πάντα τις χωρίς σας λόγους, Κύριε, και εκτελέψα την γη παντοδαφής εκείνη καρμούς, της απόλαυσης διατροφή μετέρα, της υπέρβασης της τρεις πέδας και δανειήν, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αντίξα, αυτούς πανάγαθους των βασιλεύων, και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγησης και της εξαρτώτητα να πάνω τα σαγεία ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή της γραγγείας της σκηνής μόνος εδώ που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεδέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσυν αυτών ευσεβήτη πίστη τελειαντέρ παράσκονοι αγαπητέ, είστε ευτρεπές της σας τάφτα και της του μήνυμη μετελούσιν, πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα για τον αιωνίο σου αγαπητό την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράζουν τις κοινές νότια τόσο και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση του μια ζωή της εφτάζουν και πάντων των αγγείων. Ότι εσύ, ο ευλογόνι και αγιάζουν τα σήματα, είστε ο θεσμό και εσύ την δόξα να πέφτουμε σήμερα του πατρίδι του Μαγίου και έγραφε τη ζωή του Νέβατη, η ίδια ίδια στου αιώνα του

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Θεός μου δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, η καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρθον ημών των επί

Εξηγηθέ τους κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Εξηγηθέ τους ύπνου προσκυπτωμένου σε αγαθέ και τον αγγέλο των ύμνων βόμων σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, ευσοτό, κυριλήσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγείρας με Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον.

0: Αγίαιτρια, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, υποκοργήσει σε μη το ερωθή μου και αμαρτωλό, ουδέ στην απόλυση άσματε ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γυρά με, ισορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου, και ενήν φώτισον μου τα όματα τη διενία, άνοιξον μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου και συνιένεται σε εντολά σου, και πειν το θέλημά σου και ψάλλιν σε να ξομολογήσει καρδία, και ανεμνήν το πανάγιον ονομά σου. Πατρός και του Υιού και το Υιού Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε βασιλεύτε επαν του κράτους τη θεία σου και φιλανθρώπο φρονία, εξίως άσμη των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνε και επιχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξε Κύριε και την φωνή της δύσεώς μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξησον καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την εκθύνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου έννηση, όπως κι εγώ κοινωνός γένω με το φρονίμον παρθένο, εν φεδρά λαμπιδώνει ψυχής μου και δοξάζωσε, την εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενο Θεόν λόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλεί μου Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ήλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και τις μαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και μαρτία μου ενωπιών μυστήρια παντός. Συ μόνο ήμαρτων κυροπονηρών ενωπιών σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν σλόγι σου και νικήσεις νοκρίνες θέσε, ειδού γάρ νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι σε μη μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπη σα, τα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά μη. Ραντή μη σώπο και καθαριστήσω με, πλυνή με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτή με αγαλία στην κυφροσύνη, αγαλιάζοντα θεά τη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάθη τη ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσει με μη ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν σε εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου. Και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανείδησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι θέλησε εσύ ανέδωκα άνολο καυτώματο καυδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένο, Θεό σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, την ευδοκία σου τη Σιών, και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση επί το θυσιαστήριό σου Μόσχο. Μακάρι άμον εδώ υπορευόμενο μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσεω είναι αυτόν. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εντός οδείς αυτού επορεύθησαν, συνετήλωτος εν το λαό σου του φυλάξεις εσφόδρα. Όφελο κατευθύνσαν οι οδοί μου του φυλάξετε τα δικαιώματά σου, το ντομίες μυθώνετε με επιβλέπειν πάστα σαν το λαό σου. Εξομολογήσω μέσα εν αυτή τη καρδία, εν το μαθηκένει με τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν, μην καταλήθησε ως φόδρα, εν τίνει καθορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξειδίτησά σε μία πόση να πω των εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου όπως εν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλαιη σου μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό του μαρτυρίου σου εντέρθεν ως παντή πλούτο, εν τις εντολές του αδελεσχή σου κατανοήσω τα σοδού σου, εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω και απελήσω με τον λόγο σου, ανταπόδο στο δούλο σου ζήσαμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψε του θαλμού μου, κατανόησε τα θαυμά σε εκ των νόμων σου. Πάρηκο εγώ είμαι η ετυγή, μη αποκρύψε απ' εμού τα σαντουλά σου. Επεπόθησε ψυχή μου, του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν πάντη καιρό. Επετίμησε υπερηφάνη, επικατάρα διακλίνοντα από τον εντολόν σου. Περίλη από μόνοι του και ψουδένωσε τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρικά τη ανάρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν, ο δαδούλου σου δελέσχε τη σκιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί, και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθητε τάφη ψυχή μου, ζήσε με κατά το λόγο σου. Τα σόδος με ξύγγυλα και επικουσάς μου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτα σου συνείδησόν με και δελεσχίσουν στα θαυμασίοι σου. Ενίσταξε ψυχή μου από ακηδείας βίασόν με τη συλλόγη σου. Οδόν αληθικίας από όσον απαιμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετησά με και δακρύματά σου καπελαθώ με. Εκολύπτου μαρτυρί σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντελώς σου έδερα μόνο όταν επλάδινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέθησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τρίποτε εν εντολόν σου και αυτήν τη θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξία. Απόστρεψε ο θερμός μου το μηδήν ματαιότητα, διωδό σου ζήσον με. Σύσον το δούλο σου, το λόγιόν σου, στον φόβο σου. Περίλε των ονειρισμών μου, υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Η δε επιθύμησα τη εντολά σου, δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και ήρθε πανέ του λέω σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη σωμή τη ζωή μη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ σώματό μου λόγων αληθιέ σου ω φόδρα, ότι επί τη κρίμα σου σε επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σε διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνου. Και πορευών πλατισμό τη εντολά σου εξεζήτησα. Και λάνο μαρτυρίου σου εναντίον βασιλείων και ούτε σχηνόμη. Και μελέτη τη εντολέ σου αγάπη σα φόδρα. Κύριε τα σχήρα μου προ εντολά σου αγάπησα. Και ειδωλεύσκομαι τη δικαιωμασή σου. Μνήθηκε τον λόγο σου το δούλο σου να επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε ταπεινώσει μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν ω φόδρα. Από δε τον νόμο σου κατσέκλεινα. Εμνήσθη το κρυμά του απαιώνου, Κύριε, και παρεκκλήθη. Αφημία κατέστημα από αμαρτωλών, των εγκατελειμβανών του τον νόμο σου. Σαλτά αισθάνομαι τα δικαιώματά σου, το από παροικία μου. Εμνήσθη την ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπε ότι φυλάξε τον νόμο σου. Εδέθη του προσώπου σε όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά μου τη οδό σου και επέστρεψε τι πόδε μου στα μαρτυριά σου. Η τιμά σου για τα ράθμια του φυλάξετε στον τολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιπλάκει σάμι, κοίτα τον νόμο σου καπελαθώμη. Μεσον ίχνο ξεγυρώ μου το ξεμολογήσετε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ είμαι πάντα το φοβουμένο σε κύριο φυλασσόντα στον τολά σου. Το ελέη σου, Κύριε, πλήρη σε γη. Τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίδε με τα του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι δε σ' εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με τα πενωθήν εγώ επλημέλησα, διότι το λόγιο σου φύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε πε με αδικία περηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου ξερευνήσω τα σ' εντολά σου. Ετηρώτης γάλε η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με ταπεινωσάς μου πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του σωματός σου, υπερχλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρισε ποιησάν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσω με τα σαντολά σου. Η φοβούμεν ίσοψονται με και φρανθήσονται, ότις λόγους επίλπισα. Έγνων Κύριε δικαιοσύνη τα κρυματά σου και αλήθεια ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το διτό ελαιό σου του παρακαλέσαι με, κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιμήσου και ζήσω με τον νόμο σου μελήθη μου εστί. Εσχεθείτω στην υπερήφανη, ότι αδίκω συνόμησε με σε με, εγώ δε αδολεσχίσω τους εντελές σου. Επιστρέψα του αισθάνομαι φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμμο σαν σχέωμασή σου, όπω αν μη αισθηθώ. Εκλείψω τυριών σου η ψυχή μου, σου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπουν οι θελμοί μου σου λόγιο σου λέγοντε, πότε παρακαλέσει με. Ότι αγεννήθινο σε σκόσεν πάθνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόση εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσαι εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Βυγίσαν το μη παράνομη αδολεσχία, αλλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσαν τη λέει σου αλήθεια, δίκω καταδιωξάν, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλησαν με τη γη. Εγώ δε έχω κατέλει πότε σε εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξε τα μαρτυρία του στόματό σου. Στον αιώνα, Κύριε, λόγο σου διαμένει του ουρανό. εις γενεάν και γενεάν ηλίθιά σου, εθεμελίωσες τε γέν και διαμένη, τη διατάξην διαμένη μέρα τα σύμπαντα δούλασα, ημί τι ο νόμος η μελέτη μου εστί, τότε εν απολό μου ταπεινώσει μου, εις τον αιώνα μη επιλάβουμε τα δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάσμε. Σώσει με εγώ, σώσον με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινα μαρτωλή τα πολέστα με τα μαρτυριά σου συνήκα, πάση στην τελεία σε τον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα, ως αγάπησε τον νόμο σου Κύριο, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί, υπέρ σου εχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστί, υπέρ πάντες του δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, υπέρ πρεσβυτέριου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσου του πονηρά σε κόλλησα τη πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από το κρυμά του σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθετησά με. Ω γλυκία του λαρική μου, τα λόγια σου περμέλητε στο ματί μου, από τον εντολό σου συνήκα, γιατί τιμή σε πάθων οδών αδικία. Λίχνω στου πω είμαι ο νόμο σου και φω τη τρίβη μου, όμω ακέστα του φυλάξει τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, εταπεινώθηνε ω φόδρα. Κύριε, ζήσε με κατά τον λόγο σου, τα εκούσια του στόματό σου δόκησον δε Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου της χερσής σου διαπαντός και τον νόμο σου καπελαθόμην, έθοντα μαρτωλή παγίδα μη και εκ των τουλών σου καπλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλία μου της καρδίας μη εσύ, έκλεινε την καρδία μου του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάνευση. Παρανόμως εμείς, σε τον νόμο σου αγάπησα, βοηθός μου και δελήπτωρ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνεται επ' εμού πονηρευόμουν και εξερευνήσω τις εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με, και μη κατασχήνισμα από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μου και σωθήσω με και μελετήσω τη δικαιωμάτων σου διαπαντός. Εξουδένω στις πάψεις αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου, ότι άδικο το ενθύμημα αυτό. Παραβαίνοντας συλλογισά μου πάψεις αμαρτωλούς της γης, για τούτο ηγάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλωσε του φόβου σου τα σάρκασμα που γάρ το κρυμάτι σου εφοβήθη. Επίησα χρήμα και δικαιοσύνη παραδόσει μου στατικούσε με. Έκρεξε το δούλο αγαθών, πίσω κοφαντισά του σαν με υπερήφανη. Η αφανούμε εξέλιγο σωτηριών σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίησα μετά το δούλο σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνέτησον με και γνώση με τα μαρτυριά σου. Και ερωστοποίησε το Κυρίου, διασκέδασα τον νόμο σου. Για τούτο αγάπησε τα σαντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων, για τούτο προσπάσε τα σαντολά σου κατορθώμη, πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, για τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτή και συνετήνη πίους, το στόμα μου ίνιξε κύλκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επιπόθουν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίγλωσον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και με κατακυρευσά του με πάσα ανομία. Λύτρωσέ με πως σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου, το πρόσωπό σου επίφανο με το δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδειε στην εφθαλμή με οποίο καφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και αυτή η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξήτριξε με ζούλο ότι πειλάθονται τον λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιο σου σφόδρα και δούλου σου αγάπησε αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο σου αλήθεια. Λήψη και ανάγκη ευρεσάν με τριλέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησον με και ζήσω με. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου. Επάκουσαν με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασε να ορία και εκεί έκραξε λόγου σου επίλπισα. Προέφτασε η φθαλμή προσώθρων του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν Κύριε κατά το έλαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν εκατήριο κοντέ με νομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσο δίσω αλήθεια. Καταρχάς έγινε εκ μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνω το κρίσιμο μου και λύτρωσέ με για τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλό σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Εκτιμήσω πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδα να συνετούνται εις εξεδικόμη, ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο. Είδε σαν τουλά σου αγάπησα, Κύριε, το λέει σου ζήσον με. Αρχήν το λόγο σου αλήθεια, και στον αιώνα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξα με δωρεάν, και από το λόγο σου τελεία στην καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου να βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσαι και βδελιχθάμε το δενόμο σου αγάπησα. Επτάξει μέρες είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκάς την αυτή σκάνδαλον. Προσανδόκουν το σωτηριό σου, Κύριε, και το σαντουλά σου αγάπησα. Εφύλαξε ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησε να φτάσει φόδρα. Εφύλαξε τα σαντουλά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσω δίμε εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το δέησει με ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά με ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξερέξε το χείλη μου ύμνο τα διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φτιάξε τη γλώσσα μου τα λόγια σου, τη πάσα εντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέσαι χείριστε του σώσε με τη σαντουλά σου ηρετισάμι. Επεπόθεσε το σωτηριό σου, Κύριε, και νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέησε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνο πρόβατο να πολελώ. Ζήτησε το δούλο στη σαντουλά σου, καπελαθόμη. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάνω και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προπάντα των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσι του Πατρίδι τα πάντα γένετο. Τον δημάσουν τρόπους και την μετέρα σωτηρία, κατελθόν εκ των ουρανών ξερκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε περιμόν ποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και να στάντε τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανελθόν εις ουρανούς καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξη κρίνεζόντας και νεκρούς, ότι της βασιλείας σου πέστε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το ζωπιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν και το προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογέν βάπτισμα εις άφθης αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τες ανομίες ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν εκείν του ονόματός σου, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελαθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

και μακάριος ο δούλος ανεβρίσει γρηγορούντα, ανάξιος επάλλην ανεβρίσει ραχημούντα, βλέπον ψυχή μου, μη το ύπνο κατανεχθείς, είναι μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας

Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσε λαμπάδασον, ελέω φεδρίνουσα, εγωρίδας φώτε προσέπαλαισα τη φωνή λέγουσα, ειδών εμφύωσον, βλέπω ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω τον κρούσον σε πέντε παρθένη, άρα γρύπνος καρτέρισον, είναι οι παντήσεις Χριστό του Θεού, ελέω ποιούνι, και δώσει τον υφώνα του Θείου της δόξης αυτού. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το πόρ τον τείχος, το της σωτηρίας οχυρούμα, Θεοτό και παρθένε και τέβομεν, τες των αναντίων βουλάς διασκέδασον, του λαού σε τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί σε μάχη σου, το κόσμο σε ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίων δια της Επαγγελίας ομολόντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσταξε και ημών ετ' ώρα ταύτη της εντεύξης, και ήθελον τη ζωή ημών προς της ανουλάσσουν, τας ψυχάς ημών αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ανίας κάθαρον, και ρίσσα ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τίκησον ημάς αγίησον αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών χρωρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης.

0: και εις επίστα σε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούτα είμαι θυμών μεγάλατε και νυξιθνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσεων ουπέστον ερθμός, το παρασκότε μη τον ύπνον εις ανάπαυσαν της ασθενίας ημών και ανέστην το κόπον εις πολυμόχθος σαρκός. Ευχαριστούμε Σύ ότι ως ενεπόλεσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση εγκυμένους ημάς ηγύρας, ισοδοξιολογήστε το κράτος σου. Διοδύσω που με την ενίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ το βαρέως ύπνο της ερεθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενο περισπάστος, άδεντε και ψάλλον και εξομολογήστε εσύ, το εν πάση και υπό πάντων δοξασμένο Θεό, τον Άρχο Πατρίς και το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και σοφιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οφθενήξε η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου, το ποιήσοντος των ουρανών και την γη. Μη δω εις εσάλλω το πόδο σου, μη δίνει στάξω φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επιχείρε δεξιόν σου. Η μέρα σου ήλιος σου σηκάσσεσαι, ουδάει σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από τον ίν και ως το αιώνους. Ιδού διευλογείτε τον Κύριο.

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσπετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, είναι και το ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ετ εις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το τη θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών.

και ως εν βιοήμαρτον συγχώρησον, ο δίσκαρον αμάρτητος, ημισίου δυνόμενος και της μεταστάσεων εν την ανάπαυσήν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάστην απονέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, έσυγαρ την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και φθού ημών, δόξα πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, έλθω πέστη πόνος σου λίπος ενεγμός, αλασία τελεύθετος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε, εσίγαρο ο χώριτος Χριστός ο Θεός ημών, ορυφήν ευδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρες γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περιμών, και τα σκύπτρα της Βασιλείας, εσέσαι και εσείς κρατήνονται, διόν υμνούνται ζωούμεν σε, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος

Λέσον και ρελέσον, μνήσθητη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένου, πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστε τηλιοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα, εκούσιονται και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις φλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός, όπου επισκοπή του προσώπου σου, εφραίνει πάντως σε παιώνος Αγίος σου. Χάριστε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αθών, γιατί είσαι σε περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σιγαρίζω η ανάσταση και ανάπαυση σου και κειμένου δούλου σου. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και σου ποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρθον ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.

Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυρι

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ενήν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.

σου θυσία σου, και θέλω κάθε μάσο του ενότου μου, να είσαι κύριος κατά την καρδία σου, και πάσα τη βουλή σου πληρώσε, αμαλιά σώμεθα από το σωτηρίο σου, και ενώνομε την κυρία του ημών με τον χρυσόμεθα, πληρώσε κύριος πάντα τα αιτήματά σου, την έγνοια και έσωσε κύριος των Χριστών αυτού, επακούσε τα αυτό ευσυγανό αγίο αυτού, για την αρτή σου σωτηρία τη δεξιά αυτού.

Χρήστο το Βασιλεύς και επί του σωτηρίου σου βελιάς το Θεσπόδρο, την επιθυμία της καρδίας αυτού έβγας αυτού και τη θέληση του τεχειλαιών αυτού καστέρισας αυτού, ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος, έθιτας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν ετις ατώσε και έδωκας αυτού με πρότητα ημερών.

Εν της περιλήπτους ετοιμάσεις τα πρόσωπον αυτών, υψώθηκε Κύριε την δυνάμει σου, άσον και ψελούμεντα στην αυτοία σου, δόξα Πατρικείο και Θεό Πνεύματι, Κυρίθεια αλήθεια εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρικείο.

Χρήσιμο, Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημί, Άγιε επίσκεψη και ίασε, τες ασθενείας ημών εν εκεί του ονόματός σου. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, δόξα Πατρ και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πατέρ ημών ετης ουρανής,

ως και ημί Σοφία με τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέγγις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Σώσον, Κύριε, το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε τους βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενους και τα σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο ευσοφίσον του σταυρού εκουσίως, τη επωνύμα σου κοινή πολιτεία, του εκτερμός σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων.

Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και του στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και του στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύν τις ανηθλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ύψον την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκ έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας εχθρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθλιψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξες με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, ουκ έστην ίαση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη της ουστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρωνε την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, αο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθη νέους τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμεν. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρκή μου. Εκακόφη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενε από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, εις στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζω το ζητούτες στη ψυχή μου και ζητούτες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως συκοφός σου κήκον και ως η άλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γινόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ, είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, τι είπων. Μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εντός αλευθήν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου αισθήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθην Συ του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ερώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσους ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευών σου επί της τρομνής μου, εν της όρθισε μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκουν έσονται. Ουδέ βασιλεύσε φραμφθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμαρα δου τον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτων εισαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου.

Θείας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το όσο στην δέησήν μου, ότι ευλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη με τον καταπενό των εισλάχων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύοντας εν τάφο, όνο και μη στις έτη και αυτή εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχτου θυμό σου και πάντως μετεωρισμού σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάχνες τους γνωστούς μου επ' εμού, έθετο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμεν, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασε προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής πείσης θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσον δέση. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιδελισμένη. Καγό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, όπως τρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε την νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου.

γέροντα πάσης τας ανομίας σου, των ιόμενων πάσης τας νόσου σου, των λυτρούμενων εκθωράς την ζωήν σου, των στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, των επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η ναούτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε το σαδούσε που το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύει, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσαν να το λένε βουδισμόν, εμάκρυνα θυμούν τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δι'

εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δεησίν μου την αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθει εις κρίση με το δούλο σου, ότι ου δικαιωθείς στην οποιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επέ μου, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί το ηλαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, όταν υπορέψουμε, ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θλίβοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Εις και ψωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Διαλέξω.
0: Με τις ειρήνες του συμπάντος κόσμου εξταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τους των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Διαλέξω.
0: Με το Αγίου υπου τούτου γνωμεταπίστευς ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό. Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυριελέησο.
0: Εν το Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ευδιστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυριελέησο.
0: Κατησκευμένης της Ιεράς Μονής Τάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της Ευδιστώ Συνοδείας Αυτής του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυριελέησο.
0: Της Αγίας Μονής Τάφτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας τον πίστη που τον είναι αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αρκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλεόταν οδηπορούντων οσούντων καμνόταν εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Καθορίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δι λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: καρδιάς Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων υπονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε τα έθνη κρατήσετε χείρας. Αλλά λάξε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος φοβερός, βασιλές μέγας επί πάσα την γην. Πέταξε λαούς ημίν και έθνη που τους πόδας ημών. Εξελέξατε ημίν την κληρονομία εαυτού. Την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαβούν, ο Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Ψάλετε Θεό ημών, ψάλετε, ψάλετε το βασιλεί ημών, ψάλετε. Ότι βασιλές πάσης στη γης ο Θεός, ψάλετε συνετός. Ευασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνο υιό αυτού. Άρχοντες λαός συνήκτησε με το Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού κρατέ της γης φόδρα επίστησαν. Μέγας Κύριος συνετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρια γύρω αυτού ευρίζω αγαλιά με την πάση της γης, όρισε όντα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός να της βάρεσεν αυτής γινός και τότε αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήκτησαν ρίκτωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ότους εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσελέχθησαν, τρόμωσε πελάβει το αυτόν. Εκεί ο δίνες ως δικτούσις εμπνεύματι βιαίου, συντρίψεις και αθαρσής, καθά περικούσαμε. Ούτω και είδαμε εν πόλη Κυρίου των δυνάμεν εν πόλη του Θεού.

0: Ότι ούτως εστιν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ημανεί ημάς εις τους αιώνας. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ότι είσαστε πάντως κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γηγενείς είτε των ανθρώπων, είτε αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμου λαλή σοφία και μελέτη της καρδίας μου σύνεση, κλεινώ εις παραβολή του ούσου μου, ανοίξω ψευδηρίου το πρόβλημά μου. Η αντί φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρας μου κυκλώσει με, επιπιθώντας επί τη δυνάμει αυτών, επί το πλήθη του πλούτου αυτών καπόμενε, αδελφός λυτρούτε, λυτρώσεται άνθρωπος, που δώσε το Θεό εξηλασμέ αυτό, και τη τιμή της λυτρώσης της ψυχής αυτού, και κοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος, ου κόψετε κατά φθοράν όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφορον και άνος απολούνται και καταλήψουν ελωτρίες των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών, εκεί αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσετε το όνομα του αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλεί τις θητείες της ονοήτης και ομοιώδη αυτής, άκτει οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και με τα ταύτα εν τα στόματα αυτών ευδοκίσου συν. Ως πρόβατα ενάντια έθετο θάνατος μανή αυτούς και κατακυρεύσουν αυτών οι ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιοθήσει την θεάτη εκ της δόξης αυτών εξώψησαν. Πλην ο Θεός τρώσει την ψυχή είναι χειρός, άοδο τα λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλητήσει άνθρωπος ή όταν πληκυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκαν το αποθνήσει αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδές την καταβίζεται αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε έστω να αγαθινείς αυτό, εις ελεύθερος γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος σου κόψετε φως, και άνθρωπος εν τιμή όνος συντσίνηκε, παρασυνελεί της κοινής της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, δόξα πατρική, ότι γιο πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν, Θεός, Θεόν, Κύριος ελάνησε και κάλεσε την γη από ανατολών ηλίου μέχρι της μόν. Εξ Ιών η ευπρέπεια της ερώτητος αυτού, ο Θεός εμφανώς ήξε ο Θεός ημών που παρασιωπήσετε, πήρε νόπον αυτού καυτίσετε και γύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσε τον ουρανό άρα και την γη, του διακρίνει το λόγο αυτού, συναγάγεται αυτού του οσίου αυτού, του ετηθειμένου σε διαθήκη είναι αυτού επιθυσίε, και να γελούσει ουρανή την δικαιοσύνη αυτού, και ο Θεό κρυφτεί σε στην. Άκουσε ο λόγο μου και λαλή σου Ισραήλ, και διαμαρτύρω μέσα ο Θεό σου είμαι εγώ. Ούκε πέτε θυσίε σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτάματά σου ενώπιόν με εσύ διαπαντό. Ουδέ έξον από του οίκου σου μόσχου, ουδέ εκ των μνήμων σου προχυμάρου, ότι εμάε την πάντα θηρία του αγρού, κτίνια τη όρεση και βούε. Έγνωκα πάντα πετεινά του ουρανού, και ωραιότη αγρού με τεμού εστί, εάν πεινά σου μη σ' είπω, εμή καρε στην οικουμένη και το πλήρωμα αυτή. Μη φάγω με κρέα τάβρον, ή αίμα τράγων πίουμε, θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεω και απόδοση το εξίσου τη ευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, συνατήσει εγκτηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάσει διαθήκη μου δια στοματό σου. Σύ δε εμείς τας παιδεία και εξέβλεσαι του λόγου μου στο πίσω, ή εθώρης κλέπτης συνέτρεχες αυτό και μεταμιχού τη μερίδα σου ετήθης. Το στόμ πλεόνα σε κακία και γλώσσα περιέπλεκε τελειότητας, καθήμενος κατ' αδελφούς ο κατελάβενης κατ' του Υιού της Μητρός και της σκάνδαλων. Ταύτα επίησας και σύγησα, επέλευες ανομία ότι έσω μέση όμοιος, ελέξω και παραστήσω κατά πρόσωπο όντω της αμαρτίας σου. Σύντε δι ταύτη επελεθανόμενη του Θεού, μη ποτέ αρπάσου και μη οριόμενος, θυσία ενέσως δοξάσι με, και εκεί οδός ειδείξω το σωτηριόν μου. Ελέησόν μου ο Θεός, αλλά το μέγα ελεός μου, για το πλήθος ο διχειρμός, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με, εστί απαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σε ποιήσα, όπως αν δικαιώθησε τη συλλόγη σου και νικείς το κρινές θέσε, ιδού γάρ νομίες την ελήφθη και αμαρτίες είσαι μη μήτυρ μου. Η δούγαρα λίγη ανοιγά πιστά, στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία, ο δηλωσάνσμι.

0: Ρωτήσμε σόβουλοι καθαριστήσουν, πνίσμε και περχιών ολεκθανθήσουμε. Ακουτήσμε καρδίασαν και εφοροσύνη να γαλιάστος θεά ταπεινωμένα. Απόστροφος πρόσωπός από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάδειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέν συγγένισε της εγκάμφης μου. Μία απορρίφθη του προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιον, μία τανέτης απαιμού. Απόδομη την αγαλία σωτηρίου σου, επνεύμα διαιμονικός ερηξών με. Διδάξον όμως σου σωδού σου και σε βυσίπισε επιστρέψουσι. Αρέσει με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, δε χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις σας θυσία, δεν το κάνω, καυτό μου το καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε ετριμένον, καρδία σε ετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σίων και οικοδομηθεί τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία, δικαιοσύνη, σε αναφορά και λογαυτώματα. Τότε ανήσουν επί του θυσιαστήριό σου μόσχους. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τι εν κακά εν κακή ο δυνατός, αναμή όλην την ημέραν. Αδική αναλογίσωτε η γλώσσα σου ως εξιών εικονημένων επί είστε δόλων. Η χάπη σας κακή αν υπέρ αγαθοσύνη, είναι αδική αν υπέρ το λαδί σε δικαιοσύνη. Η χάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού γλώσσων δολίων. Διέτω το Θεός καθέλησε εις τέλος, σε τήλες έγι μεταναστεύσεις ο συνόματός σου και το ρίζωμά σου αγγιζόντων. Όψονται δίκαιοι φοβηθήσονται και από αυτόν γελάσονται κυρούσιν. Ιδω άνθρωπος όσου κάθεται των Θεών βοήθων αυτού, αλλά επίλπισε επί το πλήθο του πλούτου αυτού και να δυναμώθει επί τη ματαιότητα αυτού. Εγώ δε ασύ ελέα κατάκαρπο εν το οίκο του Θεού. Ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα το επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των ασίων σου. Υπενάφρονε καρδία αυτού που έστει Θεός, διεφθάρισαν και επιδελήκτησαν ανομίες, που έστει ποιόν αγαθόν, ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψεν, επί του Υιού των ανθρώπων, το ειδίνη, η αίσθηση νιών, η εξητών των Θεών. Πάντα σε ξέκαιναν άμα οι χρειώθησαν, ο καίστη ποιόν αγαθόν, ο καίστη νεός ενός. Ουχή γνώσονται πάντα σε ραζόμη την ονομία, αν οι κατεχείοντες στο λόγο μου γρώση άρτου, τον Κύριον καπεκαλέσαντο, εκεί φοβήθησαν φόβο, κιν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόπησαν στα άνθρωπα αρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσαν αυτούς. Τις δώσει αξιών των σωτήρων του Ισραήλ, εν το επιστρέψει τον Θεό την εκπολασία του λόγου αυτού, αγαλιάστη ακόμη και φρενθήσει τη Ισραήλ. Ο Θεός τον ονοματί σου σώσομαι και εν τη δυνάμει σου κρινίσμαι, ο Θεός της άκουσης της προσευχής μου ενώ της ταρήμου του στοματός μου, ότι αλότερα επανέσαν επ' εμέ και οι κρατείες ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθετα τον Θεό ενώπιον αυτών. Ιδούγαρ ο Θεός βοηθή με και ο Κύριος αντιλήφθη της ψυχής μου. Αποστρέψτε τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σωλώθησον αυτούς. Εκουσίως θύσωση, εξομολογήσω με το όνομα σου, Κύριε, τι αγαθόν, ότι εκ πάσης λήψος ερήσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν οφθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη περίσει δε εσύ μου, πρόσιζε και σ' ακουσόν μου. Ελυπήθηνε τη δολοσχία μου και τα ράχνα που φωνήσε εχθρού και από θλίψω αμαρτωλού, ότι εξέκλεινε επ' εμέ ονομία και νεοργία νεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθεν εμή και τη λία θανάτου έπεσεν επ' εμέ. Φως και τρόμος ήρθεν επ' εμέ και κάλυψε ένα σκότος και είπα, «Τις δώσει πτέρυγα σου και αριστερά σε πεταστήσουμε και καταπάσω. Ιδού εμάκουν εφηγαδεύουν και ευλύσουν τη ρή μου. Προσοδεχόμε τον Θεό, τον σώζοντά με από λιγοψυχίες επ' καταιγίδος. Καταπόδισον, Κύριε, κατά δίκρατας γλώσσας αυτών, ότι ήταν ονομία και τη λογία την πόλη. Η μέρα στην εκδόση, η γλώσσα αυτή είναι επί τα τείχη αυτή, και ονομία και κόπωσε μέσω αυτή και αδικία. Και ούτε ξέλιπε εκ των πλατείων αυτή, τόπο και δόλο, ότι ο εχθρό μη πισέ με πίνεγκαν, και ο μισόν επί με εμεγλωρισμόγησε νεκρίβηραν από αυτού. Σιδε άνθρωπε, ισόψη και γεμόν και γνωστέ μου, όσο επί το αυτού γλυκανάζει με δέσματα, εν το οίκο του Θεού πορεύθεν ονομονία. Έρχεται ο θάνατος από αυτούς οι καταπίτες νησάου του ζώοντες, ότι πονηρία της παροικίας αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό και έκραξα και ο Κύριος της υπουσέν μου. Εσπέρας και προέκυμε συμβρίας διηγήσουμε και επαγγελών και εισακούσε της φωνής μου. Λυτρώσε την ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι είναι πολύ σαν συνεμή. Εισακούσε το Θεό σου ταπεινώσε αυτούς, ο υπάρχον των αιώνων. Ούγαρε στην αυτισαντά λόγμα, ότι κοβήθησαν τον Θεό. Εξέτεινε τη χείρα αυτών τα ποδιδώνε, έβηρεσαν την διαθήκη αυτού. Διεμερίσαν απολογή στο προσώπο αυτού, κίνησαν η καρδία αυτών. Παλίτησαν οι λόγοι αυτών υπερέλαιων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψαν επί Κύριο τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Που δώσει τον αιώνα σου άλλο το δικαίω. Σίδε ο Θεό, κατάξει αυτού φρέα διαφθορά. Άντρα θεμάτων και δολιότητος, μη μισεύσει τι μέρε αυτών. Εγώ δε κύριε λυπηώθησε. Δόξα πατρική γιο και γιο πνεύμα, τη κοινή και ο άγγε στου αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρική γιο και γιο πνεύμα, τη κοινή και ο άγγε στου αιώνε.

0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος, όλην την ημέραν πολεμών εθλίψε με. Κατεπάτησαν οι εχθροί μου όλην την ημέραν, ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσουν με, εγώ δε ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με την πίση μη σάρξ. Όλην την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο, κατέ μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσους και κατακρύψουσιν, αυτή την τέρναν μου φυλάξουσιν, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου, υπέρ του μηθενός σώσης αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις. Ο Θεός την ζωή μου εξηγηλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα πίσω, εν η ανημέρα επικαλέσω μέσα. Εδώ έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με τι πείσει με άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός ευχαίας αποδώσα εν εσέως σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαριστήσω ενώπιον Κυρίων φωτίζοντων, ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύπε έπιθεν η ψυχή μου, και εν τη σκιά των περίγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξουμε προς τον Θεόν των ύψιστων, τον Θεόν των ευεργετής αντάμε, εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσουσέ με, εδώ και νησόνιδος τους καταπατούντας με, εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού, και ερίσα του την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος, ή οι ανθρώπων οι οδόντες αυτών, όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός, και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σκοσή μου, και κατέκαψαν την ψυχή μου. Όριξαν προπροσώπου μου βόθρον, και ενέπεσον εις αυτών. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθηκε η δόξα μου, εξεγέρθηκε ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρο, εξομολογήσω μέσα εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότι εμεγαλύνθη, έως των ουρανών το ελαιό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την κίνη δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται ή των ανθρώπων, και γάρεν καρδία ανομία ανεβάζεστε εν τη γη. Αδικία ανεχείρεση μου συμπλέκουση. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, ως η ασπίδος κοφής και βιούσης στα όθα αυτής. Ήτης ούκης ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένην παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών. Τα σμήλα των λεόντων συνέθλασαν ο Κύριος. Εξουδενωθήσαντε ως είδωρ διαπορευόμενον. Εντενεί το τόξον αυτού, έως σου ασθενήσουσιν. Όσοι κυρώς τακίσανταν ερεθίσονται. Έπεσε πύρε επ' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων. Πρώτους είναι η ένατας ακάνθας αυτών την ράμνων. Όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς. Εφρανθήσατε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησεν. Τα σκύρας αυτού νύψεται εν το αίμαθι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα εις την καρπός το δικαίο. Άρα εις την ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξελούμε τον εθρόν μου Θεός και εκ των επανιστομένων επεμέλητρος έμε. Ρίσαμε εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξανδρών αιμάτων σώσον με, ότι ειδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέδεντο επεμέ αρκρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσκες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκπηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν οσκίων και κυκλώσουσι πόλην, ειδού αυτοί αποφθέγξονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν τη σκύλε συν αυτών ότι τη σήκουσε, και εσύ Κύριε γελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσέφυλαξω, ότι εσύ ο Θεός αντίληπτουρ μη, ο Θεός μου το έλεος αυτού προφθάσιμε, ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου, μη αποφθένεις αυτούς, μη ποτε επιλάθονται του νόμου σου, διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου, και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών, και συλληφθήδωσαν εν τη υπερηφανία αυτών, και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται, εν συντελεία, εν οργής συντελείας και ουμή υπάρξουση. Και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζε του Ιακώβ και των περάτων της γης, επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν οσκίων, και κυκλώσουσι πόλην, αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γογγίσωσιν. Εγώ διάσωμαι τη δυνάμει σου και αγαλιάσωμαι το πρωί το ελαιό σου, ότι εγεννήθης αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου εις υψαλώ, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το ελαιός μου. Ο Θεός από όσα ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οπτήρησας ημάς, συνέσχισας την γη και συνεντάραξες αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη, έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισα σημά σύνων κατανήξεως, έδωκα στις φοβμένες σε σεμείωση του φυγήν από προσώπου τόξου, όπως αν οριστός είναι αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσό μου. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσουμε και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδο των σκηνών διαμετρήσω, εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέωσες της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, μου αυλεύεις της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέα ανεκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησαν, εις απάξι με εις πόλην περιοχής, ήθις οδηγήσι με έως της Ιδουμέας, ουχήσει ο Θεός από σάμωνος ημάς, λιού και εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις εν ημών, δώσε μην βοήθεια ανεκθλίψεως και ματέα σωτερία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσουμε εν δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους λίγοντας ημάς. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεστη προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέκη έκραξα, εν το ακιδιάσα την καρδία μου, εν πέτρα ύψουσάς με, οδήγησάς με ο τεγενήδης ελθής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού, παρικήσον το σκηνόματί σου στος αιώνας και σκεπαστήσομαι εν τη σκέπη των περίκων σου. Ότι εσύ ο Θεός, εισήκωσα στον ευχό μου, έδωκας πληρονομίαν εισφογμένη στο όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα αίτια αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον αυτού, έλεος και αλήθεια αυτού τη συζητήσει. Ούτω ξαλώ το όνομα σου στους αιώνας, το αποδούναμε τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ουχή το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτηριό μου, και γάρ αυτός Θεός μου και αντιλήπτωρ μου, αντιλήπτωρ μου, ουμίσα λεφθώ επιπλέον. Έως πότε ποιτίθεστε επ' άνθρωπον, φωνεύετε πάντες εμείς ως τείχο και κλειμένο και φραγμοσμένο, πλύντε τιμή μου εβουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγων και την καρδία αυτών κατηρώντο, πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου μη μεταναστεύσω, επί το Θεό το σωτηριό μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπής μου επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχαίατε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών, πλην μάται ή των ανθρώπων, σε βδύση ή των ανθρώπων εν ζυγής, του αδικήσε αυτή εκματαιότητος επί το αυτό, μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άφθαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει, μη προστίθεστε καρδίαν, άπαξ ελάλησεν ο Θεός, διότι αυτά ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προσεόρθριζω, έδειψε σε ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμων και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ώστε εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθης σε μελέτων εισαι, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολληθεί ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντιλάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθηνε ζήτησαν ψυχή μου, εισελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας των θέας, μερίδες αλλοπέχονέσονται. Ο δε βασιλεύσε κρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτού, ότι εν εφράγει στόμα αλλαλούντων άδικα. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου εν το δε εις τέμε προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, ή την εσηκώνησαν στρομφέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύπησά μόνον, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών, του φοβηθήσονται, εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψα παγίδα, είπων, δισόψετε αυτούς, εξηρέμησαν ονομίαν, εξέλιπων εξερευνώντες εξερευνήσεις, προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων αγεννήθησαν επιλεγή αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς ελούς σε αυτών. Εταράχθησαν πάντες σε θεωρούντες αυτούς και φοβήθηκαν άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτούς ενήκαν. Εφρανθήσατε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπιέ επ' αυτών και επενεθήσονται πάντες η ευθύ στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιώστη κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι, Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας αντιλωσάς με. Ραντίς με εις όποτε καθαριστήσω με, πλημίς με και επιχειών ελευθανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέλη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απέ μου. Απόδος με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που σου δενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματο.

0: Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε
0: Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και

Κύριε Παρθένου Μαρίες, τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραδόμεθα. Σιγέρο Βασιλεύς της Ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Τον εξ Αλεξανδρίας εκλάμψαντα και την οικουμένην όλην φωτίσαντα, της τριαδικής θεολογίας των υψηγόρων εκφάντορα, της ενσαρκούσεως του Θεού Λόγου των ακριβέστατων γνώμονα, της Θεοτόκου των επιστήθειων φίλων, των διερμηνευτήν των γραφών και τα βάθη του Πνεύματος, συν το Πνεύμα τη ερευνήσα.

Το ύψι των σών πλέον εκτιμάτων ο περιπέζιος εγώ προσεπέλασα και για σύγνωθη σίγαρ των περάτων υπάρχεις καθηγητής.

ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος, επίσκοπος Προύσης, ξύφη τελειούτε. Πανευθρεπήσει κόσμος ιεροσύνης, ο λαμπρός άθλος Αλέξανδρε του ξύφους, ο Άγιος Μάρτης Ανανίας, ξύφη τελειούτε. Την γλώσσα νύχεν ως σπάθην καταπλάνης, Ανανίας ο Μάρτης, ον κτίνει σπάθη, όσιος Κύρος εν ειρήνη τελειούτε. Μη την νοητήν εικόνα χράνας Κύρε, Θεό παρέστης, ου περί κατοικώνα. Εάγε τρεις παρθενομάρτυρες, εαποχίου ξύφη τελειούνται. Εστιμήσαντο

Ιρλανδίας, κτήτορος της Μονής Αϊώνα και πλήστων άλλων μονών και ναών εν Ιρλανδία και Σκωτία, κοιμηθέντος Αποστολικός εν Κυρίω εν έτη 574. Ουκ ηλατώθης ως αληθώς Κολόμβα των Κύριων ζητών, άλλε μεγαλύνθης. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυρίλου της Λευκής Λίμνης, ο Λευκόψυχος Κύριλλος Λευκής Λίμνης,

κουχτά, Αλέξανδρος επτός και μαθητέ δύο, έρημον κουχτά υγείας ανασκήσει, μνήμη του Οσίου Ραφαήλ της Μονής Αγαπία εν Ρουμανία, ήσυχα στη κοινοδόν καλός βαδίσας, ως της Άγγελος Ραφαήλ ανεδείχθη, μνήμη του Αγίου Πρώτο Πρεσβυτέρου Αλεξίου Μέτχεφ του εν Μόσχα κοινού.

και το φως. Εν ιδέ αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσεται, εν είτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντας και πάσε άβυση, πυρ χάλαζε χιόν κρύσταλλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα σιγούνι, η ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και παρθένη, πρεσβύτερη,

ελάττωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, εϋψώσεις του Θεού.

Βασιλείς αυτών εν παιδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπαίδες ιδηρές. Του πείσε εν αυτής κρυμά εγγραπτών, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σοι την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός.

γεννήσεις ημίν εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, της Υ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε, τον Αγγέλιν το πρωί το έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί.

0: το όνομά σου, ελθετώ η βασιλεία σου, γεννηθητώ το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν της οφειλέτης ημών, και μη ενέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον, νυν και αΐ.

0: σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμενε. Αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμε.
1: Κύριε
0: Λέησο, του Αγίου Υποτούτου και το μεταπίστευς ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθόμε.
1: Κύριε
0: Λέησο, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Κυρίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμε.
1: Κύριε Λέησο,
0: της κατηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθόμε.
1: Κύριε Λέησον,
0: και της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως.

0: μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσεν δε σειρά αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Και ευθέν τον διανάθαλο για το τέσσερα τα καρδιά συμπλαγνία σου επίβλεψον εφ' ημάς και επί των Άγιων οικοτούτων και πίσω με θυμών στην ερχομένη τιμή, πλούσια τέλεια σου και του τιμού σου. Ότι πρέπει σύ, πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Ιέσου Ψαραπώντας την επιπρέπεια του οίκου σου, ή όψε επιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει, και μην εγκαταλείπηση μας, ελπίζοντας επί σε. Ότι σώον το κράτος και σου εστίν η βασίλεια και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του

Αγίου μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συμφωνούς από τον ομαρτήριο της αιτής, παρέχει ο Παγγελάμενος, αυτός και είναι το δώρο σου τα αιτή με τα προσφυφέρου χρειώσουν. Χορηγόρμη είναι το παρόν διόν, την επίγνωση της εισαγηθείας και είναι το μέλλον της ζωής όλων χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξη να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

παπόμενος του Ισαγίου φωνήματος αρθιμανιμνούμενος και πτωχιωτήν πτωχιολογούμενος και από πάση παρενή δυνάμεις προσκυνούμενος εκ του μειώδους ιστορήν επαραγγόντα σύμπαντα ο πτήσεως των άνθρωπων κατοικών ασύν και ο αμήνους και παντήσου χαρισματικά τα κατακοσμήσεις ειδούς εκ τούτου σοφίαν και σύνεσύν και επαρονατάν τα λευθέμιους εξωτήρια μετάνοια δεξιώς ημάς ταπεινούς και αναξιούς δούλους και αντιορατάφτη στην εκατενόπιν της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξιολογία προς Άγια. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε τον Χριστό με τον Σιμών των Μαγδαλών και της Άγιον Ύμνων και επίσκεψε εμάς τη εξοδητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη με λιμαϊκούσιον και διακούσιον. Αγίασον ημίν τα ψυχά και τα σώματα και δώσει με νοσιό τη λατρεύηση. Πάση τα σημαία στη ζωή Σιμών. Πρεσβείε Αγίε Θεοτόπ και πάντων Αγίων των Απαιώδων Σίγουρα τη Άγια. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα

Είπεν ο Κύριος, προσέχετε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς ενδύμασι προβάτων, έσοδεν δε εις ηλίοι και άρπαγες, από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς, μη τη συλλέγουσιν από ακανθών στα φυλήν, ή από τριγόλων σίκα, ούτω παν δέντρων αγαθών, καρπούς καλούς ποιοί, το δε σαπρών δέντρων, καρπούς πονηρούς ποιοί, ούδυνατε δέντρων αγαθών, καρπούς πονηρούς ποιοί, ουδέ δέντρων σαπρών, καρπούς καλούς ποιοί, παν δέντρων μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εισκριβάλλεται, άραγε από τον καρπόν αυτό

0: ελέησον ημάς ο Θεός, κράτον έγκαιλεως, εδώ μεθάς και πάγουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Ιγνατίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, των μονάχων, των διακόρων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ των μοναδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, εγχωρήσεως και αφέσπων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ρητών επιτρόπων, δρομητών και εφηρωτών της

0: φωτισμού και επιτυχίας των διαγωνιζομένων της Πανελληνίας Εξετάσεις και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Και δημεύομεθα υπό των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερεύτου και Νεοκτήτωρος αυτής, των δούλων του Θεού Γεωργίου Χαρικλίας, Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου και Φιλίτσας, και πάντων προπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθών.

λέγει ον μας κοπήθος πέτρες και του τριμού σου κατάδον και ετοιμάς και επί πάντων του λαού σου κατεδεχόμενο του παρασού πλούσιο μέλλους. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί

Χριστή Αγία, Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, της η χάρη τη, που μένεις και παράσι μόνο του τριοκλίνατε, και Θεός Χριστός, των ανθρώπων, της αποστήλας του μόνος γεννήσεων και Θεού του Κύριου Μόνος Χριστόν, επίγλεψον με τους νόμους κατοικουμένους, κρέβοντας σε αυτόν αυχαίνα, και καταξιώσουν αυτούς και κυριοθέτουν του ποιητού της παρηγυρισίας ευαίσθητων αμαρτιών και του ειδήματος αθασίας. Ενώσουν αυτούς την Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και την ελέγξουν αυτούς και ευλεκτή σου Κύριε. Είναι και αυτή η συνειμήν δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές του όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, οι κατοικουμένοι προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί,

Ευχαριστούμε εσύ και ο Θεός με δυνάμεια του μεταξύ μας παραστήνει και νύν του Αγίου του θυσιαστηρίου και προσπαθήν της κρυμής σου. Γιατί με των αμαρτημάτων και του λόγου ημάτων πρόσδεξε ο Θεός την δέση μου πίσω μας αξίου γενέστε προσφέρεις ιδεήσεις και εικεσίες και θυσίες εν ημάτους ερπαντός του λαού σου και ικάνουσον εμάς που σε έδωκον κονίσου ταύτη τη δυνάμει του πνεύματος του Αγίου τα γνώστος και προσκόπτος ο καθαρό του μαρτυρίου της Ελίσσιος ημών επικαλείς εν κατ' ύτερο και τόπο εν εις ακούν μουν ήλαιος ημινείς εν το πλήθιο της εις αγαθότητος ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό του Αγίου Πνεύματι

πάλι και πολλά τη υποσπίγγουμεν και σου δεόμεθα για τα γεπινάνθρωπε. Όσο μικρέψε την ιδέση, ημών καθαρίσει μόνο τα ψυχά και τα σώματα, από πάντω λογισμού σερκό και πνεύματο και δόηση μην ανένοχο και κατάρτων επανάσταση του Αγίου και τη Ιεστηρίου. Χάρη στον Θεό και την ευχομένη σημεί προκοπή βίου και πίστεω και συνέω πνευματική. Δώσε τη πάντα με τα φόβου και αγάπη στην ελεύθερη ενενόμου στα καταρχήν του μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και τη επουρανίου σου βασιλεία αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτου του πάω του φυλατώμενη, συνδόξαν να φέμπομαι το πατρί και το ιό και το αγίου.

μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραχώμεθα. Και κάνουν με μάθημα σαν την κυσυγόρα δικαιθεί πνευματικά. Πρέπει με το όνομα και του λόγου νοημάτων. Και καταξιώσει εμά από τη χάρη μου απειλών σου. Του γενέσει ευθρώου στη θυσία νημών και επισκλέψει το πνεύμα τη χάρη σου. Το αγαθό να θυμάσαι και από τα προκείμενα δωρετά αυτά και με πάνω το λαό σου. Δια των εκτιμών του μονογενού σου ήρουμε θου ευλογητώσει. Στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διαβάσει.

από τους δισκουτίες ζήγα τη Θεός ανέκρος, ο περινόητος, αόρτος, ο κατάληπτος, αείωρος, άντος, όμως και μονογενήσιος, το πνεύμα σου το Άγιο, εσύ εκ του μειώντος εις το ένιμες παρηγαίες. Και παραπεζόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν, εως ημάς εις των ουρών ανήμερης κύριε Βασίλειο σου πέσου λιμένους. Υπέρ του να πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήν σου Υιό το πνεύμα της σου το Αγίο, υπέρ πάντων νονείς μεν και ονουκείς μεν, των φανερών και αφθαρών ευεργεσίων των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφτης σύνη το χειρόνι μόνο δέξες δε κατεξίωσες, και της υπαρεστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουδίμ και τα σεραβίμ, εξαπέγα πολυώματα μητάς ιωτερωτά.

0: Τα μόνα άλλα της Αγίας του Κεφαλαίου της Κλωμίτης Χριστίνου, ευχαριστήρως και ευλογήσως για γεια σας κλάσσας, εδώ και της Αγίας του μαθητές και προστόλης υπόλοιπων. Λάβετε, φάγετε τούτο μοιστή το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και

τάφων, στην Αναστάσεω, στου ρόζων βάσει και δεξιών καθέδρα, στου θεού και πάλι παρουσία. Τα σώα.

εις κρίμα εις κατάγγελμα την ψυχολογία στην κοϊκή ταύτη λατρεία. Πλέον επίση την παυσαμένη προπατώρα πατέρα των διακών προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκατευτών και παδό πνεύμα του δικαίου επίση τελείωσε. Εξαιρέτω τη Παναγία Αγράντου υπερεδοχημένη, εν δόξου δε στην ημών Θεοτόκου και αϊπαρκή.

0: Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σόν πλέν τιμών υγειά μακρομερεύοντα, προδομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γυναίκα σου κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Μνηστάφτης εν υπαλληκούμενη και πάση πολλής πόλους και χώρας, και τον πίστη που τον είναι αυτές μνήσιδη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνούντων, εγμαλούντων και της σωτηρίας αυτών μνήσιδη ο τροποφορούντων και καλυμπούντων της Αγίας Σου Εκκλησίας και εμένου των πενήτων και πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μεν εις στόμα και μια καρδία δοξάζει και νυμνή το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστει τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος.

φως με γεμάτων στην έρμη του Αγίου Κοινωνίου, βασίλος με κληρονομίες, παρησία την προσέ, μη εις κλίμα εις κατάκλημα. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτε με τα παρησίας, ακατακρίτως το εμάν επικαλείστε, στον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και Λέγη,

0: Χρήστος πολύ πιστεύει να πάνε παραγωγών. Χθος που τωρινό θενέτη δε πίτρους που τσεκώδησε αυτόν και καλάς. Ούγαρε κλασική και αιματέρου του φοβερό θρό. Σύμου βρες το προκύπη να πάω σημείς αγαθών εξομάλιζον κατελικά στο διαχρία. Τις πλέον σύμβλευσον και ότι μπορείς συνόδευσον. Τους νοσούν ασύλεσε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκκριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιουμεθού ευλογητώσει. Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα εις Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξαιρετικά και και από θρόν δόξα βασιλείας και λυθέης των αγιάσι εμάς. Πάνω του Πατρίς συγκεθήμενους και όδε μήν ώρα του συνών και καταξιώς του κρατεά σου χειλή μεταδούν εμήν του χαρουσόματός σου και του μοιρέματος και ημών πατή το λαό. Θεός ηλάστη. Σώσου, Θεός μου, Βασιλιά σου.

Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο δελόγιν δικαιώσας, και Χαναναίων ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξεν προσερχόμενο και πτωμενών σου, ως την πόρην και την εμόρουν, μεν χάρ του κρασπέδιος αψαμένη, φιερός ηνία συνέλαβεν, ιδέ τους τους αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός όλων των σώματολμών δέξαστε μη καταπλεκτή, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της υγής αισθητήρια, καταφλέγοντα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεζίες τα σπόρους στεκούσεσαι και των επορανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ, η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, που ερθώνει σαν κόσμο αμαρτωλούς όσον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντον σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα Σου. Δέουμε όσο ελεησόμαι και συγχωρησόμαι τα παραβδόματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα λόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αγνία, και άξιο σώμα κατακρίτως μετασχήν, των χράντους μυστηρίων εις άφησεν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προσίαν κοινωνίαν, κλαστουριέ μη φυλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρξον αξιούς φλέγων, άρων κάθορον εκπάσμε κυλίδος. Του δείπνου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνούμεν παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάφερο Ιούδας, αλλά ο ληστής ομολογός, η εμνήση τη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωρογόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους βλέγων, Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους.

0: έρωτη, αλλά κατάφλοξον περί αήλωτος αμαρτίας μου και εμπλήσινε τη συνεστή τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών με γαλήν αγαθέ παρουσία σου. Έντες ελαπρός των Αγίων σου πως σε ελεύσουμε ανάξιος, εάν γαθολμήσω συνεισελθήν εις τον νυμφώνα, όχι τόν ελέγχει του κέσου του γάμου, και δέσμος εκβολών που των αγγέλων, θάρισον Κύριε τον ρίβο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτε φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρί μη γέννη το τάγια ταύτα, διά το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμό ψυχής δε και σώματος, και εις αραφών της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμήν το προσκολάσω το Θεό αγαθόν ευθύ, τίθεσαι το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείχνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού και νονόν παράλαβε, ομήγα της εχθρής των μυστήριων είπο, φίλοι μας εδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνήσει τίμω Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί του αγώνος κατά των παθών μας. Ο Κύριος και οι Άγιοι Απόστολοι μας λένε με μεγάλη φωνή, ως της όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή, γέγονε πάντων ένοχος. Και αλλού, πάσο αγωνιζόμενος, πάντα εγκρατεύεται. Ό,τι σύτηται, τούτο και δε δούλωται. Εκείνος λοιπόν που υποδουλώνεται σε ένα πάθος, εξουσιάζεται από αυτό και δεν μπορεί να υπακούει στις εντολές του Κυρίου. Γιατί πώς μπορεί να υπακούει όταν εξουσιάζεται από ξένο δεσπότη? Οφείλουμε επομένως να πολεμούμε όλα ανεξαιρέτως τα πάθη, αποφεύγοντας δυναμικά όλες τις κακές έξεις, πράττοντας όλα τα καλά έργα και τηρώντας με θερμό πόθο και πολλή προθυμία όλες τις εντολές του Θεού, χωρίς να καταφρονούμε καμία σαν μικρή και ασήμαντη. Ας φανταστούμε, αδελφοί, ένα πολύτιμο σκεύος φτιαγμένο από όλες τις αρετές, όπως από την πίστη, τον φόβο του Θεού, την ταπείνωση, την υπακοή, την μετάνοια, την προσευχή, τις άλλες παρόμοιες αρετές. Καθεμιά από αυτές είναι σαν ένα έλασμα, άλλη από χρυσάφι, άλλη από ασήμι, άλλη από χαλκό, συναρμολογημένες και συγκολλημένες όλες με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, κάνουν τον άνθρωπο σαν ένα πολύτιμο σκεύος, μέσα στο οποίο αποθηκεύεται η χάρις του Θεού. Αν τυχόν λείψει έστω και μία από όλες αυτές τις αρετές από τις οποίες συναποτελείται το σκεύος, θα ανεχτεί ο Θεός να βάλει κάτι το πολύτιμο, δηλαδή έστω και ένα από τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος μέσα σε αυτό? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό πρέπει να παρουσιαστούμε στον Κύριο απαλλαγμένοι από κάθε πάθος και κάθε αμαρτία, αποκτώντας όλες τις αρετές με τη φύλαξη των σωτηρίων εντολών Του. Ας προσέξουμε να μην αθετήσουμε ούτε μία εντολή, γιατί αλλιώς θα φανούμε αμελείς και καταφρονητές του νόμου Του. Αλίμονο τότε, όταν του χτυπήσουμε την πόρτα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας», θα μας πει «Φύγετε μακριά από μένα, γιατί δεν σας γνωρίζω». Ποια θα είναι η ωφέλειά μας αν αποφεύγουμε τη μοιχεία αλλά φθονούμε και μισούμε τον αδελφό μας? Γιατί λέγει η Γραφή, όποιος μισεί τον αδελφό του είναι φωνιάς, και ξέρετε ότι κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Ποια είναι η ωφέλειά μας αν δεν μεθούμε με κρασί αλλά χλεβάζουμε τον αδελφό μας? Ποια είναι η ωφέλειά μας από την νηστεία αν αυτή δεν συνοδεύεται από την πραγότητα, ποια είναι η ωφέλειά μας από τις σωματικές ασκήσεις αν παραμελούμε την εσωτερική εργασία? Γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος, η σωματική άσκηση λίγο ωφελεί, η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα. Ποια είναι η ωφέλειά μας τέλος αν έχουμε και τις δύο, τόσο τη σωματική άσκηση όσο και την εσωτερική εργασία, αλλά κατακρίνουμε τους αμελείς αδελφούς μας? Γιατί λέγει ο Κύριος, με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, αδελφοί, να απαλλαγούμε από όλα τα πάθη και να αποκτήσουμε όλες τις αρετές. Χάρη στον πόθο μας για τη Βασιλεία των Ουρανών, ας υπομείνουμε τους πειρασμούς που μας έρχονται, εκπληρώνοντας μέχρι θανάτου τις εντολές του Θεού. Έτσι θα γίνουμε κοινωνία της δόξης του Χριστού, μέτοχοι της αιώνιας ζωής και κληρονόμοι των ουρανίων αγαθών. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

μεταλαμβώντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, Ψυχάριτη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνα της άμενη, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραχόμεθα. Ότι και την παρούση ημέρα μεταξύσεις εμάς των επουρανίους και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβος του φάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες σε δόξη Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων Σου. Ότι Σύ ο Αγιασμός ημών και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία.

ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήμε πειθώτας, σώζον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευθέπεια του οίκου σου, σκέψον τη δόξη τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπηση μας, ψεπίζοντας επί σε, ειρήνη του κόσμου σου δόρισε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχους ημών, το στρατό και παλί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόλυμα τέλειον, άνωθεν εστί κατεβαίνω εξ ουλυπαθός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Αρχαγγελάρχουλον του Θεού, τον Μακαρίου Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφυρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας και Ξέριστων Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων του Θεού, Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας, και πάντων μονεθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, και υπέρ τους χωριθήνε αυτής, παμπλημένη μα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως και ως ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα ειδί και οι αναπαύονται. Θα ελέησον ότι η Βασίλεια των ουρανών και άφεσ των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το Θάνατο Βασίλειο και Θεό ημών ετυσσόμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Κυρίου λεηθώμεν.
1: Κύριε,
0: ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός των θάντων καταπατήσει τον διάβολο καταργήσας και ζωή του κόσμου του δωρησάμενους, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων, της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσαφυρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας και Ξέρεις των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων Σου, Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας και πάντων των ημωνευθέντων εν τη Αγία Προθέση, Πατέρων και αδελφών ημών, και τα άξιον αυτά σαν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάθημα το παραυτόν πραχθένει λόγο ή έργο ή διανύε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκαι στην άνθρωπος όσον εσύ του χαμαρτήσει, συγγραμμός μόνος του σωματίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε
0: ελέησον, Συ ζωή και μακαρή ανάπαυση το οικειμένον του νοησού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσαφυρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας, Εφράξιας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου και Φιλίτσας, και πάντων μονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναφέρουμε στον όνομα σου Πατρί, του Παναγίου του Αγαθό και του οποίου σου πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεωσε και θυμάστε αυτού η Θεία Χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός, Θεός ημώντας πρεσβείς, Παναχράντου και Παναμό, Μαγιάς Αυτομητρός, Θεία δυνάμει τιμίου και ζωπιού σταυρού, χάρη του Παναγίου και ζωδόπου τάφου, προστασίες των Παμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και βασιών τιμίου των ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίου τιμίου και ενδόξου πρόφη του Προδρόμου του Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλικών Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών. Των Αγίων Ενδόξεων και των Αγίων της Αγίας Ενδόξεων Παρθενομάρτυρος, Αναστασίας της Ρωμαίας, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίης Πατρός Ιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυσταγωγία Μπετελέσαμε, του Εναγίης Πατρός Ιμών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, και του Ρωσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Κολούμπα του Ιρλανδίου, όλη και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Επάντεται και σας χαρίσμα του Υιός των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευθύς ευχαρίστως ομέγα και τάδου θερμός ψυχής θεολέγε, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Ευχαριστώ Σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ο παπόσωμα των αμαρτωλών, αλλά και νονών μεγενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ Σε τιμέ των ανάξιων μεταλαβήν, των αχράντων Σου και πορανίων φερεών κατεξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, περιμόν απαθανώθη και αναστάς, και χαριστάμενος εμήν τα φρικτά ταύτα και σοπιά Σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσγενέστε ταύτα καμή ησία σε ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίο, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ερήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονής σοφίας, εις περιποίησε των εντολών Σου, εις προσθήκην της Θείας Σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι το αγιασμό Σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μη καίτε με αυτός όλα.

τον ορτασό τον ήχος απετάπαστος και η απέραντος ειδονή των καθαρότων των σωπροσώπων των κάλαστων αρητών, σιγαριτών των σεφετών και ανέκφερσο σεφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτε Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαρίστα ως επί πάσαν εις παρέσουμε αγαθείς και επί τη μεταλέξη των αφράτων και σοφιών σου μυστηρίων. Δαίμον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπη σου και την τοπτερήγον σου σκιά και δωρήσέ με μέχρι σε σκάτους μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφης των αμαρτιών και εις αγνεώνιων, σιγαριόρτες της ζωής, φυγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τορφήν μη σάρκας είναι ακουσίως, ο πυρ υπάρχον και φλέγον αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστογέμο, μάλλον δήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούσεις καρδίων, φλέξον δεκάνθας των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον αστέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσει καθήλωσον φόβο, έσκεπε φρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθερε και ρυθμίσε με, κάλαινε συνέθεσε και φώτισε με. Δείξω με σου σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως τον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας των ασωμάτων, τον πρόδρομο σου τους σοφούς αποστόλους, προστίστε δε στην άχρα των αγνήν μητέρων, όντας διετάσσα έσπλαχνε δέξα Χριστέ μου, και φωτοσπέδα τους ονέργας σε λάτρην. Σίγαρη υπάρχει σε αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέ το ψυχό.

Και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστή αυτή, εις χαράν υγεία και φροσύνη, και τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίως όνομα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράτους ο Μητρός και πάντως ο των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασπατισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επικαταφυγή παραμυθία καβαλίαμά μου, ευχαριστώ σε τη εξίωσάς με τον ανάξιο, κοινωνών γενέστα του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αληθεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς

0: και δώσ' κατάνεξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσεν τη διανοήμασή μου και ανάκλυσεν τις αιχμαλωσίες του λογισμού μου και αξίωσον μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχησε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών ησίασε ψυχής και σώματος και παράσχω με δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζεν σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
2: Για πολύ στον πλούρο σου δέσαι το τακά των ύμων σου την ειρήνη. Τι τον ευθαμή του ποιόν σου, βοηθεί μας τα πρόσωπα, πάμε το λαό. Πώς αποχάνεις την εθνόν και δόξα λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, αλλά

0: εμάς από το πονηρό.
1: Του Χριστού η Βασιλεία και η Ενίμηση και η Δόξα του Πατρός και του Θεού και του Πνεύματος, νυν και ήδη στους αιώνες των αιώνων.
0: Αμήν, του σταματός ο καθά περπρισσός, εκλάμψτε σε χάρη στην οικουμένη νεφώτησε, αφιλεργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθατο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης επέδειξε, αλλά στους λόγους παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέστα με το λόγο Χριστό το Θεό σου φύνετας ψυχάσιμο. Εκ των ουρανών εδέξω τη Θεία Χάρη και δια του Σοχυλαίων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, επομακάρις Θεούσε, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρχει σαρ καθηγητή σου στα Θεία Σοφών. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παραστός ολόφωτος με τα πασών των επορανίων δυνάμεων και το ένθεον μελώδι μας εν αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γίνθη ανέστη διερχόμενος και τέλος τη μεγίση

0: Γενδοξωτέρα νεσυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουστο λόγο τεκούσαν, την όντω θεοτόπων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον πάτερ.
1: Διακριστιών τη Καραφάνη Μητρό και πάνω των Αγίων, κύριε Χριστέο Θεό, ημών ελέγχει εμά.
0: Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

τέλειον είναι να πει ο άνθρωπος ότι κοιμάμαι ήσυχος, γιατί αφήνω τον εαυτό μου εις τα χέρια του Θεού και αποδέχομαι το θέλημα του Θεού όποιον δεν είναι. Δηλαδή για μένα το θέλημα του Θεού είναι η ανάπαυσή μου, είναι η ελευθερία μου, είναι η ξεκούρασή μου. Εγώ ζητώ το θέλημα του Θεού. Άρα ο άνθρωπος είναι ήσυχος όχι όταν πιστεύει ότι θα κάνει ο Θεός αυτό που θέλω εγώ. Άρα αφού θέλω να γίνω καλά θα με κάνει καλά, αφού θέλω να πάνε οι δουλειές μου καλά θα πάνε καλά οι δουλειές μου, αφού θέλω να πάει η οικογένεια μου καλά θα πάει καλά. Αυτό είναι το ατελές, το ανθρώπινο. Το τέλειο, το σωστό είναι ότι εγώ θα εναρμονίσω την ανάπαυσή μου με το θέλημα του Θεού και θα πω ότι δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι επιτρέψει ο Θεός, και ό,τι επιτρέψει ο Θεός αυτό για μένα είναι ευλογημένο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Ιουνίου σήμερα, μίμη του Αγίου Πατρός Σιμών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, των κανονικών παρθενομαρτύρων των υπό του Πρεσβυτέρου Πνευματικού Πατρός αυτών από Τμηθισσών, Θέκλας, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Εναθάς, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρε Επισκόπου Προύσης, του Αγίου Μάρτυρος Ανανίου, του Οσίου Κύρου, των Αγίων Τριών Παρθενομαρτύρων Εκτισχίου, του Οσίου Πατρός Σιμών Κυρίλου της Λευκής Λίμνης του Θαυματουργού, του Οσίου Αλεξάνδρου του Κουχτά, του Οσίου Ραφαήλ της Μονής Αγάπια, του Αγίου Αλεξίου του Μέτχεφ και του Αγίου Κολόμπα της Ιρλανδίας. Οι Άγιες Πέντε Παρθενομάρτυρες της Περσίας. Όπως για τις σωματικές ασθένειες διαλέγουμε καλούς

Παύλου να αρνηθεί τον Χριστό. Στην αρχή δεν δέχτηκε κάτι τέτοιο. Όταν όμως ο άρχοντας τον απείλησε ότι κατάσχεται η περιουσία του, τούτο Παύλος υποχώρησε και αρνήθηκε την πίστη του στον Θεό. Μα ο ηγεμόνας δεν σταμάτησε εδώ. Του ζήτησε να πείσει και τις 5 μοναχές να κάνουν το ίδιο. Ο Παύλος επιχειρεί να τις πείσει τονίζοντάς τους τα εξής. «Την ευθύνη ενώπιον του Θεού την αναλαμβάνω εγώ, ο πνευματικός σας». Έμειναν εμβρότητες οι μοναχές όταν αντιλήφθηκαν ότι ο πνευματικός τους αρνήθηκε τον Χριστό και ζητά να κάνουν και αυτές το ίδιο και ξέσπασαν σε θρήνο γοερό. Ο ηγεμόνας βλέποντας όλα αυτά υπέβαλε τις μοναχές σε βασανιστήρια χωρίς όμως να πετύχει τίποτα. Τότε στρέφεται προς τον Παύλο και του λέει ότι για την αιμονή τους πρέπει να αποκεφαλιστούν και του τονίζει ότι το έργο αυτό το αναθέτει σε εκείνον. Εκείνος παρά τους δισταγμούς του, για να μην χάσει τα χρήματά του, πήρε το ξύφος και αποκεφάλισε τις 5 μοναχές. Το βράδυ όμως που ακολούθησε, άνθρωποι του ηγεμόνα τον κρέμασαν και διέδωσαν πως ο Παύλος κρεμάστηκε μόνος του. Έτσι, όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και την ψυχή του έχασε, ενώ οι 5 μοναχές έλαβαν το στεφάνι του μαρτυρίου. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

χαιρόμαστε που είναι εκλεκτοί εδώ πνευματικοί συνδετημόνες όπως ο Σεβασμιότατος Δοδόνης, ευλαβείς πατέρες, υπάρχουν και βουλευτές, υπάρχουν καθηγητές, αλλά όλοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Εδώ ερχόμαστε έτσι φιλικά εις τον χώρον αυτόν, ο οποίος μας προσκαλεί και ο οποίος μας φιλοξενεί και ο οποίος μας δέχεται με πολύ αγάπη εδώ στον χώρον. Και εμείς πραγματικά χαιρόμεθα, επαναλαμβάνουμε, που είμαι θα εδώ, που σας συναντούμε. Είναι η δεύτερη σύναξη που κάναμε στον χώρον αυτόν. Εγώ ήμουνα στην Ναύτα αυτές τις δύο μέρες και εκεί μας έδωσε την ευκαιρία να γιορτάσουμε ένα μεγάλο Άγιον, τον που είναι σε πολλούς άγνωστος, ο Άγιος Μάξιμος ο Γκρεκός, ο οποίος είναι βατοπεδινός Άγιος. Και ακριβώς σήμερα είχα μία συνομιλία στη Θεσσαλονίκη, προτού να έρθω, με κάποιο έτσι φοιτητή, ο οποίος με ρωτούσε για το θέμα των Αγίων και με ρωτούσε πώς μπορεί κάποιος να επιτύχει τον αγιασμό και αν αυτή η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί με εύκολον τρόπο ή αν εις τους χρόνους που ζούμε είναι ανέφικτος η επιτυχία του αγιασμού. Και δεν σας αποκρύπτω ότι μου έδωσαν το έναυσμα και την ευκαιρία να αναφερθώ στην αγάπη σας, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη σήμερα από εμάς τους πολλούς. Ενώ θέλουμε να πηγαίνουμε εκκλησία όταν μπορούμε, θέλουμε να ευσεβούμε, θέλουμε να προσευχόμεθα όποτε θυμηθούμε, θέλουμε να νηστεύουμε όποτε εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να νηστεύουμε. Και το λέω αυτό διότι σαν η Σαρακουσή του Χριστουγέννων λέω σε κάποιον που ήρθε στο Βατοπέδιο αν είχε νηστεύσει, και μου λέει νήστευσα την τελευταία εβδομάδα. Του λέω

Γιατί δεν έκανε να νηστεύσει 40 μέρες. Λέει, είχα διάφορες υπηρεσίες και δεν μπορούσα να το κάνω, γιατί είχα διάφορα γεύματα εργασίας. Βέβαια τα γεύματα εργασίας δεν εμποδίζουν τον άνθρωπο από το να νηστεύει, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, εμείς που ζούμε ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όλα τα δικαιολογούμε και πολλές φορές όλα τα αμνηστεύουμε, διότι νομίζω όταν κανείς ξέρει και είναι κατηχημένος και είναι μελετημένος και είναι προσγειωμένος πνευματικά και ξέρει την αξία και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, τότε νομίζω ότι όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνει, μπορεί αυτός να ζει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και να ακολουθεί το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς εμείς σήμερα νομίζω εκ των πραγμάτων κρίνοντας ότι οι άνθρωποι, ο καθένας ζει κατά το δοκούν. Δηλαδή μεν δεχόμεθα μερικά πράγματα, δεν τα απορρίπτουμε, δεν είμεθα εναντίον μερικών θεμάτων της Εκκλησίας, αλλά όμως τα δικαιολογούμε ώστε να μην μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε με ένα σταθερό τρόπο και να ακολουθήσουμε τη ζωή που επαγγέλλεται η Εκκλησία και που μας προσφέρει η Εκκλησία. Είναι μεγάλο πράγμα καλή να σέβεται την Εκκλησία και να αποδέχεται τα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς, πάντα λέω δυστυχώς και πάντα επικρίνω, αλλά είναι απλώς ο τρόπος έτσι που σας προσφέρω τον λόγο, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κρίνουμε, ενώ αποδεχόμεθα την Εκκλησία, κρίνουμε αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία και πολλές φορές συλλαμβάνουμε επ' αυτοφόρο πολλούς ανθρώπους που είναι μέλη της Εκκλησίας να εργάζονται και να αγωνίζονται πνευματικά κατά το δοκούν. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να πειθόμεθα εις τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και βλέπετε πολλές φορές λέει ένας, εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι. Ο άλλος αδερφός λέει, μα εγώ αυτόν δεν το δέχομαι. Εγώ αυτό το απορρίπτω. Λόγω χάρη το θέμα της εξομολογήσεως. Πολλοί άνθρωποι δέχονται την εξομολόγηση. Πολλοί άνθρωποι την απορρίπτουν. Πολλοί άνθρωποι την δέχονται, τη σέβονται, αλλά δεν τολμούν να ανοίξουν την καρδιά τους. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα σφάλμα. Διότι με τις διάφορες δικαιολογίες ή πολλές φορές το αναβάλουν και αυτόν έτσι ο διάβολος προσφέρει αυτόν τον τρόπο, διότι πιάνει αυτός ο τρόπος και μας πείθει να αναβάλουμε. Και όπως λέει μια παροιμία, η αναβολή οδηγεί στη ματέωση, η δε ματέωση στην καταστροφή. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ενώ ζούμε στην Εκκλησία δεν μας αρέσει να ακολουθούμε την ακρίβεια των ενταλμάτων της Εκκλησίας. Και μάλιστα κάποιος μου λέει εκεί, ένας νέος που ήρθε πρόσφατα στο Βατοπέδι, μου λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν μου αρέσει να είμαι υπό τις εντολές. Και ξέρετε, αυτό είναι και μια μόδα σήμερα των διαφόρων νέων. Τι λέω, παιδί μου, είσαι σε μια υπηρεσία. Είσαι υπάλληλος σε μια υπηρεσία. Όταν πεις ότι δεν μου αρέσουν οι εντολές, οπωσδήποτε θα απολυθείς από την υπηρεσία σου. Γιατί η υπηρεσία έχει διαφόρους νόμους. Είσαι υπάλληλος μιας τράπεζας. Τώρα εντάξει, οι τράπεζες άρχισαν και πάνε προς τα κάτω, αλλά δεν έχει σχέση. Λοιπόν, είσαι στην τράπεζα, θα πας εκεί, θα πας στο ωράριό σου. Εάν δεν πας στο ωράριό σου ή φύγεις χωρίς άδεια, χωρίς αναφορά ή δεν έχεις δηλώσει ας πούμε την απουσία σου, οπωσδήποτε θα σε καλέσουν και να σου δώσουν την απόλυσή σου. Άρα λοιπόν ο κάθε άνθρωπος είτε θέλει να είναι στην Εκκλησία και να πιστεύει στον Θεό, είτε θέλει να μεριμνά δια την σωτηρία της αθανάτου ψυχής του, είτε δεν θέλει, οπωσδήποτε υπάγεται σε εντολές. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν υπάγεται σε εντάλματα υπηρεσιών, καθεστώτων, ακόμα και αυτού του κράτους. Άρα λοιπόν είναι λάθος μερικοί που να είναι, εγώ ας πούμε δεν υπάγομαι σε εντολές, δεν μου αρέσει να τηρώ εντολές. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γι' αυτό βλέπετε, ερχόμενος ο Χριστός ως άσαρκος Θεός Λόγος έδωσε εντολές. Δεν ξεχνούμε τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος επήγαινε και πήραν τις 10 εντολές. Δεν ξεχνούμε όταν ήρθε ο Χριστός ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος έδωσε εντολές. Και μάλιστα είπε και το σημείο της προς αυτόν αγάπης. Τι είπε,
ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίν ο αγαπών με. Άρα λοιπόν η απόδειξη αγάπης προς τον Χριστό είναι η τήρηση των εντολών. Και μερικοί οι οποίοι νομίζουν, κάποιος άλλος έτσι που συζητούσαν μου λέει, ξέρεις, εγώ δεν θέλω να είμαι ηθικιστής. Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος και θα τηρώ τον νόμο του Θεού όποτε εγώ θέλω, όποτε μου λέει η καρδιά μου. Δεν είναι σωστός, δεν λέει σωστά. Διότι ακριβώς η καρδιά του ανθρώπου δεν αποφαίνεται πάντοτε σωστά και δεν πορεύεται πάντοτε με αληθινόν τρόπο. Γιατί? Διότι είναι η παρουσία της αμαρτίας. Δεν είπε ο Χριστός μας εκ της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνοι, πορνοί, εμιχοί, κλοπέ και του καθεξής. Άρα ο άνθρωπος ο αμαρτωλός δεν μπορεί να κοίται όπως ο ίδιος σκέφτεται ελεύθερος και όποτε του είναι η καρδιά του να τηρεί τα εντάλματα της Εκκλησίας για να αισθάνεται ελεύθερος. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Γι' αυτό δικαίο νόμος σου κοίται. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο απαθής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι απειλαγμένος από την αμαρτία. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες και πρωτίστως ο Χριστός μας, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο οποίος και ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος έφερε κέντρωσε τις εντολές. Και ακριβώς οι εντολές, όπως είπα, δεν είναι ένας κατάλογος που σε βοηθά να γίνεις ηθικιστής, αλλά τι είναι οι εντολές? Τηρώντας τις εντολές, η τηρήση των εντολών είναι ένα μυστήριο. Και τηρείς την εντολή και με την τήρηση της εντολής έλκεις την Θεία Χάρη στην καρδία σου. Και τότε ακριβώς έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και τότε αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία. Και όχι μόνο αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία, αλλά αυτόν το οποίο προσφέρει ο Θεός εις τον άνθρωπο που ζει μέσα στην Εκκλησία, αρχίζει η καρδία και έχει αίσθηση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτόν το μεγαλείο το οποίο πραγματικά λέει και ο μακαρίτης ο πατήρ Παΐσιος, που έλεγε σε πολλούς και τον ακούγαμε πολλές φορές, είναι ότι η Εκκλησία έχει έναν θησαυρό και ο θησαυρός της Εκκλησίας είναι η εμπειρία της και η εμπειρία της Εκκλησίας προσφέρεται από την Εκκλησία και μπορεί η καρδία του ανθρώπου να γευθεί αυτήν την εμπειρία. Γι' αυτόν και Άγιοι Πατέρες αδελφοί μου ετώνησαν ότι η καρδία εκείνη του ανθρώπου που εγεύθυν την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος όλα τα άλλα τα απορρίπτει. Και ακριβώς καταλαβαίνει τότε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε «Θεωρώ τα πάντα σκύβαλα», δηλαδή τα θεωρώ σκουπίδια, «ή να Χριστόν κερδίσω». Άρα λοιπόν το ότι είσαι μέσα στην Εκκλησία και ότι ακολουθείς τις εντολές της Εκκλησίας, και πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο επικαλούνται και οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Χιλιαστές και οι Προτεστάντες, το επικαλούνται όλοι αυτοί. Αλλά τι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι η Θεία Αποκάλυψη. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο το διαβάζουμε, είναι βιβλίο κατεσφραγισμένο, σφραγίσει συνεπτά. Ποιο είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το Ευαγγέλιο και έχουμε ένα αληθινή ερμηνεία του Ευαγγελίου? Η αγιότητα. Γι' αυτόν ακριβώς και η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ερμηνεία του Ευαγγελίου από ποιους? Από τους Αγίους Πατέρες που ήταν κατά το δυνατόν οι τέλειοι χριστιανοί. Γι' αυτόν ακριβώς και ήταν οι υπεφωτισμένοι, ήταν οι άνθρωποι που εδέκτησαν τον πλήρη φωτισμό και είναι αυτοί οι άνθρωποι που εκ της εμπειρίας τους μας παρέδωσαν τους καρπούς του φωτισμού των. Γι' αυτόν ακριβώς λένε η Εκκλησία και η Δογματική: το Ευαγγέλιο ενδόθη δια των Αποστόλων και ερμηνεύθηκε δια των Αγίων Πατέρων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στα μοναστήρια πολλές φορές προβάλλεται η πατερική γραμματεία, η πατερική θεολογία και το Ευαγγέλιο θεωρείται, ας πούμε, άστο εκεί, διάβασε τους πατέρες, μάθε τους πατέρες, μπες στο πνεύμα των πατέρων και τότε διαβάσει και το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν το να ακολουθούμε τους Αγίους είναι μεγάλο πράγμα και τότε ακολουθούμε τους Αγίους, τότε ακριβώς είμαστε σε μια ασφαλή οδόν, σε μια πεπατημένη οδόν και τότε ακριβώς έχουμε και ανάλογον καρπόν στον πνευματικό μας αγώνα. Γι' αυτόν ο αγώνας αυτός ο οποίος κάνουμε
πολλές φορές αυτόν τον αγώνα δεν προσέξουμε και ο διάβολος τον νοθεύει και η πλάνη έρχεται, διότι πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές η πλάνη μιμείται την χάρη. Γι' αυτό και θέλουμε πατέρες πνευματικούς, πρέπει να πάμε να τους βρούμε, να αναφερόμαστε σε αυτούς και ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες. Όχι αυτοί οι οποίοι κάνουν θαύματα όπως πολλές φορές περιμένουμε, αλλά ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες που μπορούν να οδηγήσουν τα μέλη της Εκκλησίας με σωστών αληθινών τρόπων. Οι έχοντες τη διάκριση των πνευμάτων. Δηλαδή αυτόν που μου συμβαίνει είναι εκ του Θεού, είναι εκ του πειρασμού. Είναι εκ της χάριτος, είναι εκ της πλάνης. Και ακριβώς χρειαζόμεθα τέτοιους διακριτικούς πατέρες που σε αυτούς πρέπει να κουμπίσουμε για να μας πούν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτόν μέσα στην Εκκλησία, όταν ακολουθούμε την Εκκλησία με όλον το είναι μας, τότε μπορούμε να επιτύχουμε, διότι ακριβώς ο Χριστός ερχόμενος και ερευνόμενος και ψηλαφόμενος μέσα στην Εκκλησία, ο Χριστόν το βρίσκουμε μόνο στην Εκκλησία, όχι έξω από την Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ το μυστικό σώμα αυτού του ιδίου του Χριστού μας. Γι' αυτόν στην Εκκλησία υπάρχει αγιότητα. Βλέπετε ο Γέρο Πορφύριος, που η Εκκλησία μας πολύ καλά έτσι και πραγματικά ήταν φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, τον ενέγραψε επισήμωση στο Αγιολόγιο. Πολλές φορές αυτόν τον γεροντάκι ετώνιζε το θέμα της Εκκλησίας και μάλιστα έλεγε αποκλούσε την Εκκλησία ανάκτιστον, και μέσα στην Εκκλησία βρίσκει κανείς τη χάρη, και όπως ο ίδιος έλεγε, εγώ βρήκα τη χάρη αυτή μέσα στην Εκκλησία, δεν τη βρήκα πουθενά αλλού. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα κανείς να ζει στην Εκκλησία και να ακολουθεί τη ζωή της Εκκλησίας. Και όταν ακολουθώ τη ζωή της Εκκλησίας, οπωσδήποτε ακολουθώ το λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό μου έλεγε κάποιος γέροντας, το οποίο στην αρχή μου φάνηκε υπερβολή, αλλά μετά τον κατάλαβα ότι έχει βάση το οποίο το κάνει. Λέει, έρχεται ένας και με συναντά. Το ρωτάω πρωτού να συνομιλήσω μαζί του. Εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου λέει όχι, του λέει, παιδί μου, δεν είναι ώρα να συζητήσουμε. Να πας να μάθεις να εκκλησιάζεσαι και μετά να έρθεις να συζητήσουμε. Γιατί νομίζετε το κάνει αυτός ο γέροντας? Το κάνει διότι ακριβώς θέλει να δει αυτός ο άνθρωπος αληθινά ποθεί τον Θεό. Εάν αληθινά ποθεί τον Θεό, πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί τον τρόπο που βρίσκει κανείς τον Θεό. Και ο πρώτος τρόπος, το α και το ω, είναι η παρουσία μας στη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα όταν περνούν οι μέρες και η ψυχή δεν αισθάνεται αυτήν την ανάγκη έτσι να πάει στη λειτουργία, να λειτουργηθεί, και είναι σημαντικό, τότε ο νους του ανθρώπου δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Βρίσκεται σε ένα πνευματικό λίθαργο. Όταν κανείς, ας πούμε, πάει στην Εκκλησία, όπως ρώτησα προχθές κάποιον, λέω, πότε Εκκλησία σε, λέει, γέροντα, όχι πολλές υπερβολές, μου λέει, μια φορά το μήνα είμαι μια χαρά. Θέλω να πω ότι το είπε αυτό, την ιδέα αυτό το παιδί, χωρίς βέβαια να την πολύ σκεφτεί. Αλλά όμως, εάν η ψυχή του ανθρώπου δεν ζητά, και ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι πώς, ποια είναι απόδειξη ότι η ψυχή είναι υγιής? Όταν ποθεί τον Θεό. Και ακριβώς ο τακτικός εκκλησιασμός, η τακτική προσευχή. Βλέπετε, εμείς οι μοναχοί κάνουμε κανόνα. Και τι σημαίνει κανόνας? Κάθε βράδυ έχουμε έναν τύπο προσευχών που τον κάνουμε κατά μόνας, κατηδίαν στο κελί μας. Αυτό δεν είναι ίδιο μόνο των μοναχών. Όπως έλεγα σε κάποιον, δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότης και κοσμική πνευματικότης. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Αυτός ο κανόνας που κάνει ο μοναχός, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να το κάνει και ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο, βέβαια με λιγότερον ίσως, λιγότερη προσευχή μέσα δεδομένα τα κοσμικά, τα οποία μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένας μακάρι βέβαια να το κάνει, να κάνει 4 ώρες προσευχή, όπως κάνει ο καλόγερος που σηκώνεται από τις 4 μέχρι τις 8 το πρωί είναι στην εκκλησία. Αλλά όμως πρέπει να κάνει έστω 10 λεπτά, 15 λεπτά. Όπως έλεγα και σε έναν, μου λέει, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Του λέω, άρχισε και να προσεύχεσαι 1 λεπτό την ημέρα. Και κάθε μέρα να προσθέτεις 1 λεπτό. Μου λέει, είναι εύκολο? Πολύ εύκολο, του λέω. Εάν προσθέτεις κάθε μέρα 1 λεπτό, σε 1 μήνα θα προσεύχεσαι 30 λεπτά. Και αυτό δεν είναι απλό πράγμα, να προσεύχεται κανείς 30 λεπτά την ημέρα.
Διότι ακριβώς η προσευχή είναι αυτής ο χρονός που έρχεται χάρη στο Άγιο Πνεύματος. Και ένα πράγμα το οποίο δυστυχώς σήμερα υπάρχει, ενώ οι άνθρωποι βλέπουν διάφορες εικόνες, τηλεοράσεις, ίντερνετ κλπ. Δεν προσεύχονται. Δεν προσεύχονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό και έχουν καταντήσει τόσο αναδύνατοι πνευματικά, γιατί καταφρονούμε την προσευχή. Δεν προσευχόμεθα. Βλέπετε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών. Λέει το απολυτίκιο του Οσίου, που το λέει η Εκκλησία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαι όλοι σε έναν κοινό στόχο και σκοπό με τον αγιασμό. Είναι κοινός ο αγιασμός σε όλους. Και δυστυχώς ο αγιασμός για μερικούς είναι ένα γραφικό πράγμα. Όπως ήρθε κάποιος εκεί πέρα ένα σχολείο, μια ομάδα, και ερώτησα κάποιος εκεί, Δευτέρα Λυκείου ήταν τα παιδιά στο Άγιον Όρος, λέω τι θα σπουδάσεις, ο άλλος μου έλεγε ένα αρχιτέκτον, άλλος ηλεκτρολόγος, μηχανικός, πολιτικός μηχανικός. Λέω σε κάποιον, εσύ τι θα σπουδάσεις, δεν αποφάσισε, μου λέει ακόμα. Του λέω, εσύ να γίνεις Άγιος. Και γέλασαν όλοι και αυτός εκοκκίνησε και λέει, σιγά που θα γίνω Άγιος. Θέλω να πω, το παιδί θεωρεί τον αγιασμό ως κάτι το γραφικό, ως κάτι το μυθικό. Γιατί ακριβώς δεν έχει καταλάβει, δεν έχει κατοικηθεί ίσως, δεν έχει πληροφορηθεί ότι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι ο αγιασμός ημών, που όπως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι χωρίς αυτόν ουδείς όψατε τον Κύριο. Είναι σημαντικό, αδελφοί μου, ότι πρέπει να έχουμε στο στόχο μας τον αγιασμό μας. Διότι όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ο νέος, δεν υπάρχει θάνατος. Θάνατος δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό απλώς μια μετάβαση του ανθρώπου στην αιωνιότητα. Δεν σταματά ο άνθρωπος από το να ζει. Εχθές πήγα σε ένα μοναστήρι που είναι εκεί ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτου Άρτης Ιγνατίου, που ήταν Άγιος άνθρωπος αυτός. Εγώ τον γνώρισα, τον είδα μια φορά τότε που ήμουν στην Αθήνα φοιτητής. Και πραγματικά εκεί μου έδειξε εκεί η γερόντισσα του Σκιοφυλάκη, λέει, αυτά είναι τα άμφια του Δεσπότη. Και αυτός είναι ο μανδύας του Δεσπότη που είχε και ο οποίος μας τον έταξε, λέει. Και μετά η Μητρόπολη εκεί δεν, έτσι, όχι από κακοήθεια και πονηρία, ξεχάστηκαν να τον δώσουν στη Μούνη και πέρασε δύο χρόνια. Και εμφανίζεται ο Μητροπολίτης, ο Μακαρίδης, ο Ιγνάτιος, σε έναν εκ των στελεχών της Μητροπόλης και του λέει, ξέρεις, κάτι ξεχάσετε, λέει. Τον μανδύα μου δεν τον πήρατε στο μοναστήρι όπως σας είχα δώσει εντολή προτού να κοιμηθώ. Βλέπετε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, έχουμε πολλές αποδείξεις ότι δεν πεθαίνει, δεν σβήνει ποτέ. Δεν σβήνει ποτέ ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Γι' αυτό αν το καταλάβουμε εμείς αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόναν και καθομοίωσιν Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και αν αυτόν το συνεχώς το συνειδητοποιούμε, το ζούμε, το έχουμε προφθαλμό μας, τότε προχωρούμε στην πνευματικό αγώνα. Και τότε η ζωή μας έχει νόημα, αδελφοί μου. Πότε έχει νόημα η ζωή του ανθρώπου? Όταν γεύεται τον Θεό. Όταν δεν γεύεται τον Θεό, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Διότι το μόνο βέβαιο γεγονός της ζωής μας είναι, αυτό είναι πασιφανές, είναι ο θάνατός μας. Αυτόν να το χωνέψουμε καλά. Είναι δεδομένο και το έχουμε κρατούμενο στα χέρια μας. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται δια την αιωνιότητα, καταρχήν έχει αιώνια επιτυχία. Και δεύτερον, ζει αληθινά, ζει σωστά, αγωνίζεται σωστά και τρέφεται με τους καρπούς της πνευματικής ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτόν οι άνθρωποι σήμερα, όπως μου έλεγε κάποιος ο οποίος έτσι ασχολείται με τα διάφορα αυτά στατιστικά, δεν ξέρω πόσες αυτοκτονίες έχουν γίνει πέρσι κλπ. Πάρα μην σας πω για να μην τρομάξετε. Πολλές αυτοκτονίες. Γιατί αυτοκτονούν οι άνθρωποι σήμερα και μάλιστα εν ώψη οικονομικής κρίσης? Διότι δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Και ποιος θα τη δώσει αυτή τη δύναμη? Θα τη δώσει η Εκκλησία δια των μυστηρίων της και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν οι άνθρωποι, οι αγράμματοι, οι οποίοι δεν τους καταφρονείς, έχουν δύναμη μέσα τους και μπορεί κάποιος να είναι, να διευθύνει, ξέρω πόσες χιλιάδες ανθρώπους, και αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Ήρθε ένας προϊστάμενος μιας μεγάλης υπηρεσίας πρόσφατα και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ από τη λύπη μου. Και αυτός διευθύνει χιλιάδες ανθρώπους στην υπηρεσία του. Του λέω, γιατί? Μου λέει, δεν το ξέρει ούτε η γυναίκα μου. Πήγα στο γιατρό, μου βρήκε καρκίνο και από την ώρα αυτή
μου έχει κοπεί κάθε ελπίδα και κάθε όρεξη. Του λέω, εσύ ο οποίος λέει τόσα πράγματα, γράφει τόσα πράγματα και σου κόπηκε κάθε ελπίδα, γιατί? Και ο λόγος που του κόπηκε κάθε ελπίδα και βυθίσει στη μελαγχολία είναι γιατί δεν αγωνίζεται πνευματικά. Δεν έχει πνευματική ισχύ. Δεν έχει την δύναμη, την άνω δύναμη. Δεν έχει την δύναμη του ουρανού. Δεν έχει την εξίψους δύναμη. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τρέφεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται εκεί στο Άγιον Όρος, μας ρωτούν, μα δεν βαριέστε στο μοναχισμό? Δεν κουράζεστε? Κάθε μέρα είναι τα ίδια. Δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Και λέω, γιατί ρωτάτε έτσι? Λέει, μα κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια. Και όμως, παρόλο που είναι τα ίδια εξωτερικά, εσωτερικά όμως είναι η γεύση της Θείας Χάριτος. Και ακριβώς ο μοναχός, τρεφόμενος από τη γλυκύτητα του Άγιου Πνεύματος, αισθάνεται πολύ ωραία, αισθάνεται πολύ καλά και οπωσδήποτε ζει τρεφόμενος από τους καρπούς του Άγιου Πνεύματος. Και αν θέλουμε να καταλάβουμε και αν θέλουμε να έχουμε αποδείξεις ότι ο Θεός είναι μαζί μας, πρέπει να δούμε εάν έχουμε μέσα στην καρδία μας τους καρπούς του Πνεύματος. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστης, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πραότης και η εγκράτεια. Εάν αυτά τα έχουμε, έχουμε μέσα μας τον καρπό του Πνεύματος και πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Και είναι πολύ, αδελφοί μου, είναι πολύ λυπηρών, πολύ τραγικών. Πολύ τραγικών. Έτσι να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, εμείς που είμαστε στην Ελλάδα. Βλέπετε, είπα και χθες εκεί που μιλούσα, βλέπετε ότι η Ελλάδα τραυματίστηκε από τον κομμουνισμό. Δεν κυβερνήθηκε από τον κομμουνισμό όμως. Και δεν κυβερνήθηκε από τον κομμουνισμό δια το μέγα έλεος του Θεού, όχι ότι είμαστε καλύτεροι από τους Σέρβους ή τους Ρουμάνους ή τους Ρώσους. Όχι, δεν είμαστε καλύτεροι. Αλλά γιατί εδώ η Ελλάδα είναι από την πρόνοια, από τη Θεία Πρόνοια, να είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας. Και εμείς στο Άγιον Όρος το ζούμε, αυτόν που έρχονται από το πρώην σιδηρούν κατά πέτασμα και έρχονται και ζητούν, τον αυθεντικό πνευματικό λόγο. Γι' αυτό εμείς οι Έλληνες πρέπει να καυχόμεθα και να χαιρόμεθα που είμαστε Ορθόδοξοι και να τιμούμε την ιδιότητά μας. Πώς θα την τιμούμε? Αγωνιζόμενοι τον καλόν αγώνα της πίστεως, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν. Διότι ακριβώς ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο. Δεν μας έφερε τη διδασκαλία, δεν είναι η διδασκαλία που μας έφερε ο Χριστός. Μας έφερε αυτόν τούτον τον εαυτόν του. Τον ίδιον τον Χριστόν, ο ίδιος ο Χριστός ήρθε και προσεφέρθη και μας είπε, λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό βλέπετε, θυμάμαι τώρα το γέρο Παΐσιο που γράφτηκε αυτό κάπου, ότι επίεσε κάποιον και λύλη, αυτός ήταν μισό πνεύμα ο αείμνηστος και ετουρτουρούσε πολύ και είχε καλοκαίρι, είχε σώμα και άναβε ακόμα, δεν μπορούσε. Και πήγε, λέει, σε ένα σπίτι που τον κάλεσαν έναν και λίγη γειτονικό που επανγύριζε και πήγαινε εκεί και εκεί δεν είχα σώπα. Δεν είχε κάνει πολύ κρύο και δεν άναψα σώπα. Αυτό σε τουρτουρούσε και τόσο πολύ τουρτουρούσε που ντρεπόταν να το πει στους άλλους για να μην τους φέρει σε δύσκολη θέση και έκανε υπομονή. Και ο ίδιος λέγει, μόλις εκκοινώνησα το σώμα και το αίμα του Χριστού, αμέσως εζεστάθηκα και όχι μόνο εζεστάθηκα, εζεστάθηκαν τα ράσα μου, εζεστάθηκαν τα παπούτσια μου. Και όχι μόνο τα παπούτσια μου, αλλά όπου επατούσα ζεσθενόταν η γη. Γιατί πήρα αυτήν τη χάρη του σώματος και αίματος του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν πρέπει να προετοιμαζόμεθα. Διάβασα κάπου, να μην πω τι θεολογικό σύγγραμμα, και λυπήθηκα. Γράφει κάποιος θεολόγος εκ των μεγάλων του εισαγωγικών.
Και λέει δεν χρειάζεται καμία άσκηση στην εκκλησία. Εφόσον κοινωνούμε θα φτάσουμε τον αγιασμό. Όχι, όχι. Η εκκλησία μας είναι ασκητική εκκλησία. Η ορθόδοξη εκκλησία που είναι η μόνη εκκλησία έχει το ασκητικό φρόνημα. Και βλέπετε, εμείς πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε τα Θεοφάνεια στο Άγιον Όρος. Νομίζετε ότι είναι τυχαίον το ότι ο Χριστός μας αναμάρτητος όν ευαπτίστην από τον Ιάννη τον Πρόδρομο και αμέσως ήρθινε το πνεύμα της στην έρημον. Αμέσως, δεν είναι τυχαίον αυτό. Επηγίνει στην έρημον, νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς το στίγμα της όλης θεραπευτικής μεθόδου που πρέπει να έχουμε, και ο Χριστός δεν τα είπε αυτά, τα βίωσε και ο ίδιος. Και ακριβώς περί ζητούν να είναι ελεύθεροι. Λέει κάποιος, όπως σας είπα και ο νέος, ήρθε εκεί ένας μάγκας. Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος και θα τηρώ αυτά που μου λέει η καρδιά μου. Δεν είναι έτσι. Η ελευθερία πολλές φορές παρερμηνεύεται. Ποια είναι η ελευθερία? Η ελευθερία δεν είναι, ξέρεις, πηγαίνω όπου θέλω, λέω ό,τι θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Όχι. Η ελευθερία τι είναι? Ελευθερία από τα πάθη. Όταν εγώ είμαι θυμώδης, όταν εγώ είμαι, ξέρω, κτυπώτες καρέκλες, όταν εγώ βρίζω, όταν εγώ δεν μπορώ να μισώ συνέχεια, είμαι εχμάλωτος των παθών μου και δεν είμαι ελεύθερος. Όταν εγώ έχω πάθη μέσα μου και δεν μπορώ, πώς είμαι ελεύθερος? Ποιος είναι ελεύθερος, αδελφοί μου? Εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός είπε έναν ωραίον: γνώσασε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Η αλήθεια δεν είναι όπως πιστεύουν. Τώρα ήμουν σε κάποιον επίσημο πρόσωπο και μου ήρθε εγώ κάποιος και λοιπά και μου λέει για τον ανθρωπισμό, μου λέει για την ελευθερία, για τη δικαιοσύνη. Του λέω και εγώ, είναι βλαμμένος. Γιατί, μου λέει, δεν του είπα εγώ αυτό το πράγμα να μην τον προσβάλλω. Του λέω, πρέπει να του το πείτε. Διότι ακριβώς αυτά είναι βλακίες. Χωρίς το Χριστό δεν υπάρχει ούτε ελευθερία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε ανθρωπισμός. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ο Χριστός είπε, γνώσασε την αλήθεια, και η αλήθεια δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι καμία θεωρία. Η αλήθεια είναι πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή, το είπε ο ίδιος. Άρα λοιπόν όταν λέει ο Χριστός γνώσασε την αλήθεια, η γνώση αυτή δεν έχει σχέση καταρχήν με τον διανοητισμό. Δεν υπάρχει διανόηση στην πνευματική ζωή. Και έλεγα σε έναν καθηγητή που ήταν μαζί μου, τον κύριο Τρίτο, που είναι κοσμήτωρας στην Άρταν, και αυτός ήρθαν εκεί και πρόβαλε τα ανέκδοτα έργα του Αγίου Μαξίμου του Γρηγού που εξέδωσε η μονή μας, και του λέω, κάνετε ένα λάθος μεγάλο, του λέω. Δυστυχώς η σχολή σας, και ιδιαίτερα των Αθηνών αλλά και της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, οι θεολογικές σχολές έχουν πάρει διαζύγιο από την εμπειρική θεολογία. Η ακαδημαϊκή θεολογία δεν καταφρονείται, αλλά όμως για να έχει αξία πρέπει να έχει σύνδεση με την εμπειρική θεολογία και δει με το Άγιον Όρος και με δεσμονές. Μου λέει, έχεις δίκιο, αυτόν το ξεχάσαμε και πρέπει να το επαναφέρουμε. Είναι καλός άνθρωπος ο καθηγητής και πνευματικός άνθρωπος και γνωρίζει έτσι από αυτά τα πράγματα. Και αυτόν ακριβώς οι πατέρες δεν ομιλούσαν περί διανοητισμού, αλλά ομιλούσαν περί πνευματικής γνώσεως, περί πνευματικής εμπειρίας. Και αυτό είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πότε γνωρίζουμε την αλήθεια? Όταν καθαρίζεται η καρδία. Πότε καθαρίζεται η καρδία? Καθαρίζεται η καρδία με την εξομολόγηση. Εξομολόγηση. Είναι μεγάλο πράγμα η καθαρή εξομολόγηση. Και να ξέρετε, πολλές φορές, όπως είπα στην αρχή, μας φέρνει ντροπή, ντρεπόμεθα. Αλλά πρέπει να μάθουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Να τον κατηγορούμε εμείς ήδη όταν πρέπει να τον κατηγορήσουμε. Βέβαια, πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν μια απλότητα. Όπως εγώ πήγα στην Κύπρο
Και μου λέει η μητέρα μου, η οποία είναι μοναχή, μου λέει: ξέρεις, μου λέει, παιδί μου, είναι γειτόνισσα εδώ η κυρία Τάδη, ας πούμε, και θέλει να εξομολογηθεί κοντά σου. Τέλος πάντων, και εγώ ήμουν πάνω στο εθνοκόσμο εκεί. Τώρα, μητέρα, έχω καιρό να εξομολογήσω τη γριά τώρα. Ας πάει στον παπά της ενορίας. Όχι, επιμένει κοντά σου, λέει, και αν πεθάνει θα έχει το κρίμα της. Μου έλεγε και αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ας έρθει, λέω, και εγώ γόγγισα κιόλας, σεβασμιότατε. Ήμουν εθνοκόσμος εκεί να μου χαιρετίζω εδώ και να πάω να εξομολογήσω τη γριά. Τέλος πάντων, δεν την καταφρόνω, δεν είναι ώρα αυτή. Η μάνα μου επέμενε, γεια μου, σε παρακαλώ, μου έχει φάει το κεφάλι. Τέλος πάντων, πήγα να την εξομολογήσω. Τι ήθελα και πήγα. Λοιπόν, πήγα, της λέω, εξομολογήθης. Μου λέει, δάσκαλε, μου λέει, δάσκαλε, αν είσαι στην Κύπρο. Ναι, δεν έχω εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή μου, αλλά δεν έχω, μου λέει, και τίποτα. Αλλά επειδή λένε εξομολογηθείς, ήρθα και εγώ, λέω, να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Λέει, ρώταμε, μου λέει. Λέω, έμεινες πιστής στο στεφάνι σου? Όχι, δάσκαλε, μου λέει, έτσι γυναίκα με βγάζεις. Τυπώ, έτσι γυναίκα με βγάζεις, είμαι δηλαδή πόρνη? Της λέω, εγώ σε ρωτώ, δεν λέω τι είσαι. Και φεύγει, σεβασμιότατε, διαμαρτυρώμενη, εγώ με το πετραχύλι, και μου λέει, όχι, δεν σε νόμιζα ότι με θεωρούσες τέτοια γυναίκα. Και έμεινε η εξομολόγηση. Δεν τέλειωσε. Ακόμα δεν τέλειωσε. Και μέχρι τώρα είναι αγκρισμένη καημένη. Μέχρι τώρα, γιατί της έκαμε αυτή την ερώτηση. Τέλος πάντων, αυτό είναι από άγνοια. Αλλά πολλές φορές όμως δεν θέλουμε να εξομολογηθούμε, γιατί είναι ντρεπόμεθα. Και η ντροπή τρέφει τον εγωισμό. Βλέπετε. Δεν θέλουμε να εξομολογηθούμε. Πολλές φορές έρχονται διάφοροι εκεί να εξομολογηθούν. Θα τους λένε στο αρχονταρίκι να εξομολογηθείτε. Λέει μερικοί, ξέρεις, δεν είμαι έτοιμος. Όταν λέει δεν είμαι έτοιμος, σημαίνει γυναικοδουλειά στη μέση, σεβασμιότατε. Όταν λέει δεν είμαι έτοιμος, είναι οπωσδήποτε γυναικοδουλειά. Και νομίζουν αυτοί που έχουν κάνει αυτά τα λάθη, ότι ξέρετε, θα το κόψω και μετά θα εξομολογηθώ. Όχι, δεν το κόβεις. Πότε? Όταν εξομολογηθείς, παίρνεις την άφεση των αμαρτιών και παίρνεις και κάτι άλλο που καμιά φορά δεν το ξέρουμε, το αγνοούμε. Παίρνουμε στην εξομολόγηση και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Παίρνουμε και δύναμη να μην αμαρτάνουμε. Και τώρα διαβάζω, έχουν εκδοθεί, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, δύο πολύ καλοί τόμοι από τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ, στο Γέροντα Σοφρόνιον, που είναι οι συνάξεις που έκανε ο ίδιος στην αδελφότητά του. Και είναι δύο τόμοι που τους έστειλε, διάβασα τον έναν τόμο, έτσι πεταχτά από εδώ και από εκεί, και πραγματικά μένω έκπληκτος από τα νοήματα που προσφέρει αυτός ο άνθρωπος, ο Γέροντας Σοφρόνιος, που κατ' εμέ είναι σύγχρονος Άγιος. Και βλέπω μέσα εκεί πόσον επέμενε το να προσπαθεί ο μοναχός, αλλά κατ' επέκταση και ο κάθε χριστιανός, να μην αμαρτάνει. Και μάλιστα συνεχώς τονίζει αυτό που λέμε σε κάθε ακολουθία: «Καταξίωσον, Κύριε, αναμαρτήτους φυλαχθήν εϊμάς». Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν με τη μετάνοια, η μετάνοια είναι το πρώτο. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, γι' αυτόν και εμείς οι μοναχοί διδασκόμεθα από τους γέροντες κάθε μέρα να βλέπουμε και να κάνουμε μια γενική ανασκόπηση και επισκόπηση του εαυτού μας. Γιατί νομίζετε? Για να μετανοούμε. Γι' αυτό είναι στο γεροντικόν, σε ένα ωραίο βιβλίο που είναι η εμπειρία στο γερόντο, γράφει κάπου πολύ ωραία: «Τι εστί μοναχός? Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος θέτει κάθε κάστην ημέραν αρχή». Κάθε μέρα θέτει αρχή. Και ακριβώς έχουμε αυτήν την αλήθεια. Έχουμε τον Χριστό, τον αληθινόν Θεόν. Πρέπει όμως να τον βιώσουμε. Πρέπει να το χορτάσουμε. Πρέπει να ενωθούμε μαζί του. Πρέπει να αποκτήσουμε το φρόνημα του Χριστού. Άρα λοιπόν, εφόσον είμαστε στην Εκκλησία, να μετανοούμε. Δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, το ότι ο Τίμιος Πρόδρομος, ως Πρόδρομος Χριστού, ανέφεραν επισήμως την επίσημη ρίση στην Ιεραποστολή του, στην κλίση του: «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρη Βασιλεία των Ουρανών». Την ίδια ρίση τι είπε και ο Χριστός μας: «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρη Βασιλεία των Ουρανών». Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
Γι' αυτόν εύχομαι με όλη μου την ψυχή η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει όλους. Αλάθητοι δεν είμαστε, κανείς απολύτως. Αναμάρτητοι δεν είμαστε, κανείς απολύτως. Όμως πιστεύουμε εις τον Θεό, το οποίος είναι Πατέρας μας και ο οποίος πραγματικά θα μας βοηθήσει εφόσον ζητούμε τη βοήθειά Του. Είναι μεγάλο πράγμα κανείς να αγαπά τον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να αποθεί τον Θεό. Εγώ δεν θα ξεχάσω τον αείμνηστο γέροντα μου τον Ιωσήφ, ο οποίος πήγαινε να τον δω, που ήταν γεροντάκι εκεί που έμενε σε έναν κάθισμα. Του έλεγα, τι κάνετε γέροντα? Ξέρετε τι μου απαντούσε? Παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Και είδα άνθρωπον, συνάντησα άνθρωπον όπως αυτός που εποθούσε τον θάνατον. Δεν τον ποθούσε τον θάνατον από απελπισία. Δεν τον ποθούσε τον θάνατον από σχιζοφρένεια ή από ψυχολογικά προβλήματα. Τον ποθούσε τον θάνατον από θείον έρωτα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό να μας το δώσει ο Θεός και να ποθούμε τον θάνατον, διότι ψηλαφούμε τον Χριστό μας, ο οποίος είναι ο κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που εκπέμπει διαδικτυακά. Είναι, βλέπετε, καινούργιες τεχνολογίες αυτές. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε το Θεό που μας δίνει τέτοιες δυνατότητες, που φώτισε ανθρώπους για να ανακαλύψουν αυτές τις δυνατότητες που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και κυρίως να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες για σωστό σκοπό και με σωστό τρόπο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον άνθρωπο. Όπως όταν έχουμε ένα εργαλείο, ένα μηχάνημα, αν το χρησιμοποιήσουμε αντίθετα από αυτό που προβλέπει ο κατασκευαστής του, αντίθετα από τις οδηγίες χρήσης

Αντίστοιχο γίνεται και με τον εαυτό μας. Δηλαδή, ο Θεός μας κατασκεύασε και μέσα στη φύση μας έχει βάλει τις αρετές, έχει βάλει δυνατότητες να όχι απλώς και μόνο να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό και να έρθουμε σε σχέση μαζί Του, αλλά έβαλε τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε τον τρόπο της ύπαρξης που έχει ο Θεός, να γίνει δικιά μας ζωή η ζωή του Θεού, να ζούμε στο ρυθμό και στο τέμπο και στον τρόπο, δεν βρίσκω άλλες λέξεις να εκφραστώ, και στον τρόπο με τον οποίο ζει ο Θεός, να ζούμε θεϊκά. Μας δημιούργησε με τέτοιες δυνατότητες να επεκταθούμε στην αιωνιότητα, όχι απλώς στο αΐ ίν, όχι απλώς στο εφ ζήν, αλλά στο αΐ εφ ζήν. Δηλαδή έχουμε το ζήν, τη ζωή μας, το εφ ζήν, το να ζούμε καλά, και το αΐ εφ ζήν, το να ζούμε καλά αιωνίως. Μας έδωσε λοιπόν ο Θεός τέτοιες δυνατότητες και εμείς, επειδή κάνουμε λάθος χρήση του εαυτού μας, επειδή τον εαυτό μας, το εργαλείο που μας έδωσε ο Θεός, τον εαυτό μας, το χρησιμοποιούμε με εντελώς λανθασμένο τρόπο, γι' αυτό το λόγο και υποφέρουμε και δυσκολευόμαστε. Ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει, με πολλούς τρόπους μας επισκέπτεται και μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα, μας ελκύει στην αγάπη Του, μας εμπνέει, μας διαφωτίζει. Ο βασικότερος τρόπος ήταν η σάρκωση, ότι ο Χριστός σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος και μας έδειξε πως ένας άνθρωπος ζει και συμπεριφέρεται θεϊκά, πως ένας άνθρωπος μπορεί να μεταμορφωθεί και να γίνει Θεός κατά χάριν. Αυτό το πράγμα μας το άφησε ως κληρονομιά μέσα στην Εκκλησία Του, όχι απλώς τη γνώση, αλλά την εμπειρία, την πίστη, την σχέση, την βεβαίωση, το βίωμα αυτής της κατάστασης. Και εμείς μέσα στην Εκκλησία, με τα φάρμακα που η Εκκλησία μας δίνει, θεραπεύουμε την ύπαρξή μας ολόκληρη και μαθαίνουμε, εμπνεόμαστε να την χρησιμοποιούμε σωστά, συνετά, να τη στρέφουμε στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Επιστρέφουμε στα στούντιο του Πεμπτουσία FM, του διαδικτυακού αυτού ραδιοφώνου που μας φιλοξενεί και μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σπουδαία και ουσιαστικά θέματα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αποστολή Αφονταρά που επέλεξε για μας αυτή τη μουσική ανάσα, αυτό το μουσικό διάλειμμα.

αλλά την ευχαριστούμε ιδιαίτερα διότι φροντίζει την επιμέλεια του ήχου, επιμελείται τον ήχο για να μπορούμε εμείς να ακουγόμαστε και να μας ακούτε με αυτή την ποιότητα την οποία χαρακτηρίζει το Opentousia FM. Λέγαμε λοιπόν ότι εκ φύσεως ο άνθρωπος έχει θυμό, έχει οργή, έχει μίσος μέσα του και πρέπει να το αξιοποιήσει σωστά. Και το αξιοποιεί σωστά όχι νεκρώνοντάς το ή κόβοντας και πετώντας το μακριά. Αυτό θα ήταν σαν να λέγαμε ότι μου πονάει το χέρι να το κόψω και να το πετάξω. Το χρησιμοποιεί σωστά το μίσος και την οργή και το θυμό του όταν πρώτον αποκρούει με μίσος και με οργή και με θυμό τις δαιμονικές επιθέσεις. Δεύτερον, μισεί την ροπή του, τα πάθη του, την αμαρτία του. Και τρίτον, διώχνει τους λογισμούς για να καθαρίσει η καρδιά του να μπορέσει να προσευχηθεί σωστά με το Θεό. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος έχει αυτό τον αρνητισμό ότι απορρίπτει κάτι ο άνθρωπος. Υπάρχει και ένας θετικός τρόπος, θα λέγαμε, χρήσης της φυσικής δυνάμεως του μίσους και της οργής. Η φυσιολογική λοιπόν χρήση του θυμικού επιτρέπει στον άνθρωπο να αγωνίζεται για να λάβει τα πνευματικά αγαθά στα οποία εκ φύσεως τίνει, για να φτάσει στη βασιλεία των ουρανών για την οποία προορίζεται. Σύμφωνα με τους λόγους του Χριστού, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ή όπως γράφει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πας εις αυτήν βιάζεται. Το θυμικό λοιπόν επιτρέπει στον άνθρωπο να καταβάλει όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες για να επιτελέσει το έργο που είναι δικό του. Δηλαδή με άλλα λόγια για να αυξηθεί πνευματικά και να αποκτήσει την ομοίωσή του προς το Θεό. Το θυμικό είναι που επιτρέπει στον άνθρωπο να προσανατολίσει και να ανυψώσει όλες τις δυνάμεις του προς το Θεό και κατά πρώτο και κύριο λόγο το νου του. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος συμβουλεύει «Ο νους τετάστο πας προς Θεόν, ιονί τόνο τινή, το θυμικό τρόπο νευρούμενος». Ο νους του ανθρώπου να στρέφεται προς το Θεό, όπως λέει μια χορδή που χρησιμοποιείται από τον οργανοπαίκτη, μια χορδή ενός οργάνου που χρησιμοποιείται από τον οργανοπαίκτη. Έτσι το θυμικό χρησιμοποιεί το νου μας για να τον στρέψει στη σωστή κατεύθυνση. Και όχι μόνο το νου, αλλά όλες τις δυνάμεις, δηλαδή την επιθυμία, την βούληση, τον πόθο, τη λαχτάρα του ανθρώπου, ο θυμός είναι που τα στρέφει όλα αυτά προς το Θεό και ο θυμός είναι που κυνηγά την ειδονή. Αγώνας για την ειδονή είναι ο αγώνας για την απόκτησή της αλλά και για τη διατήρησή της, η οποία είναι μία ακόμη λειτουργία του θυμικού εμφανιζόμενη στενά συνδεδεμένη με την πρώτη λειτουργία. Οι άγγελοι, γράφει ο Ευάγριος, την πνευματική ημίν ειδονήν υποβάλλοντες και την εκτάφτης μακαριότητα προς τους δαίμονες τρέψε παρακαλούσιν. Οι άγγελοι λοιπόν μας φανερώνουν την πνευματική ειδονή και την πνευματική μακαριότητα και μας προτρέπουν να αποστραφούμε τους δαίμονες. Ο θυμός λοιπόν είναι αυτός που αποκρούει τις δαιμονικές επιθέσεις, αποκρούει την αμαρτητική ροπή του ανθρώπου, αλλά και δίνει στον άνθρωπο την δύναμη και την ικανότητα να κυνηγήσει, να διεκδικήσει τα πνευματικά αγαθά και να διατηρήσει τις αρετές τις οποίες έχει αποκτήσει με τον αγώνα του.

Είδαμε λοιπόν ότι ο θυμός χρησιμοποιείται σωστά όταν μας βοηθάει να αποφύγουμε το κακό, όταν μας προτρέπει να περιφρονήσουμε τους σκόπους που χρειάζεται για να κατακτήσουμε το αγαθό και όταν μας βοηθάει να διατηρήσουμε το αγαθό που κατακτήσαμε. Αυτή είναι η φυσιολογική χρήση του θυμού. Η εκπομπή μας είναι η εκπομπή που ονομάζεται «Παθοκτονία και αριτοσυγκομιδή». Και την ονομάσαμε έτσι γιατί ακριβώς ασχολείται με αυτό το θέμα, δηλαδή με το πώς ο άνθρωπος συμπεριφέρεται φυσιολογικά όταν είναι υγιής, πώς ο άνθρωπος αρρώστησε από την αμαρτία και τι συνέπειες είχε στη ζωή του η αμαρτία και πώς μπορεί να θεραπευθεί πάλι από αυτή την νόσο της αμαρτίας, από το μέγα τραύμα και να επανέλθει στην κατάσταση της υγείας του και να γίνει δεκτικός μιας ακόμη ανώτερης κατάστασης από την φυσιολογική κατάσταση. Είναι τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Είναι η παραφύσιν κατάσταση, η οποία είναι η κατάσταση της πτώσεως, η κατάσταση που ο άνθρωπος είναι δέσμιος των παθών και της αμαρτίας. Η δεύτερη κατάσταση είναι η καταφύσιν, κατά την οποία ο άνθρωπος επανέρχεται σε μια φυσιολογική λειτουργία. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος, να προσανατολίσει τις δυνάμεις της ψυχής του και την ύπαρξή του ολόκληρη στη σωστή κατεύθυνση. Και μετά ακολουθεί μια άλλη κατάσταση, η υπερφύσιν κατάσταση, που είναι η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος γίνεται δεικτικός του Αγίου Πνεύματος και ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα και φτάνει σε αγγελικά μέτρα, σε μέτρα αγιότητας μεγάλης, γίνεται Θεός κατά χάρη. Την παραφύση κατάσταση την βιώνουμε όλοι, δεν την συνειδητοποιούμε και γι' αυτό το λόγο περιγράφουμε πώς είναι ένας υγιής άνθρωπος για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αρρώστια μας. Οι εκτός εκκλησίας άνθρωποι δεν έχουν καμιά ελπίδα να κατανοήσουν την αρρώστια τους, όπως και εκτός νοσοκομείου ένας άρρωστος, εκτός ιατρικής τέχνης δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι άρρωστος. Η καταφύσιν κατάσταση επιτυγχάνεται με τον ασκητικό αγώνα, με την ασκητική προσπάθεια και με βέβαια πάντοτε με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια της χάριτος. Μπορεί κανείς και εκτός εκκλησίας να φτάσει ως ένα σημείο την καταφύσιν κατάσταση, όχι ολοκληρωτικά, δεν μπορεί να τη γευθεί στην πληρότητά της όπως τη γεύονται οι Άγιοι, αλλά μπορεί ως ένα σημείο να φτάσει. Γι' αυτό και βλέπουμε σε όλες τις θρησκείες και σε όλους τους πολιτισμούς πολύ καλούς ανθρώπους. Να υπάρχουν άνθρωποι που να είναι στραβοί και ανάποδοι, αλλά να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι να είναι πράγματι πολύ καλοί άνθρωποι, αξιοζήλευτα μερικές φορές ενάρετοι. Αλλά δεν εντυπωσιαζόμαστε από αυτά, διότι οι αρετές είναι φυσικά ιδιώματα του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος λοιπόν λίγο έρθει στον εαυτό του, μπορεί να αναγνωρίσει την αληθινή του φύση και να αρχίσει να ζει κατά φύση, να ζει φυσιολογικά σαν πραγματικός άνθρωπος, δηλαδή ενάρετα. Αυτό που δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ εκτός εκκλησίας είναι η υπερφύσιν κατάσταση, που είναι η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενώνεται με τον Τριαδικό Θεό και ζει πλέον ως Θεός επί γης. Ζει την καταχάριν θέωση. Βλέπουμε όλη αυτή την πορεία που περιγράψαμε πώς γίνεται στο μέρος της υπάρξεώς μας που ονομάζεται θυμικό. Είναι κατά κύριο λόγο η περιοχή των συναισθημάτων. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά τον θυμό του, την οργή του, το μίσος, για να μπορέσει να βρει τη φυσική του λειτουργία. Και είπαμε ότι η φυσική λειτουργία του θυμού είναι να αποκρούει κάθε δαιμονική επίθεση, να μισήσει ο άνθρωπος ολότελα τις αιτίες της αμαρτίας και τα πάθη του, τις κακές του συνήθειες. Να διεκδικήσει τις αρετές, να μην φοβηθεί
τον αγώνα που χρειάζεται για να αποκτήσει τις αρετές, έτσι συμβουλεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μην αγαπήσεις, λέει, τις αρετές, αγάπησε τον αγώνα που χρειάζεται για να αποκτήσεις τις αρετές. Και βέβαια να διατηρήσει τις αρετές που έχει αποκτήσει. Αυτή είναι η φυσιολογική χρήση του θυμού. Να περάσουμε σε μια τελευταία μουσική ανάσα και να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας αναφέροντας πώς έχει καταντήσει η λανθασμένη χρήση του θυμού σε μας.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αποστολή Αφωταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα που μας ξεκούρασε, μας επέτρεψε να ανασυγκροτήσουμε τη σκέψη μας και τις δυνάμεις μας και να εισέλθουμε στο τελευταίο, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μιλάμε για το θυμό, για τα συναισθήματα, για το συναισθηματικό μέρος, ας πούμε, του ανθρώπου, που ονομάζεται από τη φιλοσοφία και από τη θεολογία ως θυμοειδές, και λέμε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί σωστά το θυμό του όταν το χρησιμοποιεί για να αποκρούσει τις δαιμονικές επιθέσεις, για να μισήσει με τέλειο μίσος την αμαρτωλή του κατάσταση, για να διεκδικήσει με βία και αγώνα τις αρετές και για να διατηρήσει τις αρετές που έχει αποκτήσει. Επειδή όμως ο θυμός είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με την επιθυμία, ο άνθρωπος όταν επιθυμήσει κάτι, αυτή η δύναμη που τον οθεί για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του ονομάζεται θυμός. Τώρα που ο άνθρωπος έστριψε την επιθυμία του σε λάθος κατεύθυνση, χρησιμοποιεί και λάθος τον θυμό του. Θεμελιώδη σχέση υπάρχει μεταξύ, είπαμε, θυμικού και ειδονής. Ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης επιβεβαιώνει ότι η οργή γίνεται εκ της φιλειδονίας. Θέλει ο άνθρωπος να βρει τη χαρά και την ειδονή και αναλαμβάνει αγώνα να τον βρει. Τον αγώνα που αναλαμβάνει για να αποκτήσει χαρά και ειδονή είναι ο θυμός. Το θυμικό είναι που του δίνει αυτή τη δύναμη. Αλλά αν η ειδονή που αναζητά είναι σαρκική, είναι ειδονή που προέρχεται από τα κτίσματα και όχι από τον κτίστη, τότε είναι αμαρτωλή ειδονή, τότε ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το θυμό του με λάθος τρόπο. Και οτιδήποτε μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα στην απόκτηση της ειδονής, είτε η ειδονή αυτή εκφράζεται ως απόκτηση αγαθών, είτε η ειδονή αυτή εκφράζεται ως αυτοθαυμασμός, οτιδήποτε μπαίνει εμπόδιο, τότε ο θυμός κινείται για να διώξει και να παραμερίσει το εμπόδιο. Αν λοιπόν εγώ ειδονίζομαι επειδή βλέπω τον εαυτό μου ως κάποιον σπουδαίο και έρθει κάποιος απέναντί μου και αμφισβητήσει αυτή μου την εικόνα, ο θυμός θα στραφεί εναντίον του. Αν εγώ επιθυμώ να αποκτήσω χρήματα και κάποιος μπαίνει εμπόδιο σε αυτά, ο θυμός θα στραφεί εναντίον του. Και ούτω καθεξής. Το θυμικό στρέφεται εναντίον των συνανθρώπων μας στο μέτρο που εντοπίζει σε αυτούς είτε εμπόδια για την πραγμάτωση των αισθητών επιθυμιών και την απόκτηση των ειδονών, είτε αιτίες θλίψης σχετικά με την αγωιστική αγάπη στην οποία έχει ο άνθρωπος πέσει. Προς τας κοσμικάς επιθυμίας έλκονται σημάς, των θυμών παραφύσιν μάχεστε τις ανθρώπεις βιάζονται, λέει ο Ευάγριος. Επειδή, λέει, στρεφόμαστε προς κοσμικές επιθυμίες, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε αφύσικα τη χρήση του θυμού. Και συμβουλεύει πιο κάτω, μη αντιστρέψεις του θυμού την χρήση εις την παραφύσιν, ώστε θυμούστε το αδελφό. Το να θυμώνεις με τον αδελφό σου είναι σημάδι ανόητης και αφύσικης χρήσης του θυμού. Σε καμιά περίπτωση δεν έχεις δίκιο. Λέει ο Αββάς Ισαΐας, με τη λάγη ημίν η οργή καταφύσιν εις το οργίζεστε των πλησίων, περί πάντων των ανοήτων και ανοφελών. Είναι αφύσικη η χρήση του θυμού ενάντια στους ανθρώπους. Η χρήση του θυμού ενάντια στον κακό μας εαυτό και στους δαίμονες είναι η φυσική χρήση του θυμού. Και ο άνθρωπος όταν δοθεί στην οργή και στον θυμό αδιάκριτα, μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να εναντιωθεί ακόμη και εναντίον του Θεού. Με το αμάρτημα ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιήσει εντελώς ανάποδα τη φυσική του αυτή ικανότητα, του θυμού δηλαδή, εναντίον όλων όσων μπορούν να τον ξαναφέρουν κοντά στο Θεό. Μερικές φορές μάλιστα καταλήγει να στρέψει τον θυμό του και εναντίον του Θεού. Λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, αντί μίσους του παραθεού του μισήν τα κακά, ούκεν έβαλε εν ημίν ο διάβολος μίσους πονηρών του μισήν τα αγαθά και αυτών των θεών. Ενώ ο Θεός μας έβαλε ένα μίσος για να μισήσουμε τα κακά και να αγαπήσουμε τα αγαθά, ο διάβολος το αντιστρέφει αυτό το μίσος και μας βάζει να μισήσουμε ακόμη και αυτόν τον Θεό. Η συγκεκριμένη λοιπόν δύναμη που είναι μοναδική, διότι αν χρησιμοποιηθεί σωστά δεν χρησιμοποιείται λάθος και αν χρησιμοποιηθεί λάθος δεν χρησιμοποιείται σωστά,
στην πραγματικότητα συνδέεται σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό που λαμβάνει με την κατεύθυνση που δίνει ο ίδιος ο άνθρωπος στις άλλες δύο κύριες δυνάμεις της ψυχής του, στο νου του, στο λογικό του και στην επιθυμία του. Επομένως, έτσι θεραπεύεται ο θυμός όταν κατανοήσουμε σωστά με ποια πράγματα πρέπει να μαλώνουμε και επιθυμήσουμε με σφοδρότητα τα πνευματικά αγαθά. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με συντροφεύσετε σε αυτή την εκπομπή. Πρώτε ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα τα ξαναπούμε ελέγχοντας την παθολογία της ελευθερίας.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV. Του καναλιού αυτού, το οποίο ενσαρκώνει και πραγματοποιεί το όραμα που είχε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μιμούμενοι τους Αγίους Αποστόλους και φλεγόμενοι από την αγάπη τους για την ανθρωπότητα, για τον κόσμο, μια αγάπη οικουμενική που αγκάλιαζε τα πάντα, όλους τους ανθρώπους, όλης της γης και όλων των αιώνων, φλεγόμενοι λοιπόν από αυτή την αγάπη, θέλαν να μεταδώσουν την εμπειρία τους, τον βαθμό θεογνωσία τους, την πίστη τους, την βίωση του Θεού ως πατέρα, στοργικού και φιλότεκνου πατέρα, να την μεταδώσουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, προς την ενότητα της Εκκλησίας, προς την αύξηση των μελών της Εκκλησίας, εργάστηκαν, αλλά λαχταρούσαν ακόμη πιο περισσότερο, ακόμη πιο πολύ, να μεγαλυνθεί ο Χριστός, να δοξαστεί το όνομα του Θεού επί της γης. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκφράζοντας, όπως είπαμε, τη λαχτάρα και όλων των Αγίων Πατέρων, ότι επιθυμούσε να ανέβει σε ένα βουνό και από εκεί ψηλά να φωνάξει, να βροντοφωνάξει και να το μάθει όλη η γη. Τι να φωνάξει? Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Αυτό που ο Άγιος Ιωάννης το λαχταρούσε και το επιθυμούσε, η σωστή χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας το κάνει πραγματικότητα και μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το κανάλι της Πεμπτουσίας, το Πεμπτουσία TV, να βροντοφωνάξουμε αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της αγάπης του Χριστού, ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη. Να το βροντοφωνάξουμε και να ακουστούμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση άοκνα αλλά και χαρούμενα. Βλέπετε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις», μια εκπομπή της οποίας την επιμέλεια έχει η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων και το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και η οποία εκπομπή τελεί υπό την αιγίδα και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας. Αυτή η εκπομπή εκφράζει την αγάπη του Θεού, του Ευαγγελίου, το μήνυμα της αγάπης του Θεού, σε αντιδιαστολή με διδασκαλίες πλανεμένες, ανθρώπινες διδασκαλίες, διδασκαλίες οι οποίες δεν εκφράζουν την αγάπη του Θεού, αλλά μειώνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, το υποτιμούν, το υποβιβάζουν. Δεν αμφιβάλλουμε ότι μπορεί να πηγάζουν από ανθρώπους που είχαν αγνή διάθεση και καλή καρδιά, αλλά τους έλειπε η εκκλησιαστική εμπειρία και το εκκλησιαστικό βίωμα. Γι' αυτό και είναι διδασκαλίες οι οποίες οδηγούν εκτός εκκλησίας αυτούς που τις αποδέχονται και τις ακολουθούν. Η εκπομπή μας λοιπόν αυτή ασχολείται με τις μη ορθόδοξες διδασκαλίες, επιστημονικά αλλά και θεολογικά. Παρουσιάζει τις διάφορες διδασκαλίες, φιλοσοφίες, ιδεολογικά κινήματα, αιρέσεις, ομάδες, μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο και στην πορεία τους στο χρόνο, στην οργανωτική τους δομή, αλλά ταυτόχρονα και κριτικάρει υπό το ορθόδοξο πρίσμα, υπό το φως της ορθόδοξης πίστης, αγάπης, λατρείας και ζωής, τις διδασκαλίες αυτές και τις πρακτικές εφαρμογές ή αν θέλετε τις προεκτάσεις που μπορεί κάποιες τέτοιες διδασκαλίες να επιφέρουν στην ζωή των ανθρώπων. Χωρίς ίχνος μυσαλλοδοξίας, χωρίς ίχνος φανατισμού, χωρίς ίχνος ηρωνικής διάθεσης, αλλά με δείχνοντας κατανόηση στην αναζήτηση των ανθρώπων, στην πηγαία και γνήσια αναζήτηση νοήματος ζωής που ούτως ή άλλως όλοι οι άνθρωποι έχουμε, και προσκαλώντας ταυτόχρονα να γνωρίσουν, να προσεγγίσουν με πιο υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο την λαγαρή, την ξεκάθαρη, την ηλίου φωτεινότερη διδασκαλία και εμπειρία της Ορθόδοξης Παράδοσης. Ως Έλληνες έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να σχετιζόμαστε με πατέρες, με αγίους, με κείμενα τα οποία είναι προσιτά σε μας λόγω της γλώσσας αλλά και της νοοτροπίας μας, και έχουμε την ευλογία να διεισδύουμε και να κατανοούμε εναργέστερα, καλύτερα, πιο καθαρά την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και από τους Έλληνες το φως του Ευαγγελίου σκόρπισε, όπως παλαιότερα το φως της φιλοσοφίας, στις μέρες μας το φως του Ευαγγελίου σκόρπισε και φανερώθηκε και αποκαλύφθηκε σε όλα τα άλλα τα έθνη. Γι' αυτό και ο μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, Ρώσος στην καταγωγή, έγραφε και τόνιζε ότι πνευματικά έλεγε «είμαστε όλοι Έλληνες». Αυτή την ευλογία λοιπόν του Θεού να μην την περιφρονήσουμε, να μην την αρνηθούμε, αλλά να την αξιοποιήσουμε κατάλληλα και να εντρυφήσουμε, να ενσκύψουμε πάνω από την ορθόδοξη διδασκαλία, να τη μελετήσουμε σωστά, προσεκτικά, ταπεινά, βιωματικά, όχι μόνο ως μια φιλοσοφία ή μια ιδεολογία, αλλά ως εκφράζουσα μια ανθρώπινη εμπειρία την οποία μας προσκαλεί να την ζήσουμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν να προσεγγίσουμε την ορθόδοξη διδασκαλία για να κατανοήσουμε την αλήθεια της σε σχέση με διδασκαλίες που είναι εντελώς νεφελώδεις, δυσνόητες, απαξιωτικές και τελικά οδηγούν σε ενοχικά σύνδρομα και σε καταστάσεις συμπλεγματικές τους ανθρώπους που ενδεχομένως με καλή διάθεση ασπάζονται αυτές τις απόψεις. Ήδη ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας να μελετάμε το θέμα της αλχημίας. Θα εμείνουμε λιγάκι σε αυτό το χώρο, στο θέμα της αλχημίας, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει διαδοθεί ευρέως με ωμέγα και έχει γίνει γνωστό σε πολλούς, αλλά σε μια μορφή συγκεχημένη. Πληροφορίες δεξιά και αριστερά ακούγονται για την αλχημία, αλλά τι ακριβώς είναι, πώς οργανώθηκε, πώς εκφράζεται, πού αποσκοπεί, έτσι συγκεντρωτικά και επίσημα δεν... Ίσως δεν έχει ο καθένας την πρόσβαση να το αντιληφθεί. Γι' αυτό και σε αυτές τις εκπομπές που κάνουμε θα προσπαθήσουμε κάπως να το αναλύσουμε το θέμα, να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφέρει για τον μονισμό, είχαμε αναφερθεί μάλλον στον μονισμό της αλχημίας. Είπαμε ότι η βάση θεωρητική πάνω στην οποία στηρίζεται η αλχημία για να κάνει αυτά τα οποία κάνει, για να πει αυτά τα οποία λέει, είναι ότι υπάρχει μία αρχή στο σύμπαν, είναι ένας απόλυτος μονισμός, δηλαδή ότι από αυτή την μία αρχή έχουν πηγάσει τα πάντα, όλα τα όρατα και τα αόρατα, όλα όσα υπάρχουν ξεπήδησαν, εκδηλώθηκαν από αυτή τη μία αρχή και έχουν την τάση να επιστρέψουν πίσω σε αυτή τη μία αρχή, την οποία ονομάζουν με διάφορους όρους. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, που θεωρείται ο πατέρας της αλχημίας και ο προστάτης και ο εμπνευστής της αλχημίας, σε ένα από τα κείμενά του δίνει έναν ορισμό του Θεού. Τι είναι ο Θεός, λέει? Είναι ένας κύκλος του οποίου το κέντρο βρίσκεται παντού και η περιφέρεια αυτού του κύκλου δεν βρίσκεται πουθενά. Τώρα, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Οπότε, λοιπόν, υπάρχει αυτή η μία αρχή από την οποία πηγάζουν όλα τα όντα. Και έχουν την τάση τα όντα να επιστρέψουν σε αυτή τη μία αρχή, η οποία ταυτίζεται και με την τελειότητα. Όλα όσα υπάρχουν είναι εκφράσεις, είναι μορφές αυτής της μίας αρχής. Και οι μορφές αυτές, λέει η αλχημία, υπάρχουν εξαιτίας της σύνθεσης, της αναλογίας και της αντιστοιχίας των τεσσάρων βασικών στοιχείων. Της φωτιάς, του νερού, του αέρα και της γης. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία συνθέτουν όλα τα όντα και οι μορφές διαφοροποιούνται επειδή η σύνθεση αυτών των τεσσάρων στοιχείων γίνεται σε διαφορετικές αναλογίες, σε διαφορετικές ας πούμε ποσότητες. Προσπάθεια της αλχημίας είναι η μεταστοιχίωση των όντων. Επειδή τα πάντα πορεύονται προς μια εξελεκτική άνοδο, εξελίσσονται σιγά σιγά από κατώτερες μορφές σε ανώτερες, αλλά όπως είπα σιγά σιγά εξελίσσονται, γι' αυτό η αλχημία επεμβαίνει και την εξελεκτική αυτή πορεία την συντομεύει, την κάνει πιο γρήγορη. Η δραστική επέμβαση της αλχημίας γίνεται με την φιλοσοφική λίθο, μία ουσία η οποία βοηθάει τους αλχημιστές να αποσυνθέσουν τα όντα στα τέσσερα ας πούμε στοιχεία τους και να τα ξανασυνθέσουν με διαφορετική σύνθεση ώστε να δημιουργήσουν την τελειότητά τους. Στην αρχή ο στόχος ήτανε να πάρουν τα μέταλλα, τα διάφορα μέταλλα, το χαλκό, το μπρούτζο, το σίδηρο, τον άργυρο, και με αυτή τη διαδικασία της μεταστοιχίωσης να τα μετατρέψουν σε χρυσάφι, που είναι η τελειότητα ας πούμε των μετάλλων. Όλα τα μέταλλα ονειρεύονται να γίνουν χρυσός και προσπαθούν να γίνουν χρυσός και βρίσκονται σε μια εξελεκτική πορεία και φαίνεται σε κάποια μετεσάρκωσή τους θα γίνουν χρυσάφι. Αλλά η επέμβαση του αλχημιστή είναι τόσο δραστική που βοηθάει να συντομευθεί ο χρόνος της εξέλιξης και έτσι πιο γρήγορα τα μέταλλα γίνονται χρυσάφι. Έγιναν πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα στους χρόνους βρίσκουμε διάφορα αλχημιστικά κείμενα και αλχημιστικές ομάδες σε διάφορα μέρη της γης. Στην Αίγυπτο, εξάλλου είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η λέξη αλχημία μπορεί, γιατί δεν είναι εύκολο να μεταφραστεί και υπάρχουν προτάσεις ερμηνείας της καταγωγής αυτής της λέξης. Μπορεί λοιπόν κατά μία ισχύουσα άποψη που έχει ισχυρά ερίσματα να υπονοεί την Αίγυπτο, διότι η Αίγυπτος ονομάζονταν Μαύρη Γη και στα κοπτικά ή αιθιοπικά ήτανε Κεμή λεγόταν. Οπότε αλκεμή από τη Μαύρη Γη σημαίνει αλχημία και έτσι βγήκε η λέξη. Υποτίθεται ότι εκεί στην Αίγυπτο ζούσε, έζησε και έδρασε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, θα πούμε γι' αυτόν, αν προλάβουμε στη σημερινή μας εκπομπή, αν δεν προλάβουμε στην επόμενη. Εκεί λοιπόν έζησε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος και αυτός εξέφρασε τις βασικές αρχές της αλχημίας, οπότε η αλχημία θεωρείται συμπυκνωμένη αιγυπτιακή σοφία και παράδοση. Υπάρχουν κείμενα που αναφέρονται στην αλχημία, στην προσπάθεια δηλαδή μεταστοιχίωσης των πραγμάτων και των όντων σε καλύτερη ας πούμε μορφή, και στην Κίνα και στην Ινδία. Και στις Βέδες μέσα υπάρχουν στοιχεία αλχημιστικά. Τώρα εδώ υπάρχει μια σύγχυση στους ερευνητές. Άλλοι λένε ότι πραγματικά υπήρχε γνώση της αλχημίας σε αυτούς τους λαούς αρχαιοτάτη, γιατί η αλχημία είναι τέχνη μυστικιστική πολύ παλαιά που χάνονται οι αρχές της στις αρχές της ανθρωπότητας. Άλλοι λένε ότι με τα μάτια του αλχημιστή ερμηνεύονται αρχαία κείμενα και αποδίδονται σε αρχαία κείμενα με τη διαδικασία του αναχρονισμού αλχημιστικές ιδέες. Δηλαδή κάθε αρχαίο κείμενο που θρησκευτικό κείμενο που μιλούσε για την δίψα, για αλλαγή, για μεταμόρφωση, για εξέλιξη του ανθρώπου, επειδή αυτές είναι και ιδέες της αλχημίας, του κολούσανε την ετικέτα ότι να ορίστε να φέρετε στην αλχημία. Όπως και να έχει, λένε οι αλχημιστές ότι και στην Κίνα και στην Ινδία υπάρχουν αλχημιστικά κείμενα και αναφέρονται σε διάφορους ανθρώπους που θεωρούνται αρχαίοι αλχημιστές. Και στην Ελλάδα υπάρχουν αλχημιστές. Εξάλλου αυτή η ιδέα ότι τα πάντα συνθέτονται από... Υπάρχει μια σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων της φωτιάς, του νερού, του αέρα και της γης. Αυτή η άποψη και όλα τα όντα αποτελούνται από αυτά τα τέσσερα στοιχεία σε διαφορετικές αναλογίες. Αυτή η άποψη είναι αριστοτελική κατά βάση. Οπότε, να και ο Αριστοτέλης αλχημιστής, να και οι περί αυτών φιλόσοφοι, να και ο Πυθαγόρας όπως πάντα, όλος ο χώρος του αποκρυφισμού τον Πυθαγόρα τον επικαλείται. Οπότε λοιπόν και στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν αλχημιστές. Η μεγάλη όμως έξαρση γίνεται από την εποχή που οι Άραβες που χρησιμοποιούσαν την αλχημία κατακτούν την Ισπανία, από εκεί ξεκινάει μια έξαρση της αλχημίας στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Βέβαια και οι σταυροφόροι που ήρθαν σε επαφή με τον αραβικό κόσμο μάθανε κάποια αλχημιστικά κόλπα και μυστικά και προσδοκίες και φιλοσοφίες κλπ. Οπότε αρχίζει το 19ο αιώνα να έχει οργανωθεί πολύ καλά η αλχημία στη Δύση. Θα μου πείτε, ο 19ος αιώνας ήταν χθες. Δεν πάει πολύ μακριά. Η οργανωμένη αλχημία ουσιαστικά τότε εμφανίστηκε στο προσκήνιο και μάλιστα ιδρύθηκε και μία αλχημική εταιρεία στη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι ίδιοι αλχημιστές ισχυρίζονται και λένε ότι επειδή διώκοντο οι αλχημιστές λόγω της ενασχόλησής τους με μεταφυσικά θέματα Για το λόγο αυτό και κρύβονταν και χρησιμοποιούσαν συμβολική γραφή και συμβολική γλώσσα για να συνονούνται μεταξύ τους μόνο οι μοιημένοι και να αποφεύγεται ο κίνδυνος του διωγμού. Και όταν ηρέμησαν κάπως τα πράγματα και έπαυσαν οι διωγμοί, τότε αναδείχτηκαν. Οι αλχημιστές μπόρεσαν και οργανώθηκαν και εκφράστηκαν πιο ελεύθερα. Άλλοι πάλι αλχημιστές ισχυρίζονται και λένε ότι η αλχημία ήταν ανακατεμένη με τη χημεία, με τη φυσική, οπότε κάθε επιστήμονας φυσικός και χημικός ήταν και αλχημιστής. Όταν πλέον ξεχώρισαν τα πράγματα και οργανώθηκε και εκφράστηκε η επιστημοσύνη της χημίας και της φυσικής, τότε αποτραβήχθηκε, ας πούμε, και η αλχημία από τον επιστημονικό χώρο, πήγε στο χώρο τον παραεπιστημονικό και άρχισε να δρά ανεξάρτητα από τις επίσημες επιστήμες, και γι' αυτό εμφανίστηκε, ας πούμε, στο προσκήνιο της ιστορίας εκείνη την εποχή ως παράπλευρη τέχνη και επιστήμη, μη αναγνωρισμένη βέβαια από την επίσημη επιστήμη της χημίας και της φυσικής. Όπως και να έχει, η αλχημία επισήμως εκφράστηκε εκεί κάπου στον 19ο αιώνα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι πολύ σύγχρονο, μπορεί να έχει στοιχεία και να έχει ιδέες, απόψεις συντεθειμένες καταλήλως από αρχαία κινήματα, όπως το κίνημα των γνωστικών, το κίνημα των νεοπλατωνικών, ακόμη και από ανατολική φιλοσοφία, διδάσκει περί μετεσάρκωσης, αλλά επισήμως εμφανίστηκε σαν οργανωμένη έκφραση στα μέσα προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Υπήρχαν βεβαίως άνθρωποι που ασχολούνταν με την αλχημία, θα λέγαμε ιδιωτικά, χωρίς να έχουν οργανώσει ομάδες, όπως ο Παράκελσος και άλλοι, τώρα να μην αναφέρω ονόματα, δεν υπάρχει λόγος, μην σας βάζω ιδέες να ψάχνεστε, αλλά ήταν, θα λέγαμε, σαν ατομικές προσπάθειες, δεν υπήρχαν σχολές που να εκπαίδευαν. Η πρώτη επίσημη ιστορική προσπάθεια γίνεται στα τέλη του 19ου αιώνα με την Αλχημική Εταιρεία της Γαλλίας. Αυτοί οι οποίοι αποδέχτηκαν την αλχημία και της έδωσαν και έναν μεταφυσικό διαφορετικό, μια μεταφυσική διαφορετική οπτική στη σύγχρονη ιστορία, είναι το κίνημα των Ροδόσταυρων, για το οποίο θα ασχοληθούμε σε ξεχωριστή εκπομπή. Η αλχημία, όπως είπαμε, αρχικά είχε σαν σκοπό να μεταστοιχειώσει τα μέταλλα τα αγενή σε ευγενή. Σιγά σιγά αυτός ο σκοπός εγκαταλείφθηκε ή μάλλον πήρε άλλες διαστάσεις, πιο πλατιές, και η αναζήτηση της φιλοσοφικής λίθου, δηλαδή της ουσίας αυτής, η οποία ονομάζεται και ελιξίριο ζωής, αυτής της ουσίας που θα επέτρεπε αυτή τη μεταστοιχίωση, επεκτάθηκε και σε άλλα υπαρξιακά ζητήματα. Έτσι βλέπουμε ότι οι αλχημιστές αναζητούσαν κυρίως αυτά τα οποία κάνουν ευτυχισμένους τον άνθρωπο, δηλαδή τον πλούτο, την μετατροπή αγενών μετάλλων σε ευγενών, την μακροζωία, υποτίθεται ότι η φιλοσοφική λίθος ή το ελιξίριο της ζωής ή το άζωτο ή όπως το ονόμαζε ο Ερμής Τρισμέγιστος κλπ. Αυτή η ουσία θεράπευε όλες τις αρρώστιες και έδινε στον άνθρωπο την δύναμη να μην γυρνά, δηλαδή και τα γυρατιά θεωρήθηκαν ως μια αρρώστια που μπορούσε να θεραπευτεί με αυτό το ελιξίριο της ζωής, με αυτή την λεγόμενη φιλοσοφική λίθο. Οπότε είπαμε, αναζητάνε οι αλχημιστές τον πλούτο, την νεότητα, αλλά και την αθανασία. Με τη φιλοσοφική λίθο ή το ελιξίριο της ζωής, ο άνθρωπος θα μπορούσε να νικήσει τον θάνατο, ή επειδή το θέμα του θανάτου στον χώρο του αποκρυφισμού είναι διαφορετικό από ότι το έχει ο ένας ορθόδοξος στην οπτική του και στη σκέψη του, θα μπορούσε να επέλθει πιο γρήγορη εξέλιξη προς την τελειότητα. Η αθανασία λοιπόν, η τάχιστη διάνυση του εξελικτικού δρόμου, ας πούμε, το να μπορέσει κανείς γρήγορα να εξελιχθεί, πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε, το να μπορέσει κανείς να περάσει γρήγορα τα στάδια της εξέλιξης και να φτάσει να γίνει υπέρτατος διδάσκαλος ή να φτάσει να ενωθεί με την μία αρχή πλήρως, αυτό συνεπάγεται, είναι ταυτόσιμο με την αθανασία, με την τελειότητα, με τον παράδεισο που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Οπότε βλέπουμε τους αλχημιστές να επιδιώκουν τον πλούτο, την μακροβιότητα και την αθανασία. Και αυτό να διακηρύττουν μέσα από πολυδέδαλα συστήματα, με πολλούς συμβολισμούς, με εσωτεριστικές ερμηνείες και διαδικασίες κλπ. Για μας τους Ορθοδόξους, υπό ορθόδοξης άποψης κρινόμενο το θέμα, εμείς βλέπουμε πίσω από όλα αυτά την δικαίωση των τριών μεγάλων παθών, της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Επειδή όμως ο χρόνος τρέχει αμήλικτα και έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, επιφυλασσόμεθα για να αναλύσουμε ακόμη περισσότερο την όλη προσπάθεια, αυτά τα τρία πάθη τα οποία πώς δικαιώνονται στο χώρο της αλχημίας και πώς αντιμετωπίζονται στο χώρο της Ορθοδοξίας. Ευχαριστώ που είχα την υπομονή να είστε μαζί μου και να συμπορευόμαστε και σε αυτή την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Οι πατέρες της Εκκλησίας όταν μιλάνε για το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία, λένε ότι η Εκκλησία είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό σημαίνει η Εκκλησία, δεν είναι κάτι εξωτερικό, αλλά είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Συγχρόνως λένε ότι υπάρχουν τέσσερις φάσεις της Εκκλησίας. Πρώτη φάση είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους. Η πρώτη δηλαδή εμφάνιση της Εκκλησίας είναι με τη δημιουργία των αγγέλων, οι οποίοι δόξαζαν τον Θεό. Η δεύτερη φάση της Εκκλησίας είναι η δημιουργία του ανθρώπου και ο Αδάμ και η Εύα παρέμειναν στον Παράδεισο και δόξαζαν τον Θεό. Στη συνέχεια μετά έπεσαν, οπότε έχουμε την πτώση της Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται η Εκκλησία παραμένει στα πρόσωπα και στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζούσαν εν Χριστώ, εν το ασάρκο λόγο, δηλαδή τους δικαίους στην Παλαιά Διαθήκη και τους πατριάρχες. Οπότε αυτή είναι η Εκκλησία, η οποία είναι πεπτοκή αλλά παραμένει ένα λίμα. Η τρίτη φάση της Εκκλησίας είναι η ενανθρώπιση του Χριστού, που προσέλαβε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε άμα την προσλήψη και έφτασε μέχρι το Σταυρό, το θάνατο και μετά έχουμε την Πεντηκοστή. Δηλαδή η ενανθρώπιση του Χριστού μαζί με την έλευση του Παναγίου Πνεύματος είναι η τρίτη φάση της Εκκλησίας. Και είναι μετά στη συνέχεια η τετάρτη φάση της Εκκλησίας, η αποκάλυψη, η πλήρη αποκάλυψη της Εκκλησίας που θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Επομένως όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι χαρακτηριστικός ένας λόγος του Αγίου Κλίμεντος Επισκόπου Ρώμης, ο οποίος γράφει και λέει άνωθεν πρώτη προ ηλίου και σελήνης πνευματική. Πνευματική δε ούσα εφανερώθη εν της αρκή του Χριστού. Δηλαδή η πρώτη εκκλησία, η πνευματική εκκλησία ήταν προ του ηλίου και της σελήνης, δηλαδή με τη δημιουργία των αγγέλων. Και ενώ ήταν πνευματική εφανερώθη εν της αρκή του Χριστού. Οπότε την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την εμφάνιση, την έναρξη θα λέγαμε της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Γιατί εκείνη την ημέρα οι μαθητές έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και ενώθηκαν με τον Χριστό, έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό θα το δούμε στη σημερινή εκπομπή που θα έχει τίτλο «Ο Χριστός την Εκκλησία». Θα το δούμε σε δύο σημεία. Το πρώτον, πώς λειτουργούσε η Εκκλησία στην πρώτη, μετά την Πεντηκοστή, στην πρώτη δηλαδή εποχή μετά την Πεντηκοστή και όπως φαίνεται στις πράξεις των Αποστόλων, και το δεύτερο, ποια είναι η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για την Εκκλησία. Οπότε ερχόμαστε τώρα να δούμε λίγο τι λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων για την αρχή αυτής της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να αναπτύξουμε όλα αυτά τα οποία λένε οι πράξεις των Αποστόλων για την πρώτη Εκκλησία, αλλά θα αρχίσω μόνο με τα πρώτα και θα φανεί αυτό το γεγονός. Οι πράξεις των Αποστόλων είναι ένα βιβλίο το οποίο συνέγραψε κατά την παράδοση ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και τα πρώτα 12 κεφάλαια παρουσιάζουν την εδραίωση της Εκκλησίας στην Παλαιστίνη και λίγο πέρα από την Παλαιστίνη με έδρα την Ιερουσαλήμ, και πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο Απόστολος Πέτρος. Από το 12ο κεφάλαιο μέχρι το τέλος παρουσιάζεται το γεγονός ότι αυτή η Εκκλησία, ο σώμα του Χριστού, εξέρχεται από τα στενά όρια της Παλαιστίνης και πηγαίνει προς τη Μικρά Ασία, στην Ελλάδα, και έφτασε μέχρι τη Ρώμη, και εκεί ακριβώς σταματούν οι πράξεις των Αποστόλων. Εδώ στη δεύτερη φάση της Εκκλησίας είναι ο Απόστολος Παύλος ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι χαρακτηριστικό το πώς τελειώνουν, ή μάλλον οι πράξεις των Αποστόλων αρχίζουν με την ομιλία την οποία έκανε ο Απόστολος Πέτρος μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, και τελειώνουν οι πράξεις των Αποστόλων με την έλευση του Χριστού στη Ρώμη. Συγγνώμη, την έλευση του Απόστολου Παύλου στη Ρώμη. Συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο στα Ιεροσόλυμα και τον οδήγησαν προς τη Ρώμη. Και λέει εκεί ο συγγραφέας της των πράξεων των Αποστόλων. Όταν ήρθαμε στη Ρώμη, ο αξιωματικός παρέδωκε τους κρατούμενους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Απόστολος Παύλος, στον στρατοπεδάρχη. Στον Παύλο όμως δόθηκε η άδεια να μείνει σε ιδιωτικό κατάλημα μαζί με τον στρατιώτη που τον φύλαγε. Και καταλήγει, ο Παύλος έμεινε μια ολόκληρη διετία σε ιδιαίτερη νοικιασμένη κατοικία, όπου δεχόταν όλους όσοι τον επισκέπτονταν, κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε για τον Κύριο Ιησού Χριστό με μεγάλη παρησία και χωρίς κανένα εμπόδιο. Εκεί τελειώνουν οι πράξεις των Αποστόλων. Ας δούμε λίγο τώρα πώς άρχισε αυτή η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Είναι γνωστό, όπως το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, έχουμε την κάθοδο του Άγιου Πνεύματος, τους ένωσε με το Χριστό και ο Χριστός τώρα είναι ενωμένος με τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Είχαν πολύ μεγάλη χαρά οι Άγιοι Απόστολοι, οι μαθητές, σε τέτοιο σημείο ώστε οι άλλοι που τους έβλεπαν τους χλέβαζαν και έλεγαν ότι αυτοί είναι μεθυσμένοι. Είναι μεθυσμένοι, ενώ είναι 9 η ώρα το πρωί, αυτοί έχουν μεθύσει. Τότε ακριβώς βγήκε έξω ο Απόστολος Πέτρος και έκανε το πρώτο κήρυγμά του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τους είπε ότι δεν είμαστε μεθυσμένοι, αλλά λάβαμε το Άγιο Πνεύμα, όπως το είπε ο προφήτης Ιωήλ στην Παλαιά Διαθήκη. «Εκχαιώ επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν ημών και οι θυγατέρες ημών». Και αφού το είπε αυτό, μετά στη συνέχεια τους λέει ότι ο Χριστός αισθάνεται από τον Πατέρα και δίδαξε και έκανε θαύματα, αλλά εσείς τον σκοτώσατε και ο Θεός τον ανέστησε. Και μάλιστα παρουσιάζει εδώ ένα χωρίο από τον προφήτη Δαβίδ, ο οποίος μιλούσε ο προφήτης Δαβίδ και την Ανάσταση του Χριστού. Επομένως αυτόν τον Ιησού τον οποίον εσείς σταυρώσατε τον ανέστησε ο Θεός. Αυτός λοιπόν είναι ο Χριστός τον οποίον εμείς υπηρετούσαμε και είναι είμαστε μαθητέ του. Και αφού είπε αυτά, μετά στη συνέχεια συνεχίζει για να λέει: «Ασφαλώσουν γινώσκεται πας οίκος Ισραήλ ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε τούτον τον Ιησούν όν ημείς εσταυρώσατε». Ουσιαστικά ήταν ένας λόγος καταγγελτικός, δηλαδή αυτόν τον οποίο εσείς σταυρώσατε, αυτόν ανέστησε ο Θεός και ο Θεός ανέστησε ο Χριστός τον εαυτό του και εμείς είμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Και μόλις άκουσαν εκείνοι αυτό το λόγο του Αποστόλου Πέτρου, λέει η πράξη των Αποστόλων, κατενήγησαν στην καρδιά, αισθάνθηκαν μεγάλη κατάνοιξη, μετάνοια κτλ. Και το ρώτησαν: «Τι πείσομεν, άνδρες αδελφοί?» Ωραία. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος, εξ ονόματος όλων των Αποστόλων, τους είπε: «Μετανοήσατε και βαπτιστείτε έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Τώρα πρέπει, λέει, να μετανοήσετε για αυτό το έργο το οποίο κάνετε, που σκοτώσετε τον Χριστό, και να βαπτιστείτε ο καθένας εις το όνομα του Χριστού και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Και συνεχίζει για να πει: «Σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω σε αυτή την γενεά τη διαστραμμένη». Αυτό ήταν το κήρυγμα, το άκουσαν εκείνοι, κατενήγησαν στην καρδιά και όπως λέει η πράξη των Αποστόλων, βαπτίστηκαν εκείνη την ημέρα 3.000 άνθρωποι. Κοιτάξτε, ένα κήρυγμα. Και εδώ φαίνεται ποιο είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Ποιο είναι το αληθινό κήρυγμα. Τους μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Είναι οι ίδιοι μέσα τους γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Έχουν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει ιερό κήρυγμα. Έχουν το Άγιο Πνεύμα. Μιλάνε για τον Χριστό. Τους οδηγούν στη μετάνοια. Και εκείνοι βεβαίως μετανοούν και βαπτίζονται και γίνονται και εκείνοι μέλη του σώματος του Χριστού. Ένα κήρυγμα έκανε ο Αποστόλος Πέτρος με αυτή την έννοια, 3.000 επίστευσαν. Σήμερα κάναμε 3.000 κηρύγματα χωρίς αυτήν την αναφορά, χωρίς να είμαστε γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα, χωρίς να έχουμε μια κατευθυντήρια γραμμή όπως ακριβώς είχε ο Απόστολος Πέτρος, και γι' αυτό δεν πιστεύουν σήμερα οι άνθρωποι. Άρχισε λοιπόν να δημιουργείται η πρώτη εκκλησία. Έχουμε τους 11 μαθητές, έχουμε και 3.000 αμέσως ανθρώπους και κάθε μέρα αυξανόταν τα μέρη της εκκλησίας. Η πράξη των Αποστόλων μας λένε πώς ζούσαν. Είναι ένα χαρακτηριστικό χωρίο που δείχνει πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ήσαν προσκαρτερούντες, λέει, τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Εδώ έκαναν 4 πράγματα. Ήταν όλοι μαζί, συγκεντρωμένοι, κατά ορισμένες ώρες και άκουγαν το κήρυγμα των Αποστόλων. Είχαν κοινωνία μεταξύ τους, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, οι κλάσεις του άρτου και προσεύχονταν. Έχουμε λοιπόν 4 πράγματα. Το κήρυγμα, την κοινωνία μεταξύ τους, τη Θεία Λειτουργία και την προσευχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λένε σήμερα ότι πολύ θεολογικό κέντρο της Εκκλησίας είναι η Θεία Ευχαριστία. Φυσικά είναι η Θεία Ευχαριστία, αλλά δεν είναι μόνη της η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία πρέπει να συνδέεται με το κήρυγμα. Πρέπει να συνδέεται με την κοινωνία μεταξύ των χριστιανών. Όχι γίνεται η Θεία Λειτουργία και εξαφανίζονται όλοι. Έχουμε κοινωνία και φυσικά και η προσευχή. Και η προσευχή είναι ένα απαραίτητο γνώρισμα της εκκλησιαστικής ζωής. Έτσι αύξανε η Εκκλησία. Κάθε μέρα τελούσαν τη Θεία Λειτουργία με χαρά, με απλότητα. Οι άνθρωποι ό,τι είχαν τα πιο πολλά, την περιουσία την πουλούσαν και έφεραν τα χρήματα στους Αποστόλους προκειμένου αυτοί να τα δώσουν εκεί που υπήρχε ανάγκη. Είναι άπαντα κοινά, ήταν όλα κοινά, ζούσαν με κοινοχρησία στην πραγματικότητα. Επεκτάθηκαν και έξω από το Ιεροσόλυμα. Έγιναν θαύματα, έγιναν ιάσεις, έγιναν αναστάσεις, πάρα πολλά στην πρώτη εκκλησία, όπως τα περιγράφει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ήταν λοιπόν το κήρυγμα, η Θεία Λειτουργία, η κοινωνία μεταξύ τους και η προσευχή. Και όλο αυτό γινόταν όχι από μια κοινωνιολογική θεωρία, αλλά όλο αυτό γινόταν από θεολογία, ότι είμαστε μέλη της εκκλησίας, όλη αυτή η από κοινού ζωή. Και όταν αυξήθηκε η εκκλησία και σε άλλες πόλεις και σε άλλες περιοχές και βγήκε και από την Παλαιστίνη, αυτό το κοινοβιακό σύστημα που ζούσαν οι πρώτοι έπαυσε να υπάρχει ή λιγόστευσε, και σήμερα επικρατεί και υπάρχει αυτό το κοινοβιακό σύστημα μέσα στα μοναστήρια και όπου υπάρχουν ενορίες που προσπαθούν να ζήσουν αυτή την πρώτη αποστολική εποχή. Να δούμε το δεύτερο σημείο, τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για την Εκκλησία. Είπαμε προηγουμένως πώς μίλησε ο Απόστολος Πέτρος, είδαμε πώς ζούσε η πρώτη Εκκλησία. Να δούμε τώρα και τι λέει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μεταξύ των 12 μαθητών, καταρχάς και των 11 μετά την αποβολή του Ιούδα. Δεν ήταν στην Πεντηκοστή όταν έλαβε το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα ήταν και διώκτης εναντίον των χριστιανών. Και ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πίστευε μεν στο Θεό, αλλά όταν έβλεπε τους χριστιανούς να λένε ότι υπάρχει κι άλλος Θεός, αντιδρούσε. Και πήγαινε προς την Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς. Πολεμούσε δηλαδή τους χριστιανούς. Ήθελε να καταστρέψει την Εκκλησία. Οπότε πρώτης Δαμασκού εμφανίστηκε ο Χριστός μέσα στο φως, μέσα στη δόξα, και του είπε: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και εκείνος είπε: «Είδα το Γιαχβέ μέσα στη δόξα, και μάλιστα είδε ότι είχε σώμα». Και είπε: «Μα ποιος εσύ που εγώ διώκω?» Αυτός δεν δίωκε τον Θεό όπως τον έβλεπαν οι προφήτες, και αυτός δίωκε την Εκκλησία και του λέει: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, όν σοι διώκεις». Και τότε κατάλαβε ότι τελικά δεν δίωκε την Εκκλησία, αλλά δίωκε τον Χριστό. Και μέσα σε αυτήν την αποκάλυψη κατάλαβε πάρα πολύ καλά εμπειρικά ότι οι χριστιανοί είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι ανεξάρτητο από τον Χριστό. Γι' αυτό και είναι ο μόνος ο οποίος ανέπτυξε όλη αυτή τη θεολογία ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτό ξεκίνησε από αυτό το όραμα, το αποκαλυπτικό όραμα. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Χριστός μιλάει για την Εκκλησία, μιλούσε για την Εκκλησία με παραβολές. Έλεγε ότι η Βασιλεία του Θεού και με αυτόν η Εκκλησία είναι γάμος, είναι δείπνο, είναι αμπέλη, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εμείς τα κλίματα. Δεν χρησιμοποιούσε αυτή την εικόνα του σώματος. Πρώτη φορά αυτό το βλέπουμε στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ότι η Εκκλησία σώμα Χριστού, και δεν είναι συμβολικό, είναι πραγματικό σώμα του Χριστού. Και αυτό είναι διάχυτο σε όλα τα κείμενα, σε όλες τις επιστολές που έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος. Συνεχώς μιλάει για αυτό το θέμα και καθιερώθηκε βεβαίως μέσα σε όλη την Εκκλησία και στους πατέρες ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, για να δείξει αυτήν την πραγματική ενότητα που υπάρχει μεταξύ του Χριστού και των χριστιανών. Θα αναφέρω μερικά χωρία από τις επιστολές του Απόστολου Παύλου που παρουσιάζει όλη αυτή τη θεολογία της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέρη Χριστού εστίν, άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη μη γέννητο». Έκανε διάφορες αμαρτίες και στην Κόρινθο οι χριστιανοί και λέει: «Μα δεν ξέρετε ότι τα μέλη σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Παίρνετε λοιπόν τα μέλη του Χριστού και τα κάνετε και τα δίνετε στην πόρνη, αμαρτάνετε με μια πόρνη? Γιατί αυτό που αμαρτάνετε με μια πόρνη, αυτό είναι μέλος του Χριστού». Εδώ η μεγάλη αυτή η θεολογία, ότι βαπτιζόμαστε, είμαστε μέλη του Χριστού, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, είναι, το σώμα μας είναι σώμα του Χριστού και επομένως δεν πρέπει να αμαρτάνομαι, γιατί κάθε φορά που αμαρτάνομαι είναι σαν να αμαρτάνομαι στο σώμα του Χριστού. Σαν να πηγαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία και να παίρνει το Άγιο Δισκοπότηρο και να πατάει κάτω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Δεν είναι μια ηθικολογική έννοια, είναι μια πραγματική και θεολογική έννοια. Πάλι στην ίδια επιστολή, την πρώτη προς Κορινθίους, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Τον άρτον ον κλώμεν ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν». Δηλαδή αυτό που τρώμε στη Θεία Ευχαριστία δεν είναι σώμα του Χριστού? Ότι εις άρτος εν σώμα υπολιασμέν. Εδώ βλέπετε μια ενότητα. Ο Χριστός είναι σώμα, ο Χριστός προσέλαβε το σώμα, το σώμα από την Παναγία, το οποίο τεθεώθηκε, αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Άρα η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Ο άρτος ο οποίος αγιάζεται, που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι σώμα Χριστού. Και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Υπάρχει μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, της Θείας Ευχαριστίας που είναι ο άρτος, που είναι σώμα Χριστού, και ημών που με το Άγιο Βάπτισμα γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού. Πάρει στην ίδια επιστολή, λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Καθάπερ το σώμα ένεστη και μέλη έχει πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα ένεστη σώμα, ούτε και ο Χριστός. Και γάρ ερενείς πνεύματι, εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημε, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι». Δηλαδή εδώ έχουμε το ανθρώπινο σώμα. Ο καθένας έχει ένα σώμα, η κεφαλή του και τα μέλη. Ένα είναι το σώμα. Δεν είναι αλλού η κεφαλή αποκεκωμένη από το σώμα και όλα τα μέλη έχουν σχέση με την κεφαλή. Ακριβώς αυτό δεν είναι απλώς εικόνα, δεν είναι μια εικόνα, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι και εσείς, λέει, έτσι και είστε ένα σώμα με ένα πνεύμα, με το Άγιο Πνεύμα, γιατί βαπτιστήκατε στο ένα σώμα του Χριστού. Είτε είστε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι. Εδώ φαίνεται και η παγκοσμιότητα του χριστιανισμού και το οικουμενικό έργο το οποίο ασκεί η Εκκλησία. Επίσης αυτό το μεγάλο θέμα, ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, το αναπτύσσει και σε άλλες επιστολές. Ας δούμε εδώ τι λέει στην προς Εφεσίους επιστολή. Όσοι γνωρίζουν και διαβάζουν τα κείμενα αυτά ξέρουν ότι η επιστολή προς Εφεσίους προς Κολασαΐς επιστολή και προς Γαλάτας επιστολή και προς Φιλίμωνα και Φιλπισίους επιστολή, Εφεσίους, Κολασαΐς, Φιλιππισίους και προς Φιλίμωνα, είναι επιστολές της αιχμαλωσίας. Τις έγραψε ο Απόστολος Παύλος κατά πάσα πιθανότητα, όπως λένε οι εξηγητές των γραφών, κατά πάσα πιθανότητα τότε που είχε αιχμαλωτωστεί και πήγε και παρέμεινε επί διετία στη Ρώμη, όπως είδαμε στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι μέσα στη φυλακή και γράφει τις επιστολές και αναπτύσσει και αυτό το θέμα. Γράφει λοιπόν εκεί στην επιστολή προς Εφεσίους: «Και πάντα υπέταξαν υπό τους πόδας αυτού και αυτόν έδωκε κεφαλήν ο Θεός». Όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του Χριστού. «Και αυτόν τον Χριστόν έδωκε κεφαλήν υπερπάντατη εκκλησία, ήτης εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του, τα πάντα εν πάση πληρωμένου». Κεφαλή της εκκλησίας είναι ο Χριστός, το έβαλε ο Πατήρ, ο Θεός, και εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού και είναι το πλήρωμα εκείνου που με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Επίσης την ίδια επιστολή γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μία ελπίδη της κλήσεως ημών». Έχετε εκλήθει να είστε σε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, και ένα πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, και μία είναι η κλήση σας, η ελπίδα της κλήσεώς σας, να φτάσετε και να φτάσετε στην μακαρία, κατάσταση της θεώσεως. Στην ίδια επιστολή γράφει: «Ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας και αυτός εστίν σωτήρ του σώματος». Ο Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας και αυτός είναι εκείνος που έσωσε την εκκλησία. Στην προς Κολασαΐς επιστολή αναπτύσσει πάλι αυτό το θέμα και γράφει: «Αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της εκκλησίας». Η εκκλησία είναι σώμα Χριστού, είναι αυτό το οποίο προσέλαβε από την Παναγία και το θέωσε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε και ανελήφθηκε στους ουρανούς και με το Άγιο Πνεύμα ενωθήκαμε με αυτό το σώμα, και ο Χριστός είναι η κεφαλή μας, που σημαίνει δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε κεφαλή και πρέπει εμείς που είμαστε τα μέρη του σώματος του Χριστού να κατευθυνόμαστε από την κεφαλή. Για να φανεί τι είναι ο χριστιανός ως μέλος του σώματος του Χριστού, κάθε χριστιανός, θα ήθελα να δούμε εδώ ένα καταπληκτικό χωρίο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, καταπληκτικό χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει ο Αποστόλος Παύλος: «Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εισήν οι Θεού». Όσοι άγονται, οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. «Ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάρινης φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας». Δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας. Δηλαδή ο Θεός σας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και αποκτήσετε υιοθεσία και γίνετε υιοί του Θεού. «Και ενώ πνεύματι υιοθεσίας κράζομεν, Αββά ο Πατήρ». Και επειδή ακριβώς έχετε μέσα σας το πνεύμα της υιοθεσίας, γι' αυτό και φωνάζετε και λέτε Αββά. Αββά σημαίνει Πάτερ. Αββά ο Πατήρ, που σημαίνει εδώ ότι έχετε αποκτήσει το πνεύμα της υιοθεσίας και επειδή είστε παιδιά του Θεού και αυτό γίνεται με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό μέσα στην καρδιά σας γίνεται αυτή η νοερά προσευχή και λέτε Πατέρα μου, Πατέρα μου. Αναγνωρίζετε ότι ο Θεός είναι πατέρας σας. Και λέει μετά, συνεχίζει: «Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τη ημονότι εστε τέκνα Θεού». Αυτό το Άγιο Πνεύμα που παραμένει μέσα στην καρδιά σας συμμαρτυρεί, δίνει τη μαρτυρία στο δικό σας πνεύμα ότι είστε τέκνα Θεού, και εφόσον είστε είτε δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, υπερσυμπάσκομεν είναι και συνδοξαστόμεν. Άρα λοιπόν εδώ συνδέεται πάρα πολύ στενά το ιερό βάπτισμα με το οποίο γινόμαστε μέρη του σώματος του Χριστού και αποκτούμε την υιοθεσία, με την προσευχή την νοερά που γίνεται μέσα στην καρδιά και λέμε Πάτερ, Πάτερ, Πάτερ. Γιατί το λέμε? Γιατί το πιστεύουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι μια συμμαρτυρία που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας. Αυτό το χωρίο είναι καταπληκτικό για να αναιρέσει κάθε οποιαδήποτε άλλη άποψη που λένε μερικοί ότι τι είναι αυτά, είναι ιερά προσευχή. Εδώ ακριβώς, σαφέστατα, ο Απόστολος Παύλος ορίζει την ιερά προσευχή ως την έκφραση του Αγίου Πνεύματος και έκφραση υιοθεσίας. Γι' αυτό πάλι στην ίδια επιστολή λέει «Η δε της Πνεύμα Χριστού ου και έχει, ούτως ου και στην αυτού». Εάν κανείς δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού μέσα του, που το Πνεύμα του Χριστού να του δίνει την πληροφορία ότι είναι Υιός του Χριστού, και η πληροφορία δίνεται με την ιερά προσευχή «Αβά ο Πατήρ», δεν ανήκει στον Χριστό και κατ' επέκταση δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Πραγματικό. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος αυτό το λέει, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το χωρίο, το επαναλαμβάνει και σε μια άλλη επιστολή, την προς Γαλάτας επιστολή, και λέει εκεί «Ότι δε εστέ ή, το ότι απόδειξης ότι είστε Υιοί του Θεού, εξαπέστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον Αββά ο Πατήρ». Επειδή είστε παιδιά του Θεού, έστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού του μέσα στην καρδιά σας για να φωνάζει «Αββά ο Πατήρ». Άρα η προσευχή που γίνεται η νοερά μέσα στην καρδιά είναι έλευση του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Ο άνθρωπος αποκτά την πληροφορία, την αίσθηση της υιοθεσίας και κράζει και λέει «Πατέρα μου, πατέρα μου». Και ώστε ουκέτι δούλος, όταν έχεις λοιπόν αυτό το χάρισμα, αυτή την προσευχή μέσα σου, δεν είσαι δούλος, αλλά είσαι Υιός. Είδε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Εφόσον λοιπόν είσαι Θεός, είσαι Υιός του Θεού, θα γίνεις και κληρονόμος του Θεού διά του Ιησού Χριστού. Άρα συνδέεται πολύ, πολύ χαρακτηριστικά το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία με την ιερά καρδιακή προσευχή που αποκτά κανείς την αίσθηση της υιοθεσίας. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε η Εκκλησία σώμα Χριστού και εμείς είμαστε μέρη του σώματος του Χριστού, λέει «Είμαστε σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως», που σημαίνει είμαστε κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος και προχωρούμε την οδό της Θεώσεως, της μετοχής της ακτής του Θεοποιού, ενεργίας του Θεού. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή, αυτό σημαίνει είμαστε μέλη της Εκκλησίας που είναι το ευλογημένο σώμα του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
3: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
4: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Εκκλησιαστικό φρόνημα, όρος σωτηρίας. Ομιλία του ιερομονάχου πατρός Αντίπα εκ του Ιβρητικού κελίου Αγίας Άνης Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμο Αγίου Δημητρίου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2022.
6: Όταν ήμουν μικρό παιδί ακόμη και πήγαινα την Κυριακή στην Εκκλησία, εντύπωση μου έκανε που οι χριστιανοί σχεδόν όλοι στο άκουσμα εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν έκαναν το σταυρό τους. Κάποια φορά ρώτησε ένα σεβάσμιο ιερέα, «Γιατί, παππούλοι, οι χριστιανοί κάνουν το σταυρό τους

Εκεί υπάρχει μόνο η αληθινή πίστη στον Τριαδικό Θεό, τον Ουράνιο Πατέρα μας, και είμαστε ενωμένοι με Αυτόν και μεταξύ μας, σαν μία οικογένεια. Κάνοντας λοιπόν το σημείο του Σταυρού, δείχνουμε και ομολογούμε πως πιστεύουμε στον αληθινό Θεό που αποκαλύφθηκε μέσα στην Εκκλησία, και ακόμη δείχνουμε πως σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε Αυτήν και πιστεύουμε ό,τι πιστεύει Αυτή, και επίσης την θεωρούμε μητέρα όλων ως είναι βαπτισμένη στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Από τότε που άκουσα αυτά τα λόγια πέρασαν πολλά χρόνια και η ευλογημένη αυτή συνήθεια των χριστιανών καλά κρατεί και πρέπει να κρατεί, διότι είναι ομολογία πίστεως, έστω και αν πολλοί δεν το γνωρίζουν. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Στα χρόνια που πέρασαν έβλεπα και βλέπω ακόμη πως σε πολλούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, ακόμη και σε αυτούς που θέλουν να φαίνονται καλοί χριστιανοί και μάλιστα ζηλωτές των πατρών παραδόσεων, να λείπει το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, η μέχρι θανάτου δηλαδή υπακοή και αφοσίωση στην Εκκλησία και ο απέραντος σεβασμός σε Αυτήν που οφείλουμε να έχουμε όλοι μας, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί. Γι' αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα θα μιλήσουμε σήμερα, που για όλους μας είναι όντως όρος και προϋπόθεση σωτηρίας. Θα μιλήσουμε βεβαίως κατόπιν της ευγενούς προσκλήσεώς σας, αγαπητέ Πάτερ Ματθαίε, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ακόμη ευχαριστώ και όλους εσάς που προσήλθατε πρόθυμα σε αυτή τη σύναξη. Ο λόγος για την Εκκλησία είναι πάντα επίκαιρος και πάντα ωφέλιμος. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, διότι δεν υπάρχει ορισμός της Εκκλησίας. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες, ούτε και αυτές ακόμη οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι δεν διατύπωσαν κάποιο ορισμό επίσημο. Η Εκκλησία δεν ορίζεται, αλλά μόνο περιγράφεται. Αυθεντικός ορισμός επομένως δεν υπάρχει. Η Εκκλησία είναι μυστήριο των μυστηρίων, το παμυστήριον, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς. Παρά τα αυτά, πολλοί πατέρες με θείο φωτισμό είπαν και έγραψαν πολλά για αυτό το παμέγιστο θαύμα της Εκκλησίας, που ενώ διακρίνεται στην εν ουρανής τριαμβεύουσα και στην επιγή στρατευωμένη, παραμένει πάντοτε ενιαία και άρρηκτα συνδεδεμένη με κεφαλή τον Χριστό, ως κοινωνία πιστών, ως σώμα πιστών και ως λαός του Θεού. Ο Παύλος, ο μέγιστος των θεολόγων και Απόστολος των Εθνών, είναι ο πρώτος μετά τον ένα που μας είπε επιλέξει τι εστί Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σώμα με κεφαλή των Χριστών. Ο Πατήρ πάντα υπέταξε υπό τους πόδες αυτού του Υιού και Αυτόν έδωκε υπερπάντα τη Εκκλησία ή της εστί το σώμα αυτού. Χριστός εστί κεφαλή της Εκκλησίας, συνεχίζει. Και αφού ο Χριστός σταυρώθηκε για την Εκκλησία, είναι η μοναδική κεφαλή της Εκκλησίας. Καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και Αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Και είναι τόσο αδιάρρηκτος η ένωση της Εκκλησίας με το σώμα, ώστε να λέγει ο ιερός Αυγουστίνος ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός εις τους αιώνας παρατηνόμενος. Και αφού ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι και ο σωτήρας και κυβερνήτης της. Είναι ο χορηγός της ζωής και της προσάυξησης δύναμης σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, αλλά και σε κάθε μέλος ξεχωριστά. Είναι η αστήρευτη πηγή της Θείας Ζωής και Χάριτος για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Συμπερασματικά, η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Είναι μήτυρ κατά τον Κλίμεντα Αλεξανδρέα. Είναι ιατρίων, είναι λουτρών ψυχής, είναι κυβωτός μίζων της παλαιάς κυβωτού, είναι ο στήλος της Οικουμένης. Στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στις πράξεις των Αποστόλων, καθώς και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πολλές φορές γίνεται λόγος για την Εκκλησία με την ίδια έννοια όπως την χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα. Θείον καθίδρυμα, θεανθρώπινη κοινωνία, κοινωνία Αγίων, που πηγάζει από την κοινωνία των τριών προσώπων της Παναγίας Τριάδος. Η ζωή και η ενότης, λέγει ο μακαριστός

0: πατήρ Γεώργιος Καψάνης των τριών θείων προσώπων προσφέρεται εις τον κόσμο δια της Εκκλησίας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να δυνηθούν να συμμετάσχουν εις αυτήν. Την θεανθρωπίνην κοινωνίαν συνεχώς πραγματοποιεί το Άγιον Πνεύμα εις την Εκκλησίαν δια των συσσωματούντων τους πιστούς εις το σώμα του Χριστού Αγίων Μυστηρίων, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, η Εκκλησία δια των μυστηρίων σημαίνεται. Ο Ιερός Αυγουστίνος είπε κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που λέγεται Εκκλησία προκαταβολής κόσμου υπάρχει. Ίσως έχετε ακούσει για τον Ποιμένα του Ερμά, βιβλίο των μεταποστολικών χρόνων όπου αναφέρονται οκτασίες και αποκαλύψεις. Σε μία από αυτές αναφέρονται τα εξής. «Μου αποκαλύφθηκε επίσης, αδελφοί, ενώ κοιμόμουν, από ένα ωραιότατο νέον, ο οποίος μου είπε, ποια νομίζεις ότι είναι η ηλικιωμένη γυναίκα από την οποία πήρες το βιβλιαράκι? Εγώ είπα, η Σίβυλλα. Πέφτεις έξω, μου λέει. Δεν είναι. Ποια είναι λοιπόν, λέω? Η Εκκλησία, μου λέει. Του είπα τότε, γιατί είναι ηλικιωμένη? Επειδή, λέει, δημιουργήθηκε πρώτη από όλα. Γι' αυτό είναι ηλικιωμένη και γι' αυτήν έγινε ο κόσμος». Απίθανος λόγος η τελευταία πρόταση. Προσέξτε την παρακαλώ. Δια ταύτην ο κόσμος κατηρτίστη. Δηλαδή ο κόσμος όλος, η δημιουργία άπασα έγινε για την Εκκλησία. Το στόμα που έδωσε τους πιο εύστοχους χαρακτηρισμούς για την Εκκλησία δεν είναι άλλο από το χρυσό στόμα του απαράμιλου Αγίου Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ας τον απολαύσουμε με την ανάλογη προσοχή. Ιατρίων εστί πνευματικών η Εκκλησία. Πανήγυρης εστί πνευματική του Θεού η Εκκλησία και ιατρίων εστί ψυχών. Οικία κοινή πάντων εστίν η Εκκλησία και κυριωτέρα αυτή η οικία. Και γάρτα μεγάλα ημών κτήματα εντάφθα κίνδε, εντάφθα ημών πάσε ελπίδες. Προτιμωτέρα και ουρανού και γης η Εκκλησία. Βαλανίων εστί η Εκκλησία πνευματικών ου ρήπου σώματος, αλλά ψυχής αποσμίγων κοιλίδα της πολλής της μετανοίας τρόπης. Η Εκκλησία ουδέν έτερον εστί αλήθεια των ημετέρων ψυχών οικοδομία. Η δεϊκή αύτη ουκ έστιν ισότιμος άπασα. Αύτη η Εκκλησία οκοδόμηται από χρυσού και από αργύρου και των λίθων των τιμίων. Στήλος εστί της οικουμένης η Εκκλησία και μυστήριον μέγα και ευσεβίας μυστήριον. Μίζων της κυβωτού εστίν η Εκκλησία. Η γάρ κυβωτός παρελάμβανε ζώα και εφύλατε ζώα. Η δε Εκκλησία παραλαμβάνει ζώα και μεταβάλλει. Η Εκκλησία μήτηρη εστί των οικείων τέκνων. Της κυβωτού του νόη Εκκλησία βελτίων. Εκείνη ελάμβανε άλογα και εφύλατεν άλογα. Αυτή δε λαμβάνει άλογα και μεταβάλλει. Αν μας ρωτήσει κάποιος αλλόθρησκος τι πιστεύουμε ή τι είμαστε, εμείς βεβαίως δεν το απαντούμε ότι ανήκουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά το απαντούμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και αυτό γιατί μόνο η Εκκλησία μας είναι όντως Ορθόδοξη. Κάποιες εκκλησίες, ακόμη και αυτές που αυτοτιτλοφορούνται Ορθόδοξες, καταχρηστικώς καλούνται έτσι. Ήταν κάποτε εκκλησίες σε κοινωνία με εμάς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επίσης καλείται και Ανατολική, μετά το σχίσμα της Δυτικής Εκκλησίας το 1054. Μετά από όλα αυτά, ας το κατανοήσουμε καλώς και ας το ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι μία. Η Ορθόδοξος Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην οποία ανήκει πραγματικά όποιος έχει κοινωνία με τον εφημέριο της ενορίας του και αυτός στη συνέχεια με τον επίσκοπό του και εκείνος ακολούθως με τον προκαθήμενό του και οι προκαθήμενοι μεταξύ τους. Θα ήταν παράληψη να μην προσθέσουμε σε όσα ελέγξαν πως η Παναγία μας ταυτίζεται με την Εκκλησία και όπως λέγει σε ένα λόγο του Άγιος Ανδρέας Κρήτης, η ίδια έγινε Εκκλησία και την Εκκλησία η γέννηση. Και ως εκ τούτου λέγει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως απευθυνόμενος προς αυτήν, ουδής σώζεται παρά μόνο δια σου Θεοτόκε. Αυτήν ας επικαλούμαστε και εμείς πάντοτε να μας στηρίζει στην Ορθόδοξη πίστη και να μας ενδυναμώνει στον αγώνα μας, να είμαστε όλοι ενωμένοι με αφοσίωση και αγάπη προς την Αγία Εκκλησία του Χριστού που είναι η ελπίδα όλου του κόσμου. καυχόμεθα εν Κυρίου όλοι μας για την Αγία Ορθοδοξία και υψώνουμε τη σημαία Ορθοδοξία ή θάνατος, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται μόνο εντός της Εκκλησίας, γιατί έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει Ορθοδοξία και αν υπάρχει είναι ψεύτικη. Γι' αυτό, όπως πολλάκις είπαμε και γράψαμε, η σημαία όλων μας πρέπει να είναι Εκκλησία ή θάνατος. Γι' αυτή να είμαστε έτοιμοι και να αποθάνουμε ακόμη υπερασπίζοντάς την, αν και δεν έχει ανάγκη από εμάς, αφού και πύλε άδου ούκα της σκήσους είναι αυτής. Η Εκκλησία είναι αίτητη. Αν δεν πιστεύεις τα λόγια, πίστευε στα πράγματα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πόσοι τύρανοι θέλησαν να νικήσουν την Εκκλησία, πόσα τηγάνια, πόσα καμίνια, δόντια θηρίων, ξύφια ακονισμένα, όμως δεν την νίκησαν. Πού είναι εκείνοι που την πολέμησαν, έχουν σιγήσει και παραδόθηκαν στη λύθη. Και πού είναι η Εκκλησία, λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Και συμφωνούμε όλοι πως Εκκλησία είμεθα όλοι, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Όμως μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν κανόνες, υπάρχει τάξης. Τον πρώτο λόγο και την ευθύνη έχουν οι επίσκοποι ως διάδοχοι των Αποστόλων. Αυτοί είναι επιμένες, λέγει ο μέγιστος των Ιεροκηρύκων Χρυσόστομος. Εμείς είμαστε πρόβατα. Χωρίς τούτον, Εκκλησία ου καλείται, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας. Γι' αυτό το σύστημα της Εκκλησίας είναι συνοδικό. Εκκλησία γάρ συστήματος και συνόδου εστί όνομα. Η πρώτη σύνοδος που έχει γίνει είναι η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολύμων, στην οποία συνήλθαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι συνόλητη Εκκλησία, ενώ προείδρευσε ο πρώτος Ιεράρχης, Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, αν και ήσαν παρόντες οι πρωτοκορυφαίοι Πέτρος και Παύλος και προφανώς και η Παναγία μας. Η σύνοδος αυτή που έγινε δεν ήταν απλώς μια συνάθρηση για να συζητηθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στην πρώτη Εκκλησία, αλλά ήταν σύναξη στην οποία εκφράστηκε η ενότητα του ενός σώματος του Χριστού, η ενότητα του σώματος με την κεφαλή. Γι' αυτό και εκεί που συνάγονται δύο ή τρεις, εκεί είναι ο Χριστός, ολόκληρη η Καθολική Εκκλησία, σύμφωνα με τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο. Στην προσευχή του ο Ιησούς, λίγο μετά από τον μυστικό δείπνο προς τον ουράνιο πατέρα, ζήτησε «Οι να πάντες εν όσοι, καθώς και εσύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, να και αυτοί εν ημίν εν όσιν, ή να ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ με απέστειλας, και εγώ την δόξαν, ειν δε δοκάς μη δε δοκα αυτής, ή να όσιν εν, καθώς ημείς ένεσμεν». Για αυτή την ενότητα, την Αγία Ενότητα μεταξύ των πιστών, εργάστηκαν απ' αρχής οι Απόστολοι και οι μεταυτούς Αποστολικοί Πατέρες και εργάζονται και αγωνίζονται μέχρι σήμερα όσοι αγαπούν εν αληθεία την Αγία μας Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, είναι ένα και ο Χριστός δεν μερίζεται. Δεν μπορεί κανείς να είναι του Χριστού αν δεν είναι ταυτόχρονα με τους αδελφούς του Χριστού. Γι' αυτό και η διαίρεση, το σχίσμα είναι έγκλημα. Το όνομα της Εκκλησίας είναι όνομα ενώσεως και συμφωνίας και ομονίας και όχι όνομα χωρισμού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και η ενότητα αυτή δεν είναι μόνο εξωτερική αλλά μυστηριακή, ουσιαστική, αιώνια. Είναι η εν Χριστώ Αγία Ενότητα, η μόνη αληθινή και η μόνη αιώνια ενότητα των ανθρώπων. Διότι στον Θεάνθρωπο Χριστό δεν είμαστε μόνο αιωνίως ζώντες, αλλά και αιωνίως ένα, ακριβώς όπως είναι το σώμα Του. Όλοι οι πιστοί είναι αδελφοί μεταξύ τους, διότι έχουν κοινή μητέρα την Εκκλησία, που μας γεννά μυστηριακός και αρχηγό και κεφαλή τον Χριστό, ο οποίος μας συνάγει όλους σε ένα σώμα, ώστε να είμαστε μέλη αλλήλων και αυτού του Χριστού. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι ανέφικτη, χωρίς ενότητα στη δογματική πίστη και στην ομολογία και επίκληση του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αναμφιβόλως, εκείνος που δεν τηρεί την πίστη της Εκκλησίας είναι εκτός Εκκλησίας. Ο άνθρωπος σώζεται μόνον όταν είναι ενωμένος με την Εκκλησία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αναφέρθηκε παραπάνω πως αυτός που δεν τηρεί την πίστη της Εκκλησίας είναι εκτός της Εκκλησίας. Εκτός της Εκκλησίας όμως μπορεί να βρεθεί και αυτός που διασαλεύει την ενότητα της Εκκλησίας. Και δεν είναι μόνο οι σχισματικοί που το κάνουν αυτό, αλλά και πολλοί δήθεν ζηλωτές των πατρών παραδόσεων, υπερασπιστές των ιερών κανόνων και υπερζηλωτές ορθόδοξοι. Παρόλο που το Πνεύμα του Άγιον διακρατεί την ενότητα της Εκκλησίας, ωστόσο διαιρέσεις και σχίσματα υπήρχαν πάντοτε. Γιατί άραγε? Διότι απλούστατα δεν υπάρχει σε πολλούς το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, το οποίο δεν είναι άλλο από την αγάπη, την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και την υποκοή στην Εκκλησία. Όπου εγωισμός, εκεί και σχίσματα. Δυστυχώς στις ημέρες μας είναι έντονη η αποσία αυτού του εκκλησιαστικού φρονήματος, διότι δεν καλλιεργείται στις ψυχές των πιστών, ακόμη και από ιερείς και ηγουμένους, ως όφιλε. Θα έλεγα δεν καλλιεργείται ακόμα και από αρχιερείς. Σήμερα πολλοί χριστιανοί περισσότερο ακούν δήθεν χαρισματούχους γεροντάδες, που μόνον αυτούς θεωρούν φωτισμένους και διαδόχους κάποιων Αγίων, και ακούν επίσης ευχάριστα ένα σωρό ψευδοπροφήτες παρά την Εκκλησία. Αντί οι χριστιανοί να είναι ζωντανά μέλη της ενορίας τους, αντί να βοηθούν το έργο της και αντί να αγωνίζονται να μορφώσουν Χριστό μέσα τους, τρέχουν πίσω από εκείνους που αρέσκονται να έχουν οπαδούς και απογονίζονται όχι να βάλουν, αλλά να βγάλουν κόσμο από την Εκκλησία. Το να βγάζεις ανθρώπους από την Εκκλησία είναι θανάσιμο αμάρτημα, αλλά γι' αυτό το ανοσιούργημα θα μιλήσουμε παρακάτω. Στο σημείο αυτό, ας ακούσουμε τη γράφη στις υπέροχες επιστολές του Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο Μέγας αυτός Αποστολικός Πατέρας. Οι επιστολές αυτές είναι συνολικά 7, αλλά υπάρχουν κι άλλες αμφιβαλόμενες. Όλες έχουν τον ίδιο σκοπό και κατά κανόνα έχουν το ίδιο περιεχόμενο και τις ίδιες κεντρικές ιδέες, που είναι η ομόνοια και η ενότητα στην Εκκλησία, η υποταγή στον Επίσκοπο, χωρίς τη γνώμη του οποίου δεν πρέπει να γίνεται τίποτα, ο σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους και διακόνους, η αποφυγή των ετεροδοξιών και η αιμονή στην αρετή και στην πίστη. Πρέπει, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, να συμπορεύεστε με τη γνώμη του Επισκόπου, με την ομόνοιά σας και την ομόφωνη αγάπη υμνείται ο Ιησούς Χριστός. Είναι λοιπόν χρήσιμο να βρίσκεστε σε άψογη ενότητα και να είστε και πάντοτε μέτοχοι του Θεού. Τον Επίσκοπο λοιπόν είναι φανερό ότι πρέπει να τον βλέπουμε σαν τον ίδιο τον Κύριο. Όταν συγκεντρώνεστε μαζί συχνά, καταργούνται οι δυνάμεις του διαβόλου. Είναι πρέπον λοιπόν όχι μόνο να ονομάζεστε χριστιανοί, αλλά και να είσαστε, όπως και μερικοί ονομάζουν βέβαια Επίσκοπο, αλλά κάνουν τα πάντα χωρίς την αδειά του. Ούτε εσείς να κάνετε τίποτε χωρίς τον Επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους, ούτε να επιχειρήσετε κάτι που φαίνεται φυσικό ιδιαίτερα μεταξύ σας, αλλά στη σύναξη. Πειθαρχήσετε στον Επίσκοπο και μεταξύ σας. Αποφεύγετε τις κακές παραφιάδες, οι οποίες παράγουν θανατηφόρο καρπό, τον οποίο αν τον γευθεί κάποιος πεθαίνει αμέσως, διότι αυτό δεν είναι φυτεία του Πατρός. Να επιμένετε στην ομόνοιά σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, διότι πρέπει ο καθένας από εσάς και ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι να ανακουφίζετε τον Επίσκοπο προς τιμήν του Πατέρα, του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Να πειθαρχείτε στον Επίσκοπο σύμφωνα με την εντολή, καθώς επίσης και στο πρεσβυτέριο, και οι άνδρες να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με ακέραιη καρδιά. Όλοι να ακολουθείτε τον Επίσκοπο όπως ο Ιησούς τον Πατέρα και τους πρεσβυτέρους όπως τους Αποστόλους, ενώ τους διακόνους να τους σέβεσαι σαν εντελοδόχους του Θεού. Κανένας να μην κάνει τίποτε χωρίς τον Επίσκοπο από αυτά που ανήκουν στην Εκκλησία. Έγκυρη να θεωρείται η ευχαριστία εκείνη που τελείται από τον Επίσκοπο ή από εκείνον στον οποίο θα δώσει άδεια αυτός. Όπου εμφανίζεται ο Επίσκοπος, εκεί να βρίσκεται το πλήθος, όπως ακριβώς όπου βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, εκεί βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Επισκόπου ούτε να βαπτίζετε, ούτε να τελείτε τη Θεία Ευχαριστία, αλλά αυτό που εκείνος θα θεωρήσει γνήσιο, αυτό να είναι το αρεστό και στο Θεό, για να είναι ακίνδυνο και αναμφίβολο κάθε τι που κάνετε. Είναι καλό να αναγνωρίζουμε το Θεό και τον Επίσκοπο. Αυτός που τιμά τον Επίσκοπο τιμάται από το Θεό, και αυτός που κάνει κρυφά από τον Επίσκοπο λατρεύει το διάβολο. Αγαπητοί αδελφοί, αν όσα ακούσατε τα είχαμε εγκολποθεί και κατανοήσει όλοι κλήρος και λαός της σημερινής εποχής, η εκκλησιαστική κατάσταση στην καθόλου Ορθοδοξία θα ήταν πολύ καλύτερη. Δεν θα υπήρχαν τόσα σχίσματα και τόσες διαιρέσεις. Δεν θα υπήρχε το λιγότερο τόση κατάκριση και ιεροκατηγορία, τόσο θράσος, τόση χυδαιότητα και τόση σκληροκαρδία. Είναι αλήθεια, πρέπει να το πούμε και αυτό. Πολλοί κληρικοί και μάλιστα υψηλόβαθμοι δεν προσέχουν. Δεν τους νοιάζει αν σκανδαλίζουν με τη ζωή τους και με παραβάσεις των ιερών κανόνων. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμαστε να φεύγουμε από την Εκκλησία, επειδή κάποιοι δεν στέκονται στο ύψος τους. Πάντως, δεν χάνεται η Ορθοδοξία από αυτά. Πάντα γίνονταν, διότι είμαστε άνθρωποι, σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες, και μέσα στο ράσο υπάρχει αποστασία και πλάνη. Αυτός που αγαπά την Εκκλησία όμως δεν στέκεται σε αυτά. Το πρώτο που κάνει, γονατίζει και προσεύχεται. Στήριξον Ορθοδοξία την Εκκλησία σου Χριστέ και ειρήνευσον ημών την ζωή ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Και αν πιέζεται μέσα του κάποιος να συμβουλεύσει ή να σχολιάσει και να ελέγξει ακόμη, θα το κάνει με διάκριση και σεβασμό, με πραγματική αγάπη, χωρίς να διασύρει, να χειδεολογεί και να ευρίζει και το χειρότερο να παρασέρνει και άλλους. Θα το κάνει προσωπικά, όχι δημοσιεύοντας ανοιχτές επιστολές. Κάποιοι μάλιστα κάνουν και συλλογή υπογραφών, λες και εκκλησία είναι πολιτικό κόμμα ή και τσιφλίκι τους που πρέπει να το διαφεντεύουν αυτοί, ξεσηκώνοντας και άλλους προς τούτο. «Υπέτει η Εκκλησία», είπε ο Κύριος, «και όχι στα μέσα μαζικής ενημερώσεως». Στην Εκκλησία όλοι μπήκαμε για να διορθωθούμε και να αλλάξουμε, όχι για να τη διορθώσουμε και να την αλλάξουμε. Μπήκαμε για να σωθούμε, όχι για να τη σώσουμε. Η Εκκλησία έχει νόμους, έχει κανόνες και τους χρησιμοποιεί άλλοτε με ακρίβεια και άλλοτε με οικονομία. Είναι, αν θέλετε, οι κανόνες τα όπλα της Εκκλησίας και γνωρίζει καλύτερα από εμάς πώς να τα χειρίζεται. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι όπλα δικά τους και πολεμούν με αυτά την Εκκλησία χωρίς να ντρέπονται. Υπερασπίζονται τους κανόνες και κανόνες οι ίδιοι ποτέ δεν τηρούν, ούτε καλά-καλά το Ευαγγέλιο. Αυτεπάγγελτοι σωτήρες της Εκκλησίας, άνετοι πάντα στο να βρίζουν και καταδικάζουν για το παραμικρό πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και ολόκληρες συνόδους ακόμη. Για όλα έχουν λόγο, θεωρώντας τους άλλους προδότες της Ορθοδοξίας και το φωνάζουν μάλιστα όταν τους δοθεί η ευκαιρία, πλανώντες και πλανόμενοι. Ακούστε στη συνέχεια μερικούς κανόνες από το πιδάλιο, ειδικά για αυτούς τους δήθεν υπερασπιστές των κανόνων. Από τους αποστολικούς κανόνες. Κανόν 31. Οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, αν ευγνώμης του επισκόπου μηδέν επιτελείτωσαν. Αυτός γαρεστεί ο πεπιστευμένος των λαών του Κυρίου και των υπέρ των ψυχών αυτών λόγων απαιτησόμενος. Κανόν 55. Ήδη σκληρικός υβρίζει των επίσκοπων καθερέστο, άρχοντα γάρ του λαού σου ούκερης κακός. Ακολούθως κάποιοι καλόνες, επειδή είναι μακροσκελής, τους παραθέτουν συντομία και σε μετάφραση. Απαγορεύεται οι μοναχοί να κτίζουν, συνιστάν μοναστήρια εαυτής και ευκτήριο Νίκο, χωρίς τη γνώμη του τοπικού επισκόπου, και απαγορεύεται επίσης να βγαίνουν από τα μοναστήρια και να δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία και την πολιτεία. Επίσης απαγορεύεται να μένουν στον κόσμο και στα σπίτια τους. Να καθαίρονται οι κληρικοί που κάνουν λειτουργία ή βαπτίζουν μέσα σε σπίτια χωρίς ευλογία από τον επίσκοπο και να αφορίζονται οι μοναχοί και οι λαϊκοί που μετέχουν σε αυτά τα μυστήρια. Η λαϊκή απαγορεύεται, ακούστε το αυτό, δημοσίως, προσέξτε το μάλλον, η λαϊκή απαγορεύεται δημοσίως να διδάσκουν. Θεωρούνται στον εαυτό τους διδάσκαλο, ενώ πρέπει να διδάσκονται από αυτούς που έχουν το διδασκολικό χάρισμα, αλλιώς να αφορίζονται αν το κάνουν, δηλαδή αν διδάσκουν 40 ημέρες. Καθαίρεση πρεσβυτέρου και διακόνου που δεν μνημονεύει τον επίσκοπο και αφορισμός μοναχών και λαϊκών που τους ακολουθούν. Καθαίρεση επισκόπου που δεν μνημονεύει τον Μητροπολίτη. Να αφορίζεται ο λαϊκός που τιμωρεί και συκοφαντεί επίσκοπο. Να αφορίζονται αυτοί που παρακινούν άλλους να καταφρονούν τον οίκο του Θεού και να μην πηγαίνουν στις συνάξεις κάνοντας χωριστά συνάξεις χωρίς τη γνώμη του Επισκόπου. Όποιος καθυρημένος εξακολουθεί να λειτουργεί να αφορίζεται, όπως και οι κοσμικοί και οι μοναχοί που εκκλησιάζονται κοντά του και κοινωνούν από αυτόν. Νομίζω είναι κατανοητό γιατί παραθέσαμε όλους αυτούς τους κανόνες που πρέπει όλοι να τους στηρούμε, ιδιαίτερα αυτοί οι κληρικοί παντός βαθμού και λαϊκοί που δεν χαρακτηρίζονται από εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση. Αν δεν τους στηρούμε, τότε ας ταπεινωνόμαστε και ας σιωπούμε. Είναι θράσος και ασέβεια να κουνάμε το δάκτυρο στην Εκκλησία και να κατηγορούμε την εκκλησιαστική ηγεσία για παραβάσεις κανόνων και προδοσία. Λίγο ή πολύ, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι είμαστε παραβάτες και υπόλογοι. «Πάντες γάρ εσμέν εν επιτιμείς», λέγει το Χρυσό Στόμα. Δεν είναι βέβαια κακό να έχει κάποιος διαφορετική γνώμη με όσα αποφασίζει η Εκκλησία. Κακό είναι να το διαλαλεί και να επιμένει αφενός να επιβάλλει την άποψή του και αφετέρου να προσπαθεί να παρακινήσει κι άλλους σε φατρία και τηρία. Αυτό είναι σχίσμα. Αν δεχόμαστε τις αποφάσεις της Εκκλησίας, ευθύνη έχει η Εκκλησία για αυτές. Αν δεν τις δεχόμαστε, τότε έχουμε εμείς την ευθύνη και αυτό είναι επικίνδυνο για τη σωτηρία μας και επιζήμιο πολλές φορές για την Εκκλησία. Αν πάλι δεν συμφωνούμε με κάποια θέματα που ευχόμαστε να μην ήταν έτσι, νομίζω δεν θα κολλαστούμε γι' αυτό. Αν όμως μας πληρώνουν κάποιοι μονίμως να διαφωνούμε με την Εκκλησία, στην οποία ανήκουμε και συνεχώς να την διασύρουμε, τότε νομίζω είμαστε το λιγότερο απαράδεκτοι και οπωσδήποτε υπόλογοι απέναντι στο Θεό. Εμείς οι Έλληνες ανήκουμε σε μια αποστολική εκκλησία, ανήκουμε στο πάνσεπτο οικουμενικό πατριαρχείο στο οποίο οφείλουμε εν πολλής και την ελευθερία μας. 11 πατριάρχες οδηγήθηκαν στην αγχώνη για την ελευθερία μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να θαυμάζουμε και να στρέφουμε τα βλέμματά μας σε τοπικές θυγατρικές εκκλησίες του οικουμενικού πατριαρχείου. Κάποιες από αυτές δυστυχώς κολυμπούν στα βρωμόνερα του εθνοφιλετισμού και διασπούν μονίμως την ενότητα της Ορθοδοξίας και επιπλέον καλλιεργούν μίσος προσωπικό προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίο προσπαθούν να τον ρίξουν στο Βόσπορο. Και καλά αυτοί που δυστυχώς κινούνται εντελώς υπεροπτικά και κοσμικά ως αγνώμονες πατραλίες. Οι εντάφθα συνοδοιπόροι τους, γιατί άραγε τους βοηθούν σε αυτό το έργο? Είναι Έλληνες αυτοί, ενώ ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά, δήθεν εκκλησιαστικά και πατριωτικά με μεγάλους τίτλους που τελικά μόνο κακό κάνουν και στην Εκκλησία και στην Ελλάδα και παραπλανούν και οδηγούν τους απλούς χριστιανούς έξω από την Εκκλησία. Μία φαρέτρα έχουν βασικά στον όπως αποκαλούν αντικουμενιστικό αγώνα τον κανόνα που απαγορεύει συμπροσευχές με αιρετικούς και σχισματικούς και με αυτόν πολεμούν την Εκκλησία χαρακτηρίζοντας οικουμενιστή κάθε αντίθετο στις ζηλωτικές απόψεις τους. Καλημέρα να πεις σε ένα ετερόδοξο, αμέσως θα σε βαπτίσουν οικουμενιστή. Ευχές έδωσε ο Πατριάρχης για μια γιορτή των μουσουλμάνων ανάμεσα στους οποίους ζει και οι εντάφθα αγωνιστές, εντός εισαγωγικών αγωνιστές, κατελήφθησαν από φρίκη όπως έγραψαν. Για ενότητα μίλησε σοβαρός αρχιερεύς, σατανική την χαρακτήρισε κάποιος λαλίστατος ορθοδοξοαμήντορας αυτή την ενότητα. Ενώ ένας άλλος απεμφάνθη μέσω των στυλών γνωστής εφημερίδος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχασε την αγιαστική του δύναμη. Ας την βρει εκεί που αρθογραφεί αυτός ο Κύριος. Ήλθε ο Κόπτης Πατριάρχης στην Αθήνα και τι δεν έγραψαν. Τώρα που ο Πατριάρχης Μόσχας αποκαλεί τους Κόπτες Ορθοδόξους και κάνει διάλογο με αυτούς, υπό ποιον ιδιότητα άραγε, σιωπή από αυτούς. Για την παρά τους κανόνας εισπίδηση του ιδίου του Μόσχας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και την πρόσληψη ιερέων, πολλοί εκ των οποίων είναι καθηρημένοι από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και από παλαιομερολογίτες ακόμη, και κάποιοι είναι παπικοί και κάποιοι αυτοχειροτώνητοι παρακαλώ, που δεν ξαναχειροτώνησαν ουδείς λόγος. Άραγε οι εδώ φύλακες των ιερών κανόνων, που μοιάζουν με την αστυνομία ηθών κάποιας μουσουλμανικής χώρας, τι έχουν να πούν? Δεν τα μαθαίνουν αυτά, δεν τα γνωρίζουν? Προφανώς ακούν και μαθαίνουν μόνο όσα θέλουν και όσα τους συμφέρει. Μόνο για τους πρώην σχισματικούς της πολύπαθης Ουκρανίας ανησυχούν και ασχολούνται. ας αποφανθεί παρακαλούμε την Εκκλησία, την οποία ερωτούμε, μπορούμε πλέον να συλλειτουργούμε με τα ταύτα με Ρώσους κληρικούς? Σπουδαίος ιεράρχης γειτονικής προς την Ελλάδα Εκκλησίας μου είπε επί λέξη: «Πάτερ μου, γράφουν και ξαναγράφουν για το ίδιο θέμα για να παράγουν έργο, να το δουν οι εκεί για να τους πληρώσουν». Ο νοόν νοήτο. Ένας κοσμικός πάλι μου είπε το εξής: «Το χρήμα πολύ το μίσησαν, το πολύ χρήμα ουδείς. Ας στρέψουν την προσοχή τους σε αυτούς που υποστηρίζουν για να δουν εκεί πόσος οικουμενισμός υπάρχει και πόση προδοσία της Ορθοδοξίας. Αδελφοί, στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου, ας μείνουμε πιστοί στην Ορθόδοξη πίστη μας, την οποία θα διαλαλούμε όχι μόνο με λόγια, αυτό είναι εύκολο, αλλά με έργα. Έργα αρετής, ευποιίας και κοινωνίας, έργα αγάπης και συναλληλίας. Ας μείνουμε αφοσιωμένοι στην Εκκλησία που ανήκουμε. Ας μείνουμε στερεοί στην ενορία μας ή στο μοναστήρι μας. 2000 χρόνια και πλέον στην πατρίδα μας καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία και ακούμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας. Ένας Σέρβος θεολόγος έλεγε: «Οι Έλληνες διαβάζουν το Ευαγγέλιο στη γλώσσα τους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Εμείς το διαβάζουμε από μετάφραση». Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην Αποστολική Εκκλησία μας. Το Πανάγιον Πνεύμα είναι μέσα σε αυτήν και την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν είναι σε γραφεία, όπου, όπως έλεγε ο γεροντάς μου Γρηγόριος Δοχιερίτης, μεταξύ τσιγάρου και καφέ κάποιοι θεολογούν και θέλουν να κατευθύνουν την Εκκλησία. Ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Το είπε η Εκκλησία, το είπε ο Χριστός. Τελεία και παύλα. Κανείς δεν μπορεί να βάζει τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία, όσο φωτισμένος και αν θεωρείται και Άγιος. Ίσως κάποιοι μας πούν πως η Εκκλησία κάνει λάθη και από την ιστορία γνωρίζουμε και ληστρικές συνόδους. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Όμως το Άγιον Πνεύμα αργά ή γρήγορα θα διορθώσει τα λάθη με μία άλλη σύνοδο. Δεν επαφείται στον κάθε τυχόντα να ελέγξει και να διορθώσει. Και κάτι ακόμη. Ποιοι είναι οι σχισματικοί και ποιοι είναι οι αιρετικοί θα μας το πει η Εκκλησία και όχι οποιοδήποτε. Και αν η Εκκλησία τους επαναφέρει ιδιαίτερα τους σχισματικούς σε εμάς, δεν πέφτει κανένας λόγος να μην συμφωνούμε. Γιατί άραγε δεν χαίρονται ως όφυλαν κάποιοι ζηλωτές των πατρών παραδόσεων όταν εκατομμύρια άνθρωποι επανεντάσσονται στην Εκκλησία και δεν είναι πλέον σχισματικοί και εκτός αυτής και που πεισματικά αυτοί τους θεωρούν και αποκαλούν ακόμη σχισματικούς? Ο Ιερός Χρυσόστομος, στον υπέροχο λόγο του «Περι του μη δίν αναθεματίζειν», αναφέρει ότι η Εκκλησία αφόρησε τις αιρέσεις, ενώ στους αιρετικούς φέρθηκε με επιοίκεια, γιατί και αυτοί είναι αδέλφια μας και για αυτούς σταυρώθηκε ο Χριστός και αυτοί πρέπει να σωθούν. Χριστιανός που εμποδίζει κάποιους να μπουν στην Εκκλησία και να σωθούν δεν είναι χριστιανός. Όμως εδώ θα καταπαύσω το λόγο που ίσως θίγει κάποιους. Δεν έχω πιστέψει μου καμιά διάθεση να θίξω κάποιους. Διάθεση να θίξω κάποιους. Από αγάπη τα λέγω όλα αυτά για την Εκκλησία και για αυτούς. Υπάρχει κόσμος που παρασύρεται και έχουν φτάσει στο σημείο κάποιοι να μην προσέρχονται στους ναούς, να μην ασπάζονται το χέρι των ιερέων και δι' των αρχιερέων, να κάνουν λειτουργίες με ομοειδεάτες τους κληρικούς, συνήθως συνταξιούχους ή καθιερεμένους, σε σπίτια και σε εξοκλήσια κατά παράβαση των ιερών κανόνων. Κάποιος φυγάς αγιορείτης τους παρακινεί να κάνουν μόνο κομποσχήνη στα σπίτια τους. Μάλιστα κάποιος καθηρημένος πρώην αγιοταφίτης έχει φτάσει σε έσχατο σημείο ασέβειας, ώστε να λέγει ότι μόνο η λειτουργία που κάνει είναι δεκτή στο Θεό. Και δυστυχώς υπάρχει κόσμος που τον ακολουθεί. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλες τραγικές περιπτώσεις που κρύβονται πίσω από τη σημαία Ορθοδοξία ή θάνατος, πίσω από αδέσμευτους, μαχητικούς και αντιαιρετικούς, αλλά δεν το επιτρέπει ο χρόνος και μάλλον αυτό πρέπει να το κάνει η Εκκλησία. Εμείς μόνο σας προτρέπουμε αδελφικά να μην τους ακολουθείτε, να μην τους διαβάζετε και να μην εντάσσεστε σε αυτούς. Εύκολα βγαίνει κανείς από την Εκκλησία, αλλά δύσκολα επανέρχεται. Εύκολα κάνει σχίσμα, αλλά δύσκολα επιστρέφει. Προσοχή παρακαλώ πολύ στην εκκλησιαστική ειδησεογραφία και δι' την προπαγανδιστική. Καλύτερα να μην την παρακολουθείτε. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο, διαβάζετε τους βίους των Αγίων, διαβάζετε τους Αγίους Πατέρες. Κλείστε τα αυτιά σας στους πολέμιους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κλείστε τα αυτιά σας ακόμη στους ψευδοπροφήτες και στους δίθεν ομολογητές. Μην πιστεύετε στα έκτακτα μηνύματα δίθεν αγιοριτών, ασκητών και ερημητών. Παραμύθια είναι όλα αυτά. Κάποια ονόματα που αναφέρουν είναι ανύπαρκτα. Μη διαβάζετε κείμενα ανυπόγραφα ή φέροντα την υπογραφία όριστα υπό αγιοριτών και λιωτών πατέρων, που αν είναι γνήσια, η συντάκτης είναι ένας δύο από ολόκληρο το Άγιον Όρος και δεν εκπροσωπούν την ιερά κοινότητα και το σύνολο των μοναχών και δίτων και λιωτών. Κάποιοι πιστεύουν πως κοσμικοί τα λένε και τα γράφουν, που ίσως πληρώνονται προς τούτο για να δημιουργήσουν σάλο και διχασμό στην αγιορητική πολιτεία και γενικότερα στην Εκκλησία. Μόνοι σας μπορείτε να καταλάβετε γιατί κάποιες εφημερίδες και ιστοσελίδες προβάλλουν ως αγίους και φωτισμένους κάποιους γεροντάδες. Τι σώοι φωτισμό έχουν όταν λένε αντίθετα από την Εκκλησία πράγματα, όταν κρυφά ή φανερά μιλούν απαξιωτικά για την Εκκλησία, όταν θεωρούν αυτούς που μνημονεύουν τον Πατριάρχη ως κολασμένους και ομιλούν χειρέκακα εναντίον πρώην σχισματικών, σαν να κρατούν αυτοί τα κλειδιά της Εκκλησίας και του Παραδείσου. Για έναν από αυτούς που συνεχώς εκθιάζουν και δημοσιεύουν ξανά και ξανά τις ύβρις του προς τον δεινόσχημαζόμενο ουκρανικό λαό, Άγιος Πορφύριος, τον οποίο επισκέπτεται εν λόγω φωτισμένος, προείπε πως κάποτε θα πλανηθεί όπερ και γένετο, αφού έβαλε τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία και πάνω από ολόκληρο το Άγιον Όρος. Να είστε αποτυχισμένοι από αυτούς και όχι από την Εκκλησία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι, όπως αρέσκονται να χαρακτηρίζουν άλλους, σχισματοαιρετικοί, ιδρυτές, αν θέλετε, ενός σύγχρονου είδους ανατολίτικου προτεσταντισμού. Περί αυτής της εκολαπτώμενης νεωτέρας αιρέσεως ίσως μιλήσουμε άλλοτε, που είναι πλέον επικίνδυνη από τον πολεμούμενο από αυτός οικουμενισμό. Ο λόγος τώρα στους Αγίους των ημερών μας, στους Αγίους που πρόσφατα κατατάχθηκαν, κάποιους από τους οποίους γνωρίσαμε, συναναστραφήκαμε και ωφεληθήκαμε. Και για αυτούς δυστυχώς κάποιοι ορθοδοξοαμήντορες εξέφρασαν αντιρρήσεις. Δεν ήθελα να το πω, αλλά επιτρέψτε μου θα το πω, αυτό που είπε σπουδαίος κληρικός: «Και έναν γάιδαρο να γιοκατατάξει η Εκκλησία, είμαστε υποχρεωμένοι να τον προσκυνήσουμε. Ιδού το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα». Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Ακούστε τον. «Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και τους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πίμνη με ένα πιμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Την ώρα που προσεύχεστε για την Εκκλησία απαλλάσσεστε και από τα πάθη. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία, αυτό έχει αξία. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα μεταξύ μας και στην αγάπη του την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά όλοι μαζί και εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Ο φανατισμός δεν έχει θέση στην Εκκλησία. Δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, να γίνουμε όλοι ένα, εν Θεό. Τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία, αυτό είναι η Ορθοδοξία, αυτό είναι ο Παράδεισος. Ο Δεσπότης, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, είναι εις τύπων Χριστού. Δεν μπορείς να αρνείσαι τον επίσκοπο με επιμονή. Δεν μπορείς να χαλάσεις τη σχέση σου με τον επίσκοπο, γιατί η προσευχή σου δεν ανεβαίνει στον ουρανό, μένει άκαρπη. Ο Άγιος συνδεόταν πνευματικά με τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Όταν ο τελευταίος ήταν άρρωστος, μιλούσαν δια τηλεφώνου. Κάποια φορά ο αρχιεπίσκοπος του είπε: «Γέροντα, μπορεί να είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου, αλλά πάσχω για την Εκκλησία. Για το καράβι της Εκκλησίας πεθαίνω. Δεν θέλω να το χτυπήσω σε υφάλους και σε ευχαριστώ πολύ που με βοηθάς, που με συμπαραστέκεσαι. Ο Άγιος τον ενθάρρυνε λέγοντας: «Έλα, Σεραφείμ, κράτα γερά, Σεραφείμ, και μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μαζί σου». Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Όταν άρχισε η λεγόμενη προσέγγιση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τη Δυτική, από τον μακαριστό Πατριάρχη Αθηναγόρα δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση και στο Άγιον Όρος. Πολλοί έκοψαν το μνημόσυνο και εντάχθηκαν στους κύκλους των ζηλωτών. Ο τότε γέρο Παΐσιος ανησύχησε και αυτός, και αποτέλεσμα αυτής της ανησυχίας του ήταν μία επιστολή που έστειλε στον πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ιδρυτή του λεγόμενου Ορθοδόξου τύπου, όχι βεβαίως για να δημοσιευθεί, ούτε για να τιμήσει τον Ορθόδοξο τύπο, όπως είπε ο οργανωσιακός κληρικός της Δυτικής Ελλάδος. Ας σημειωθεί εδώ πως ο Άγιος Παΐσιος δεν συμπαθούσε καθόλου τον ζηλωτισμό, τις ακρότητες, και ποτέ δεν έκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου, όπως ψευδώς διαδίδουν κάποιοι. Όπως διαβεβαιώνει ο υπέροχος μαθητής του πατήρ Παΐσιος στο βιβλίο του Μύρων Εκενωθέν, σεβόταν τον θεσμό του Πατριαρχείου όπως και τα πρόσωπα. Να τι έγραψε μεταξύ άλλων ο Άγιος. «Στους καιρούς μας βλέπουμε ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσχιστεί από αυτήν εξαιτίας των φιλενωτικών. Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμεθε από την Εκκλησία κάθε φορά που θα πταίει ο Πατριάρχης. Αλλά από μέσα, κοντά στη Μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του, το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσκιστεί και να δημιουργήσει δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχη. Αυτό νομίζω είναι παράλογο. Εάν δια την Α και Β λοξοδρόμηση των κατά καιρούς Πατριαρχών χωριζόμεθα και κάνουμε δικές μας Εκκλησίες, Θεός φυλάξει, θα ξεπεράσουμε και τους Προτεστάντες ακόμη. Εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει. Δυστυχώς έχουμε πολλές εκκλησίες, εντός εισαγωγικών εκκλησίες, στην εποχή μας. Δημιουργήθηκαν είτε από μεγάλες ομάδες ή και από ένα άτομο ακόμη. Επειδή συνέβη στο Καλύβητον, ομιλώδια τα εν αγίω όρη συμβαίνοντα, να υπάρχει και ναός, ενόμισαν ότι μπορούν να κάνουν δική τους ανεξάρτητη εκκλησία. Εάν οι φιλενωτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην εκκλησία, αυτοί ανωτέρου δίνουν το δεύτερο». Και καταλήγει ο Άγιος: «Και πάλι έρχομαι να ζητήσω ειλικρινώς συγγνώμη από όλους, διότι ετόλμησα να γράψω. Εγώ είμαι ένας απλός μοναχός και το έργο μου είναι να προσπαθώ όσο μπορώ να απεκδύω με τον παλαιό άνθρωπο και να βοηθώ τους άλλους και την Εκκλησία μέσω του Θεού δια της προσευχής. Αλλά επειδή έφτασαν μέχρι το ερημητήριό μου θλιβερές ειδήσεις δια την Αγία Ορθοδοξία μας, επώνεσα πολύ και θεώρησα καλό να γράψω αυτά που ένιωθα, με πολύ σεβασμό προς όλους. Θαυμάζει κανείς το ήθος και το εκκλησιαστικό φρόνημα αυτού του όντως ανθρώπου του Θεού. Φαίνεται δε πως περισσότερο ανησυχούσε για όσα έκαναν οι ανθενωτικοί από όσα διέπραταν οι φιλενωτικοί». Κάποιος μοναχός ερώτησε τον γέροντα για το θέμα των μεταμοσχεύσεων και ο γέροντας απάντησε ότι για το θέμα αυτό θα μιλήσει η Εκκλησία. Ακόμη και για σοβαρότερα θέματα που ο γέροντας είχε εκφράσει γνώμη, έλεγε ότι αν η Εκκλησία πάρει διαφορετική θέση θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Εκκλησία. Μόνο για μη σοβαρά θέματα που δεν έχει πάρει θέση η Εκκλησία μπορεί να εκφράζεται κάποιος. «Ό,τι πει η Εκκλησία, εκείνο πρέπει να ακολουθούμε όλοι», είπε άλλοτε. Όταν εξελέγει ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης ερωτηθείς να πει για αυτόν τη γνώμη του, ο Άγιος είπε: «Τον καλύτερο μας επιφύλαξε η Παναγία». Ο Άγιος Ιωσήφ, ο Ησυχαστής και Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Περί αυτών των Αγίων έχουμε γράψει σχετικά και είναι γνωστόν πως επί σειρά ετών ήσαν ζηλωτές. Τούτες δεν ανήκαν στην κανονική Εκκλησία. Ο Άγιος Εφραίμ μάλιστα ήταν χειροτονία παρεμερολογή του Επισκόπου Καθηρημένου, αλλά παρά τα αυτά έβλεπε, όπως έλεγε ο ίδιος, θαυμαστά πράγματα όταν λειτουργούσε, αλλά όμως τα έβλεπε θολά, θαμπά. Έτσι, αυτές τις λέξεις χρησιμοποιούσε. Όταν μνημόνευσε και μόνον το όνομα του Πατριάρχου, τα έβλεπε όλα φωτεινά και λαμπρά. Επανήλθαν και οι δύο στην Εκκλησία και μάλιστα ο Άγιος Εφραίμ χωρίς αναχειροτονία. Παρεπιπτόντος, μήπως κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει αν η χειροτονία του Μητροπολίτου Κιέβου Επιφανίου διαφέρει από τη χειροτονία του Αγίου Εφραίμ? Θα θέλαμε απάντηση ειδικά από τις δύο Εκκλησίες, Σερβίας και Πολωνίας, που πριν όχι από πολλά χρόνια δέχτηκαν σχισματικούς χωρίς αναχειροτονία. Άγιος Γαβριήλ, ο Ήβυρο δια Χριστών Σαλός. Ο γέροντας δεν συγχωρούσε όποιον ασεβούσε απέναντι στην Εκκλησία και στον Πατριάρχη. Σ' έναν ιερομόναχο είπε, να θυμάσαι καλά, η διαίρεση είναι ίση με την αίρεση. Όποιος αρνείται τον Πατριάρχη είναι αιρετικός. Σε κάποια λειτουργία ο ιερέας αντί του Πατριάρχη μνημόνευσε τον πατέρα Γαβριήλ και δεν του το φανέρωσε. Μετά τη λειτουργία όμως ο Άγιος τον παρετήρησε αυστηρά. Άλλη φορά να μην το ξανακάνεις αυτό. Αλλιώτικα δεν θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Αναφέρεται πως ο Άγιος περί χαρίς υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Από το θαυμάσιο βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδους Νεκταρίου «Αγίων Όρος». «Πήρα το μονοπάτι για την Αγία», αναγράφει ο ίδιος. «Λίγο πιο πάνω από τους Δανιλαίους συνάντησα ένα μοναχό πάνω από 80 χρόνων. Περπατήσαμε μαζί, ήταν πολύ στενοχωρημένος με το διχασμό στο Άγιον Όρος. Μιλούσε ταπεινά και συνετά. Κάποια στιγμή ύψωσε τη φωνή του. Ξέρεις πόσο κακό κάνουν αυτά τα θρησκευτικά περιοδικά και εφημερίδες που δυστυχώς κυκλοφορούν και εδώ στο Όρος? Πάρα πολύ κακό. Όλο κατάκριση, κουτσομπολιό. Όλους τους βγάζουν αιρετικούς. Λένε και άλλα ψέματα ή διαστρεβλώνουν τα γεγονότα. Εδώ στο Άγιον Όρος πολλοί μοναχοί είναι απλοί, αγαθοί άνθρωποι. Τα πιστεύουν όλα. Πολύ κακό. Πολύ κακό κάνουν αυτά τα περιοδικά. Ο Θεός να τους ελεήσει. Και το κακό είναι πως πιστεύουν ότι προσφέρουν στην Εκκλησία. Όλοι πάνε να σώσουν την Εκκλησία. Συμφώνησα με τον άγνωστο μοναχό. Θυμήθηκα μια συζήτηση με δυο από τους πατέρες του πατρός Εφραίμ, του Αγίου Εφραίμ, του Κατουνακιώτου. Στο σπίτι που πήγαινε όλη η αλληλογραφία, στο σπίτι τους πήγαινε όλη η αλληλογραφία και οι πατέρες την διέλυμαν στα διπλανά σπίτια. Ο πατήρ Εφραίμ είχε δώσει αυστηρή εντολή στους πατέρες να μην διαβάζουν όσα θρησκευτικά περιοδικά έρχονταν. Δεν βοηθούν στην πνευματική ζωή παρά μόνο αναστατώνουν. Κάποια από αυτά, μάλιστα, όπως μας έλεγε ο γέροντας, έχουν μια αποφορά, βρωμάνε και ας είναι θρησκευτικά. Ας τα ακούσουν αυτό όσοι σπέβδουν να διαβάσουν κακόδοξους ρήπους. Και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Νεκτάριος. Τι θα έλεγε σήμερα ο γέροντας, όταν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και με το διαδίκτυο μπορείς ατιμόρυτα και ελαφρά την καρδία να σπηλώνεις, να συκοφαντείς, να λασπολογήσεις, έχοντας μάλιστα και την αίσθηση ότι κάνεις έργο Θεού και προσφέρεις στην Εκκλησία. Κάποιος άλλος μοναχός, μακαριστός τώρα, ο πατήρ Κοσμάς ο Λαυριώτης, έλεγε: «Μερικοί άνθρωποι που αγωνίζονται για την Ορθοδοξία, φοβάμαι ότι θα βρεθούν στην κόλαση και δεν θα ξέρουν γιατί βρέθηκαν εκεί». Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Αυτό είναι, θα σας πω τώρα, είναι άγνωστο. Πρώτη φορά θα το ακούσετε. Μια ομάδα φοιτητών Κυπρίων τον επισκέφθηκε για να πάρουν την ευχή του. Όταν τον πλησίασαν ήταν περιχαρής με επιστολή που κρατούσε στα χέρια του και μόλις είχε διαβάσει. «Παιδιά μου», τους λέει, «αυτή η επιστολή είναι από τον Άγιο Πατριάρχη μας τον Βαρθολομαίο. Ασπαστείτε την υπογραφή του να πάρετε ευλογία». Μου το διηγήθηκε αυτόνας εκ των φοιτητών που τώρα είναι κληρικός στην Αγιοτόκο Κύπρο και μάλιστα υψηλόβαθμος. Και ένα τελευταίο. Ερωτηθείς ένας σέρβος γέροντας μαθητής του Αγίου Στίνου Πόποβης από κάποιο νέο πώς μπορεί να βρει καλό πνευματικό, ποιο να διαλέξει, εκείνος το απάντησε: «Να διαλέξεις έναν που έχει εκκλησιαστικό φρόνημα». Μετά από αυτά, ας προσευχηθούμε όλοι εκτενώς να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία, να υπάρχει αγάπη και μάλιστα μεταξύ των κατατόπους εκκλησιών. «Η καιρή ούμενε τι, έσχατη καιρή λοιπόν εισήν», αιώνες πριν το είπε αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Κάποιοι ίσως δεν θα συμφωνήσουν με αυτά, γιατί, για να το πω απλά, επιτρέψτε μου, τους καλάμε τη δουλειά. Μπορεί και να μας υβρίσουν ακόμη, όπως το έκαναν και άλλοτε. Σε αυτούς με αγάπη τους αφιερώνω το παρακάτω λεχθέν από τον Άγιο Βαρσανούφιο της Όπτινα, στο κελί του οποίου αξιώθηκα να διανυκτερεύσω ένα βράδυ. Μην ασχολείσαι ποτέ τι θα υπούν οι άνθρωποι που δεν έχουν εκκλησιαστικό φρόνημα. Με στεντόρια τη φωνή φωνάζουμε πάντοτε ότι πιστεύουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Το θέλημά του είναι να είμαστε ενωμένοι πάντοτε με Αυτόν αλλά και μεταξύ μας. Για να γίνει αυτό οφείλουμε όλοι να καλλιεργούμε το εκκλησιαστικό φρόνημα, τη γνήσια εκκλησιαστική συνείδηση. Χωρίς αυτήν μπορεί και να βρεθούμε έξω από το σκάφος της Εκκλησίας και θα είμαστε βαρκούλες που αρμενίζουν στο φρουτουνιασμένο πέλαγος του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί χαίροντες στα κακά, που διασπούν το σώμα του Χριστού, λέγει ο Χρυσορήμων, και οδηγούν πολλούς έξω από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Το κάνουν αυτό άτομα, ομάδες, κληρικοί, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί. Καθημερινά το κάνουν εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες. Ακούγονται πολλά. Κάποιοι πληρώνουν γι' αυτό, όπως λέγεται, και κάποιοι χρηματίζονται. Ο Θεός γνωρίζει αν αυτό αληθεύει, που σίγουρα θα το ξεσκεπάσει και φανερώσει κάποτε και θα ανταποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Οι προδότες ποτέ δεν είχαν καλό τέλος. Εν κυρίω καυχόμεθα για την Αγία Ορθοδοξία μας, που είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτόν τον θησαυρό όμως, πολύ σοφά λέγει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας κύριος Βαρθολομαίος, δεν επιτρέπεται να τον κρατάμε για τον εαυτό μας μόνο, αλλά έχουμε καθήκον να τον προβάλλουμε και σε ετεροδόξους και σε αλλοθρίσκους ακόμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος προέτρεπε τους πιστούς να δείχνουν αγάπη και να κάνουν διάλογο με αυτούς. Ο ίδιος άφηνε αιρετικούς, ειδωλολάτρες και Εβραίους ακόμη να παρακολουθούν τις ομιλίες του, που βεβαίως έκανε μέσα στους ναούς και όχι σε αίθουσες και σωματεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που λέμε αυτά, μονή στον Άθωνα, που δείχνει αγάπη σε όλους τους προσερχομένους, έχει δεκάδα και πλέον κατηχουμένων στην Ορθοδοξία. Ηρωνικά κάποιοι οπαδοί εξωτυχισμένου και αποτυχημένου, υποκαθαίρεση μάλιστα κληρικού, αποκαλούν τους εκεί μονάζοντες, όπως και όλους όσοι δεν τους ακολουθούν στο σχίσμα τους, αγαπούλιδες. Όμως οι αγαπούλιδες φέρνουν πολλούς στην Ορθοδοξία. Οι φανατισμένοι, οι εξωτυχισμένοι, οι κακόψυχοι και δίθεν φύλακες της Ορθοδοξίας ούτε έναν. Αδελφοί μου, τον δρόμο στη χριστιανική μας πορεία μας τον φωτίζουν και δείχνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι πραγματικοί Άγιοι. Από τα βάθη των αιώνων, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας προτρέπει έναν έναν χωριστά. Της ενώσιος φρόντιζε, ίσου δεν άμυνον. Φρόντιζε δηλαδή με απλά λόγια την ενότητα, από την οποία δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο. Ας τον ακούσουμε όλοι για τη σωτηρία μας πρωτίστως, για τη δόξα του Χριστού και για τη δόξα της Αγίας Εκκλησίας του. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία που είχε ο πατήρ Γερμανός με τον Αβά Σερίνο. Και θα αρχίσουμε με τις σκέψεις του Αβά Σερίνου σχετικά με το πόσο δίκαια τιμωρήθηκαν εκείνοι που αμάρτησαν πριν από τον κατακλυσμό. Αναφέρει ο Αβά Σερίνος: «Ο Θεός δημιούργησε από την αρχή τα πάντα τέλεια. Δεν θα ήταν ποτέ αναγκαίο να προσθεθεί κάτι σε αυτήν την αρχική τάξη, αν αυτή δεν είχε κυλιδωθεί από κάποια αμαρτία ή από κάποια παράληψη. Δεν θα ήταν αναγκαία καμία συμπλήρωση αν όλα τα πράγματα είχαν παραμείνει στην αρχική τους κατάσταση και είχαν ακολουθήσει τις προδιαγραφές με τις οποίες εκείνος, ο Δημιουργός δηλαδή, τα είχε κατά τη δημιουργία τους πρικήσει. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε ότι δίκαια τιμωρήθηκαν όσοι αμάρτησαν πριν από τον νόμο και πριν από τον κατακλυσμό, γιατί αυτοί παρέβηκαν το φυσικό νόμο. Έτσι, το λάθος τους δεν έχει καμία δικαιολογία. Οι πράξεις τους είναι αξιόπινες. Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να περιπέσουμε στο βλάσφημο σόφισμα όσων δεν αναγνωρίζουν αυτήν την αλήθεια και υποτιμούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και έτσι εξευτελίζουν την πίστη μας. Αυτή είναι η γνωστική, η μεγάλη αυτή αίρεση των πρώτων αιώνων της εκκλησιαστικής ιστορίας, οι οποίοι λένε περιφρονητικά: «Τι έκανε τον Θεό σας και δημοσίευσε μεταγενέστερα ένα νόμο που πριν τον είχε καλυμμένο από τους ανθρώπους για τόσους αιώνες, αν με την πάροδο του χρόνου βρήκε ένα καλύτερο σχέδιο, είναι ολοφάνερο ότι στην αρχή της δημιουργίας είχε ιδέες όχι και τόσο υψηλές, ούτε και τόσο επιτυχημένες.

διαβάζουμε κάτι σχετικό. Τώρα όμως, λέει, κατάλαβα πως όλα όσα κάνει ο Θεός μένουν για πάντα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να τους προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτα από αυτά. Γι' αυτό, καθώς λέει ο Απόστολος, ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. Ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ιερό ούτε όσιο. Όσοι είχαν παιδαγωγηθεί από τον φυσικό νόμο, δηλαδή οι Άγιοι, και τον τηρούσαν χωρίς παρεκκλήσεις, αυτοί δεν είχαν ανάγκη από τον εξωτερικό νόμο, ο οποίος παραδόθηκε μεταγενέστερα σε λίθινες πλάκες. Αυτός ο νόμος δόθηκε μόνο για να βοηθήσει τον φυσικό νόμο. Προφανώς, λοιπόν, ο μωσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να έχει δοθεί εξ αρχής, γιατί τότε ήταν περιττός, εφόσον λειτουργούσε και δεν είχε ούτε στο ελάχιστο καταπατηθεί ο φυσικός νόμος. Το ίδιο και η τελειότητα του Ευαγγελίου. Δεν θα μπορούσε αυτή να αποκαλυφθεί πριν μάθουν οι άνθρωποι να τηρούν και να σέβονται τον μωσαϊκό νόμο. Γιατί τότε δεν ήταν οι άνθρωποι σε θέση να δεχθούν το λόγο που έλεγε «Αν κάποιος εχτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο». Τότε οι άνθρωποι δεν ήταν ευχαριστημένοι ούτε με το νόμο της ανταπόδοσης, με το οφθαλμό αντί οφθαλμού. Τότε και για το ελαφρότερο ακόμα χαστούκι ανταπέδιδαν βαριά χτυπήματα ή τραυματισμούς με το όπλο. Για ένα δόντι στερούσαν τη ζωή εκείνου που τους το είχε βγάλει. Ούτε μπορούσε κάποιος να τους πει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, γιατί θεωρούσαν πολύ σπουδαίο και αξιέπαινο πράγμα το να αγαπάνε τους φίλους τους. Απέφευγαν πεισματικά τους εχθρούς τους και τους μισούσαν υπερβολικά. Το μόνο που δεν έκαναν, και αυτό το θεωρούσαν μεγάλη συγκατάβαση, ήταν το να τους βασανίσουν ή να τους στερήσουν τη ζωή. Στη συνέχεια, ο Αββάς Ερήνος θα προχωρήσει στην ερμηνεία του Ευαγγελικού χωρίου που αναφέρεται στον Πονηρό και λέει «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Αναφέρει λοιπόν επ' αυτού τα εξής ο Αββάς Ερήνος. Επανέρχομαι στη φράση σχετικά με το διάβολο «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Και μόνο όμως το να υποπτευθούμε ότι ο Κύριος ενδέχεται να εννοούσε ότι ο διάβολος είναι ψεύτης, όπως είναι και ο Θεός Πατέρας, είναι βλάσφημο και αντίθετο με τον κοινό νου. Το πνεύμα, γνωρίζουμε, δεν γεννάει πνεύμα, ούτε η ψυχή γεννάει ψυχή, παρόλο που η σάρκα προέρχεται από τον άνθρωπο. Ο Απόστολος διακρίνει σαφώς τις δύο ουσίες που αποτελούν τον άνθρωπο, δηλαδή το σώμα και την ψυχή, και καθορίζει με επιτυχία το πού η κάθε μια από αυτές οφείλει την καταγωγή της. Οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Μπορεί να υποθεί κάτι πιο σαφές από τη διάκριση αυτή που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του? Πατέρας του σώματός μας είναι ο άνθρωπος. Επομένως, πατέρας και δημιουργός της ψυχής μας είναι ο Θεός και μόνο Αυτός. Γιατί
ακόμα και για το σχήμα.

σχηματισμό του σώματος, ο άνθρωπος παίζει μόνο το ρόλο ενός λειτουργικού οργάνου. Η γέννησή μας είναι βασικά έργο του Θεού, ο οποίος είναι ο δημιουργός του παντός. «Τα χέρια σου με έφτιαξαν και με έπλασαν», αναφωνεί ο προφήτης Δαβίδ. Και ο μακάριος Ιώβ λέει «Σαν το γάλα με έχησες και με σχημάτισες, έτσι ακριβώς όπως πίζουν το τυρί. Με ήφανες με κόκαλα και τένοντες και με έντυσες με σάρκα και με δέρμα». Τέλος, ο Κύριος λέει στον προφήτη Ιερεμία «Πριν ακόμη σε πλάσω μες στην κοιλιά της μάνας σου, σε διάλεξα». Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή επίσης εξετάζεται η γέννηση και η αρχή του σώματος και της ψυχής, καθώς και ο σκοπός στον οποίο αυτά κατατείνουν. Και συνέγεται το συμπέρασμα και πολύ αρθά ότι η κατάληξή τους έχει σχέση με τη φύση τους. Μιλώντας για τον αμοιβαίο αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, γράφει «Τότε το σώμα θα γυρίσει πίσω στο χώμα από το οποίο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στον Θεό που την έδωσε». Είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς πιο ξεκάθαρα? Η σάρκα, το χώμα, λέει, που έχει την αρχή της μέσα στον άνθρωπο και μπαίνει στη ζωή με τη συμμετοχή του ανθρώπου, επιστρέφει στη γη από την οποία προέρχεται. Το πνεύμα, αντίθετα, που η γέννησή του δεν οφείλεται στην ένωση των δύο φύλων, αλλά δίνεται μονάχα από τον Θεό, επιστρέφει στον Δημιουργό του. Αυτό είναι η πνοή την οποία ο Θεός ενεφύσισε στον Αδάμ.

Από αυτές τις μαρτυρίες συνάγεται καθαρά το συμπέρασμα ότι κανείς δεν μπορεί να ονομαστεί πατέρας των πνευμάτων παρά μόνο ο Θεός που τα δημιούργησε όταν και όπως Εκείνος θέλησε. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να λέγονται μόνο πατέρες του σώματος. Άρα ο διάβολος, αφού είναι πνευματικό δημιούργημα, αγγελικό και αρχικά καλό, είχε πατέρα τον Θεό που του έδωσε την ύπαρξη. Έβεσε όμως σε μεγάλη περηφάνεια και είπε μέσα του, όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, «Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Τότε έγινε ψεύτης και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Πολύ περισσότερο, εφόσον από το δικό του εσωτερικό περιεχόμενο τράβηξε και τον άνθρωπο στο ψέμα, δεν έγινε μόνο ψεύτης, αλλά και πατέρας του ψεύδους. Αυτό έγινε πιο έκδηλο όταν ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι θα τον έκανε αν εκείνος ακολουθούσε την υπόδειξή του ως Θεό. Λέει το βιβλίο της Γενέσεως, «Θα γίνετε ως Θεοί». Αυτά ήταν τα λόγια τα δελεαστικά του πονηρού στους πρωτοπλάστους. Έτσι, καθώς λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Μετά προχώρησε περισσότερο και έγινε ο πρώτος ανθρωποκτόνος. Εξαπάτησε δηλαδή τον Αδάμ, βάζοντας σαν βασική προϋπόθεση το ότι δεν κινδύνευε, αν παρήκουε την εντολή του Θεού, να εκπέσει από την αρχαίγονη κατάστασή του και να γίνει θνητός. Ως εμπνευστής του εγκλήματος, συνετέλεσε στη συνέχεια να σκοτωθεί ο Άβελ από το χέρι του αδελφού του. Και ο Αββάς Ερήνος ολοκληρώνει τις σκέψεις του με μία ευχή. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο Πατέρα Γερμανέ να μας ελεήσει, ώστε ο φόβος του και η αγάπη του, που είναι αξίες αιώνιες, να παραμείνουν εδρεωμένα μέσα μας. Αυτά θα μας κάνουν σοφούς για κάθε τι και θα μας προφυλάσσουν πάντα από τα χτυπήματα των δαιμόνων. Αν έχουμε για φύλακες το φόβο του Θεού και τη δική του αγάπη, δεν θα κινδυνεύσουμε ποτέ να πέσουμε στις παγίδες του θανάτου. Αυτή είναι ακριβώς η διαφορά που χωρίζει τους τέλειους από τους ατελείς. Στους πρώτους, δηλαδή, η αγάπη είναι βαθιά ριζωμένη και έχει φτάσει σε πιο όριμη ανάπτυξη. Έχει ακλόνητη σταθερότητα και τους κρατάει πιο στέρεα και πιο άνετα μέσα στην αγιότητα. Ενώ στους άλλους, τους ατελείς, η αγάπη είναι αδύναμη, ψύχεται πιο εύκολα και γι' αυτό τους ρίχνει πιο γρήγορα και πιο συχνά μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας. Τώρα τον λόγο παίρνει ο Αββάς Κασσιανός και λέει τα εξής. Έτσι είπε ο γέροντας, δηλαδή ο Αββάς Ερήνος, και τα λόγια που μόλις είχαμε ακούσει με τον αδελφό μου τον πατέρα Γερμανό άναψαν μέσα μας μια τέτοια φωτιά πνευματική, ώστε η δίψα που είχαμε να παρακολουθήσουμε μια ουσιαστικότερη και βαθύτερη διδασκαλία ήταν πιο φλογερή όταν φεύγαμε από το κελί του, από εκείνη που είχαμε όταν πηγαίναμε αρχικά να τον επισκεφθούμε. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ήρωες της κατά Θεών φιλοσοφίας, συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, συναντήσαμε στην έρημο και τον Αββά Δανιήλ. Ο Αββάς Δανιήλ,
όχι μόνο ήταν εισάξιος σε όλες τις αρετές με αυτούς που έμεναν στην έρημο της Κήτης, αλλά είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του το γνώρισμα της ταπεινοφροσύνης. Η μεγάλη καθαρότητα και η πραότητα του Αβά Δανιήλ έκαναν τον Αβά Παφνούτιο, ο οποίος ήταν ο ιερέας αυτής της ερήμου, να τον επιλέξει ανάμεσα από πολλούς άλλους πιο ηλικιωμένους για να γίνει διάκονος. Ο Αβάς Παφνούτιος ήταν τόσο ενθουσιασμένος από την αρετή του Αβά Δανιήλ, ώστε θεωρώντας τον εισάξιό του και ιδιαίτερα χαρισματούχο, βιαζόταν να τον κάνει επίσης και ισόβαθμο κατά την ιερατική τάξη. Στο πρόσωπο του Αβά Δανιήλ, ο Αβάς Παφνούτιος έβλεπε τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε αργότερα να τον διαδεχθεί. Γι' αυτό τον προήγαγε σχετικά νωρίς, ενώ ζούσε ακόμη ο ίδιος στο αξίωμα της ιεροσύνης. Ο Αβάς Δανιήλ, ωστόσο, δεν έπαυσε να διατηρεί και σε αυτή την ανώτερη θέση που ανήλθε την προηγούμενη συνηθισμένη του ταπείνωση. Ποτέ δεν προβλήθηκε όταν παρευρισκόταν ο δάσκαλός του για την ανώτερη τάξη στην οποία προκρίθηκε, αλλά επέμενε πάντα όταν ο Αβάς Παφνούτιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία να εκτελεί αυτός τα καθήκοντα του πρώτου αξιώματός του σαν να ήταν μόνο διάκονος. Ωστόσο, ο Αβάς Παφνούτιος, αν και ήταν τόσο άγιος άνθρωπος και είχε ακόμη και προορατικό χάρισμα, στην περίπτωση του Αβά Δανιήλ δεν είδε τα γεγονότα να επαληθεύουν τις ελπίδες του σε ό,τι αφορούσε το θέμα της διαδοχής και την εκλογή που ο ίδιος είχε κάνει. Γιατί ο υποψήφιος διάδοχός του έφυγε από τη ζωή αυτή λίγο πριν φύγει για τον ουρανό αυτός ο ίδιος. Σε αυτόν λοιπόν τον μακάριο Αβά Δανιήλ θέσαμε μια μέρα την εξής ερώτηση. Γιατί άραγε, γέροντα, όταν απασυρώμαστε στα κελιά μας για να προσευχηθούμε, μας περιλούει ένα κύμα θείου φωτός και αισθανόμαστε να πλημμυρίζει από αγαλίαση και ανίποτη χαρά η καρδιά μας και φτάνουμε σε κατάσταση την οποία όχι μόνο δεν μπορούμε να περιγράψουμε, αλλά ούτε καν να τη συλλάβει ο νους μας, γιατί τότε η προσευχή βγαίνει καθαρή και ανεμπόδιστη και η ψυχή γεμάτη πνευματικούς καρπούς δέχεται την εσωτερική πληροφορία ότι οι ιδεήσεις μας, που δεν διακόπτονται ούτε και κατά την ώρα του ύπνου, φτάνουν γρήγορα στον ουρανό και γίνονται αποδεκτές από τον Θεό, και γιατί μετά ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο μας καταλαμβάνει μια ανεξήγητη αγωνία, νιώθουμε τότε να μας πλακώνει μια θλίψη βαριά, χωρίς να υπάρχει καμιά εμφανής αιτία που να την έχει προκαλέσει. Μετά στερεύει αυτή η πηγή των μυστικών βιωμάτων μας και φτάνουμε σε τέτοιο σημείο ώστε και το κελί μας ακόμα να μην γίνεται για μας χαρούμενος χώρος, χώρος άσκησης, αλλά αντιθέτως να μας γίνεται ανυπόφορο. Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αποστρεφόμαστε τη μελέτη και ο νους μας διασπάται κατά την ώρα της προσευχής και τρέχει ακατάπαυστα εδώ και εκεί. Αισθανόμαστε σαν να είμαστε μεθυσμένοι, αναστενάζουμε, προσπαθούμε να επαναφέρουμε το νου μας στην πρώτη του κατεύθυνση, μάταια όμως. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε στη μνήμη του Θεού, τόσο πιο πολύ αυτός γλιστράει και ξεφεύγει με άσκοπες περιπλανήσεις
και τελικά παραμένει άκαρπος. Ούτε ο πόθος της βασιλείας των ουρανών, αλλά και ούτε ο φόβος της κόλασης είναι ικανά να μας ξυπνήσουν από το λίθαργό μας. Πάνω σε αυτές τις απορίες, ο Αββάς Δανιήλ μας έδωσε αυτήν εδώ την απάντηση. Οι πατέρες μας έχουν πει ότι η στηρότητα του πνεύματος για την οποία μιλάτε οφείλεται σε 3 αιτίες. Ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα της αμέλειάς μας. Μπορεί να είναι δαιμονικός πειρασμός. Δεν αποκλείεται επίσης να είναι και μια δοκιμασία την οποία παραχωρεί η Θεία Πρόνοια. Πολλές φορές η πνευματική στηρότητα προέρχεται από τη δική μας αμέλεια. Από δικό μας λάθος πέφτουμε σε πνευματική χλιαρότητα. Μειώνεται η αγωνιστική μας διάθεση και παραδεινόμαστε στην αμέλεια και την οκτηρία. Αυτή η απραξία γεννά άσχημους λογισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια πυροδοτούν τους πειρασμούς. Τότε πλέον η καρδιά μας γίνεται σαν χωράφι, στο οποίο δεν φυτρώνουν παρά μόνο αγκάθια και τριβόλια. Αλλά όταν μας συμβεί κάτι τέτοιο, είναι φυσικό να επακολουθήσει πνευματική στηρότητα. Δεν υπάρχουν πια μέσα μας πνευματική καρπή, ούτε επιθυμούμε μυστικές αναβάσεις του πνεύματος. Μπορεί επίσης αυτή η κατάσταση που περιγράφεται να είναι και ένας πειρασμός. Όταν δηλαδή είμαστε ολοκληρωτικά δοσμένοι στους ευγενείς πνευματικούς πόθους μας, τότε ο αόρατος εχθρός μας γλιστρά επιδέξια και εισβάλλει στο νου μας, τον οποίον αποσπά από την πιο ιερή πνευματική κατάστασή του, χωρίς εμείς να το θέλουμε και χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπει ο Θεός να αποθαρρυνόμαστε πνευματικά. Αυτή τη δοκιμασία μπορεί επίσης, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, να την επιτρέπει ο Θεός για δύο κυρίους λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να ταπεινωθούμε. Μας εγκαταλείπει εκείνος για κάποιο διάστημα και εμείς, βλέποντας ταπεινωμένη την αδυναμία μας, δεν νιώθουμε πλέον καμία έφεση για την καθαρότητα της καρδιάς με την οποία εκείνος μας είχε πριν χαριτώσει. Έχοντας εξάλλου την αίσθηση ότι μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη ούτε η στεναγμή, ούτε η προσωπική μας επιμέλεια είναι ικανά να μας επαναφέρουν στην πρώτη χαρά και στην καθαρότητα, συνειδητοποιούμε ότι η αγαλίαση που αισθανόμασταν πριν δεν ήταν καρπός του δικού μας ζήλου, αλλά δώρο της ευσπλαχνίας του. Καταλαβαίνουμε πλέον από την εμπειρία μας ότι πρέπει να οικετεύσουμε τον Θεό και να Του ζητήσουμε να μας σκεπάσει πάλι με τη χάρη Του και να μας φωτίσει. Ο άλλος λόγος που ο Θεός επιτρέπει να πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμό είναι το ότι θέλει να δοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την επιμονή, τη σταθερότητα και τον πόθο της ψυχής μας. Θέλει να μας διδάξει πόσο θερμά και επίπονα πρέπει να Του ζητούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό έχει ήδη εγκαταλείψει την ψυχή μας. Μας εκπαιδεύει επίσης για να συνειδητοποιήσουμε μετά από αυτή την εμπειρία πόσο θα μας στοιχήσει το να ξαναβρούμε τη χαμένη πνευματική χαρά μας και την αγαλίαση της καθαρής καρδιάς. Μας καθοδηγεί ώστε να φιλοτιμηθούμε, να καταβάλουμε περισσότερο ζήλο και να κάνουμε εντατικότερο αγώνα για να διαφυλάξουμε τη χάρη, γιατί συνήθως είμαστε πιο αμελείς όταν πρόκειται να διαφυλάξουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα και άκοπα να το ξαναβρούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ μια φανερή απόδειξη ότι η χάρη και το έλεος του Θεού πραγματώνει μέσα μας κάθε αγαθό. Όταν η χάρη μας εγκαταλείψει, σε τίποτα πια δεν ωφελεί το να προσπαθούμε να προχωρήσουμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Το μόνο που καταφέρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να βασανιζόμαστε. Όποια προσπάθεια και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε την προηγούμενη πνευματική κατάστασή μας αν δεν μας δώσει εκείνος πάλι τη δική του βοήθεια. Έτσι, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα στην περίπτωσή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Το έλεος του Θεού δεν εξαρτάται τελείως και αποκλειστικώς από την θέληση και από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από τον ελεούντα Θεόν». Αντίθετα, συμβαίνει συχνά να μας επισκέπτεται η χάρη του Θεού και όταν ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην αμέλεια και στην απραξία και κάνει να αναβλύζει μέσα μας ένας πλούτος πνευματικών λογισμών. Ο Θεός μας χαρίζει το Πανάγιο Πνεύμα Του όσο ανάξι κι αν είμαστε. Μας ξυπνάει από το λίθαργό μας. Μας φωτίζει μέσα στην τύφλωση της άγνοιάς μας. Μας διορθώνει και μας σοφρονίζει φιλάνθρωπα. Ζωοποιεί την καρδιά μας με το θείο άγγιγμά Του για να μας κινήσει τη συντριβή και για να μας προκαλέσει να αποτινάξουμε την αδράνεια και την άρκη η οποία μας διακατέχει. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που
κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων της χάρης, αισθανόμαστε ξαφνικά πλημμυρισμένοι από αρώματα των οποίων η λεπτή ευωδία ξεπερνά κάθε δημιούργημα ανθρώπινης τέχνης. Η ψυχή τότε λιώνει μέσα σε αυτή την ευτυχία και σε χαρούμενη παραφορά υπερβαίνει τα όρια της, χάνοντας κάθε αίσθηση της παραμονής της στο σώμα. Ο προφήτης Δαβίδ αναγνωρίζει ότι αυτή η άρση της χάρης για την οποία μιλήσαμε, η λεγόμενη θεοεγκατάληψη, είναι ως ένα σημείο για το συμφέρον μας. Έτσι, ο προφήτης δεν ζητούσε στην προσευχή του να τον εγκαταλείψει απόλυτα ο Θεός, γιατί γνώριζε καλά ο προφητάναξ ότι αυτή η απόλυτη εγκατάληψη ήταν ασύμφορη και για αυτόν τον ίδιο, αλλά και για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται να φτάσει στην τελειότητα. Ηκέτευε λοιπόν ο Δαβίδ τον Θεό, ώστε αυτή η θεοεγκατάληψη να είναι με μέτρο, ως ένα βαθμό, και του έλεγε «Μη με εγκαταλείπεις σε απόλυτο βαθμό». Ήταν σαν να ήθελε με αυτό να πει «Γνωρίζω ότι εσύ για το καλό των Αγίων σου συνήθως επιτρέπεις, Κύριε, να νιώθουν την εγκατάλειψή σου, ώστε έτσι να τους δοκιμάσεις. Ο αντίπαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να τους πειράξει αν εσύ, Κύριε, δεν είχες πριν αποσύρει από πάνω τους για λίγο την χάρη σου. Γι' αυτό δεν ζητώ να με εγκαταλείψεις ποτέ, γιατί καθόλου δεν θα με ωφελούσε το να μη βρεθώ στην ανάγκη να καταλάβω την αδυναμία μου και να πω «Ήταν καλό για μένα που ταλαιπωρήθηκα». Ούτε πάλι θα με βοηθούσε το να μην έχω ποτέ την ευκαιρία να εξασκηθώ στον αγώνα. Χωρίς καμιά αμφιβολία θα ζημιωνόμουν αν η θεία σκέπη σου δεν θα με εγκατέλειπε ούτε για μια στιγμή. Ο δαίμονας δεν θα τολμούσε να με πειράξει όσο θα έβλεπε το Πανάγιο χέρι σου να με στηρίζει. Και τότε θα επαναλάμβανε ο εχθρός μου την κατηγορία, τα ψεύτικα εκείνα λόγια που συνηθίζει να λέει εναντίον των αγωνιστών του πνεύματος. Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ, πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που σου ζητώ είναι να μη με εγκαταλείψεις εντελώς, δηλαδή απόλυτα και για πάντα. Γιατί όσο μου είναι χρήσιμο το να απομακρυνθείς για λίγο από μένα, για να αποδειχθεί έτσι η σταθερότητα των πόθων μου, τόσο θα μου ήταν ολέθριο αν, αντιμετωπίζοντάς με σύμφωνα με τις αμαρτίες μου, με εγκατέλειπες εντελώς. Πράγματι, αν η χάρη σου φύγει για πολύ και έρθει ο πειρασμός, τότε δεν θα μπορέσει να παραμείνει σταθερή καμία ανθρώπινη αρετή. Θα υποκύψει σίγουρα πολύ σύντομα η ψυχή μπροστά στη δύναμη και στα τεχνάσματα του αντιπάλου, αν εσύ, Κύριε, που γνωρίζεις τις ανθρώπινες δυνάμεις και μετριάζεις τους αγώνες μας, μας αφήσεις να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να βαστάξουμε και δεν δώσεις μαζί με τον πειρασμό και την διέξοδο, ώστε να μπορέσουμε να τον αντέξουμε. Ο πειρασμός που επιτρέπει η πρόνοια του Θεού να πλήξει τον καθένα μας μοιάζει με εκείνο που αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών σχετικά με την εξολόθρευση των εχθρών του Ισραήλ. Με τους εχθρούς
του περιούσιου λαού παραβάλλονται μεταφορικά και οι δικοί μας αόρατοι εχθροί. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή, ο Κύριος άφησε ορισμένα έθνη στη χώρα για να μάθουν οι νέες γενναίες των Ισραηλιτών την τέχνη του πολέμου. Και λίγο παρακάτω συμπληρώνει, και αυτό το επέτρεψε ο Κύριος για να δοκιμαστούν με αυτούς τους λαούς οι Ισραηλίτες και για να φανεί κατά πόσο ήταν έτοιμοι να υπακούσουν στις εντολές του Κυρίου, τις οποίες εκείνος είχε δώσει στους προγόνους τους με τον Μωυσή. Ο Θεός επέτρεψε να ξεσηκωθούν αυτοί οι πόλεμοι εναντίον του λαού του, όχι βέβαια γιατί εκείνος ζήλεψε την ευημερία του ή γιατί είχε εναντίον του κακές προθέσεις, αλλά επειδή γνώριζε ότι αυτοί οι πόλεμοι θα ωφελούσαν το λαό. Ο Ισραήλ, ταπεινωμένος από τις συνεχείς επιθέσεις αυτών των φυλών, δεν θα είχε ποτέ πλέον το αίσθημα της αυτάρκειας. Δεν θα ήταν δηλαδή ποτέ πλέον ήσυχος με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη Θεία Βοήθεια και έτσι θα κρατούσε πάντα τη μνήμη του Θεού και την προσευχή. Δεν θα έπεφτε πια σε θανατηφόρα ξενιασιά επειδή θα τον απειλούσαν οι εχθροί, αλλά και ούτε θα σταματούσε να ασκείται στην αρετή, γιατί συχνά ό,τι δεν καταφέρνουν να κάνουν οι δυσκολίες, το πετυχαίνει η ασφάλεια και η καλοπέραση.

Ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, λέει ότι ακόμα και τα ίδια μας τα μέλη μας πολεμούν για το καλό μας. Στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει «Γιατί η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς τη σάρκα. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Να λοιπόν ένας τέτοιος πόλεμος που έχει αγγίξει και το παραμικρότερο κύτταρο του σώματός μας. Και αυτό βέβαια το επιτρέπει η Θεία Πρόνοια. Πώς να μην θεωρήσουμε αυτόν τον πόλεμο ανάμεσα στη σάρκα και το πνεύμα, όταν μάλιστα παρατηρούμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλους γενικά τους ανθρώπους, σαν γνώρισμα που προστέθηκε πλέον στην ανθρώπινη φύση και που έφτασε να μοιάζει κατά κάποιο τρόπο ως φυσικό χαρακτηριστικό του μεταπτωτικού ανθρώπου. Πώς μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε μέσα σε αυτή την έμφυτη, θα λέγαμε, διάσταση της σάρκας και του πνεύματος τη Θεία Βουλή, η οποία δεν επιδιώκει ασφαλώς να μας καταστρέψει, αλλά φροντίζει να μας ωφελήσει? Ποιος είναι όμως ο λόγος αυτής της πάλης ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα? Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα. «Ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Γιατί αν γινόταν αυτό το οποίο ο Θεός φρόντισε να εμποδίσει, εννοώ την ικανοποίηση του δικού μας θελήματος, τότε αυτό θα ήταν καταστροφικό για μας. Συνεπώς, ο πόλεμος που ανάβει μέσα μας από οικονομία του Δημιουργού έχει κατά κάποιο τρόπο τη χρησιμότητά του. Μας ενεργοποιεί και μας αναγκάζει να γίνουμε καλύτεροι. Αντίθετα, μόλις αυτός ο πόλεμος πάυσει, τότε βλέπουμε να πέφτουμε σε μια καταστροφική για την ψυχή ηρεμία και αδράνεια. Τώρα τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος ερωτά τον Αββά Δανιήλ. Νομίζουμε, γέροντα, ότι αρχίζουμε ήδη να διακρίνουμε κάποιο φως, αλλά χωρίς να μπορούμε ακόμη να δούμε ολοκάθαρα τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζουμε ότι διακρίνονται τρία πράγματα σε αυτό το χωρίο που αναφέρατε από την προς Γαλάτας επιστολή. Πρώτον, βλέπουμε την πάλη της σάρκας ενάντια στο πνεύμα. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι και το πνεύμα στρέφεται εναντίον της σάρκας. Και τρίτον, συνειδητοποιούμε ότι η δική μας θέληση στέκεται κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα δύο. Ο Απόστολος αναφέρεται σε αυτό το θέμα και λέει «Ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Για μια ακόμη φορά νομίζουμε ότι μετά από όλα όσα μας είπατε πήραμε απάντηση στο ερώτημά μας. Θα θέλαμε όμως, μια και μας δίνεται η ευκαιρία, και κάτι περισσότερο να μάθουμε πάνω σε αυτό. Σε αυτό το ερώτημα απαντά ως εξής ο Αββάς Δανιήλ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διακρίνεται ήδη τα βασικά σημεία και τις κύριες γραμμές του θέματος που μελετούμε. Ένα ενδεικτικό σημείο της γνώσης είναι το να ομολογούμε την άγνοιά μας. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομώντας λέει στο βιβλίο των Παροιμιών «Ο αγράμματος άνθρωπος που ρωτάει και συμβουλεύεται τους σοφούς για να μάθει θα θεωρηθεί ως σοφός». Πράγματι, δεν εξυπακούεται ότι
Όταν ρωτάει κανείς να μάθει κάτι που αγνοεί, είναι σε θέση να αντιληφθεί συγχρόνως και το μέγεθος της άγνοιάς του. Έχει όμως τη σύνεση να ζητήσει και να μάθει. Συνειδητοποιεί με άλλα λόγια την άγνοιά του. Και αυτό είναι που του λογίζεται σαν σοφία. Το ότι δηλαδή ξέρει να διακρίνει τουλάχιστον την ανεπάρκεια και την άγνοιά του. Σύμφωνα τώρα με τον διαχωρισμό που κάνατε, ο Απόστολος φαίνεται να επισημαίνει εδώ τρία πράγματα. Την επιθυμία της σάρκας εναντίον του πνεύματος, του πνεύματος εναντίον της σάρκας, αλλά και την αιτία αυτής της διαμάχης που ορθώνεται μεταξύ τους. Η αιτία αυτού του πολέμου είναι το ότι μας κόβεται το θέλημα. Είτε αυτό το θέλημα έχει σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σάρκας, είτε αυτό προσβλέπει στην εκπλήρωση της επιθυμίας του πνεύματος. Μένει ακόμη και ένα τέταρτο σημείο που δεν το έχετε καθόλου προσέξει, δηλαδή το να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Πρέπει λοιπόν τώρα να μάθουμε πρώτα να αναγνωρίζουμε τη φύση αυτών των δύο επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια το ρόλο της ελεύθερης βούλησης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Θα επισημάνουμε τέλος αυτό που μπορεί να μην εξαρτάται καν από τη δική μας θέληση. Βρίσκουμε ότι η λέξη σάρκα στην Αγία Γραφή έχει πολλαπλές σημασίες. Σημαίνει μερικές φορές τον όλο άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, που αποτελείται από σώμα και ψυχή, καθώς λέει η Αγία Γραφή. «Και ο Λόγος προσέλαβε σάρκα, και κάθε σάρκα, άνθρωπος, θα δει τη σωτηρία του Θεού». Άλλοτε η λέξη αυτή χαρακτηρίζει τους σαρκικούς και αμαρτωλούς ανθρώπους, όπως για παράδειγμα στο σημείο που λέει η Γένεση «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους αυτούς για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». Άλλοτε πάλι η λέξη αυτή αναφέρεται στην ίδια την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή «Εσείς όμως δεν είστε σαρκικοί, αλλά πνευματικοί». Και πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους λέει «Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Και αμέσως μετά προσθέτει «Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία». Μερικές φορές η λέξη σάρκα χρησιμοποιείται για τους απογόνους του ίδιου πατέρα και για τους συγγενείς, όπως εκεί που λέει «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου». Επίσης, την ίδια σημασία έχει η φράση του Αποστόλου που λέει «Ίσως κάνω έτσι τους ομοεθνείς μου, την σάρκα μου, να ζηλέψουν και έτσι ίσως σώσω μερικούς από αυτούς». Ποια όμως από αυτές τις τέσσερις ερμηνείες του όρου πρέπει να υποθέσουμε εμείς τώρα? Είναι φανερό ότι η πρώτη, δηλαδή το «ο λόγος έγινε σάρκα» και το «κάθε σάρκα θα δει τη σωτηρία του Θεού», σε καμία περίπτωση δεν θα τέριαζε στο θέμα που τώρα μελετάμε. Αλλά ούτε βέβαια και η δεύτερη, που λέει «δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί αυτή είναι σαρκική», θα συμφωνούσε. Γιατί εδώ πρόκειται σαφώς για τον αμαρτωλό άνθρωπο και το χωρίο αυτό δεν αναφέρεται στο νόημα που δίνει ο Απόστολος όταν λέει «Η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα έχει επιθυμίες αντίθετες προς τη σάρκα». Δεν μιλάει ο Απόστολος Παύλος εδώ για ουσίες, αλλά για δυνάμεις που αντιμάχονται μέσα στο ίδιο
στον άνθρωπο και οι οποίες άλλοτε συναντώνται και άλλοτε διαδέχεται ή αντικαθιστά η μία την άλλη. Όμως, για τη σημασία που έχει η λέξη σάρκα σε αυτό το αγιογραφικό χωρίο της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, μιας και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου. Οσία Μακαρία του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης.
2: Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ρογών, τον κύριο Φιλόθεο, γνωστό και οικείο και πολύ αγαπητό σε όλους μας. Και θα μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Θα μας μιλήσει για μια σύγχρονη γυναικεία μορφή του μοναχισμού, τη μακαριστή γερόντισσα Μακαρία δε Σύπρη, την Αγία Γερόντισσα θα λέγαμε, γιατί έτσι ήτανε, η οποία αξιώθηκε να φέρει στο φως, την επέλεξε ο Θεός, τα λείψανα του Αγίου Εφραίμ, της Νέας Μάκρης. Και αξιώθηκε να φτιάξει το μοναστήρι εκεί πέρα, που είναι μεγάλο πανελλαδικό και παγκόσμιο προσκύνημα θα λέγαμε. Και ο Γέροντας είχε, ο Θεοφιλέστατος είχε γνωριμία μαζί της μεγάλη και έχει να μας πει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Θεοφιλέστατε, ο λόγος είναι σε εσάς και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήρθατε.
3: Για μένα είναι μια ευλογία να μιλάω για την Γερόντισσα, διότι θεωρώ υποχρέωσή μου, επειδή με αξίωσε ο Θεός, αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητά μου παιδιά, με αξίωσε ο Θεός να τη γνωρίσω σε ηλικία 15 ετών. Το 1973 κατέβηκα στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία για την ακρίβεια, και τη γνώρισα το 1976 κατέβηκα στην Αθήνα, το 1978. Ήμουν μαθητής στην Τρίτη Γυμνασίου. Είχα τη μεγάλη χαρά να έχω ευλαβείς γονείς, πιστούς, χριστιανούς και να με οδηγήσουν στην αγιασμένη αυτή μορφή, στην αγιασμένη αυτή προσωπικότητα, την οποία είχα γνωρίσει οι γονείς μου, ήμουν υιοθετημένο παιδί, και προκειμένου να συνδεθώ μαζί της, με προσήγαγαν οι ίδιοι μετά το προσκύνημα στη χάρη του Αγίου Εφραίμ. Θυμάμαι λοιπόν, παρόλο που ακόμα δεν ήταν τόσο γνωστό το πρόσωπό της, είχε φυσικά εξαπλωθεί η φήμη του Ιδρύματος. Η μητέρα μέχρι το 1980 διατηρούσε ένα ορφανοτροφείο. Είχε μία ορφανική στέγη για κοριτσάκια, την οποία ξεκίνησε δειλά-δειλά να οργανώνει από το 1953. Πήγαιναν λοιπόν αρκετοί πιστοί από όλη την επικράτεια της Αττικής να στηρίξουν τα παιδάκια, τα κοριτσάκια, το ίδρυμα. Και μέσα από αυτή την επικοινωνία γνώριζαν και την Αγία Μητέρα Μακαρία. Μαζί με την φήμη του Αγίου που άρχισε σιγά σιγά να καλπάζει και να εξαπλώνεται με τα μεγάλα και παραδοματικά συγκλονιστικά θαύματα που επιτελούσε και επιτελεί. Να μιλήσουμε λοιπόν για την Αγία Μητέρα Μακαρία, όπως μας τα είχε διηγηθεί. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά έχουν γραφτεί.

γέννησε τη μεγάλη Οσία Πελαγία την Κτηνία. Η Οσία Πελαγία την Κτηνία είναι αυτή η οποία βρήκε την Παναγία μας, όπως ξέρετε. Οι γονείς της, φτωχοί άνθρωποι, είχαν 7 παιδιά. Ο παππούς της Μαργαρίτας, έτσι ήταν το κοσμικό της όνομα, από τη μητέρα της ήταν ο ιερεύς Αντώνιος Γκίζης. Το Γκίζης είναι πολύ γνωστό επώνυμο στην Ίσο Κίνο, γνωστή την ιατρική οικογένεια. Η μικρή από παιδάκι είχε τη ιδιαίτερη κλίση και χάρη από Θεό, ήταν εκκυλίας, μητρός, υγειασμένη η μικρή Μαργαρίτα. Από πάρα πολλά σημεία τα οποία σιγά σιγά όταν άρχισε να συνειδητοποιεί τον εαυτό της, της απεκαλύπτων, ας πούμε, άκουγε ως παιδί τις καμπάνες στον ουρανό και έλεγε στη μητέρα της, τη Μαργαρίτα, έτσι ήταν το όνομα της μητέρας, μητέρα λέει, τι ωραία που χτυπούν οι καμπάνες. Δεν ακουγόντουσαν που θέλανε καμπάνες. Αυτό όμως επειδή το έλεγε συχνά, κατάλαβε η μητέρα του ότι πρόκειτο για αποκάλυψη. Εκείνη άκουγε τις καμπάνες στον ουρανό. Η μικρή Μαργαρίτα είχε ιδιαίτερη αγάπη στον ναό του χωριού, στην Αγία Τριάδα, και πήγαινε από νύπιο εκεί και καθόταν με τις ώρες και προσευχόταν. Κάποια στιγμή ο πατέρας της αποφάσισε να πάρει τα παιδιά του και να έρθουν στην Αθήνα για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν τα προσφοζή. Το 1911 επαναλαμβάνω γεννήθηκε, μετά από λίγα χρόνια. Το παιδί η Μαργαρίτα ήταν 6-7 χρονών. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο της Αθήνας στην Ολό Λεοχάρους, που είναι μια πάροδος του Σοδού Κολοκοτρώνη και κατοίκησαν εκεί. Όμως το παιδάκι αρρώστησε από πλευρίτιδα. Και η πλευρίτιδα την εποχή εκείνη οδηγούσε στη θυματίωση. Και η θυματίωση ήταν, όπως ξέρετε, ανίατη ασθένεια. Το παιδί μπήκε στο νοσοκομείο και εκεί μετά από λίγο καιρό, ενώ ψινόταν στον πυρετό και ήταν ανυποχώρητη ασθένεια, δέχθηκε όχι στον ύπνο, αλλά μπροστά της ολοζόντανο τον καβαλάρι Άγιο Μινά, ο οποίος ξεπέζεψε από το άλογο του. Το κοριτσάκι πλέον πήγε στη Δευτέρα Δημοτικού και είχε επίγνωση του ποιος ήταν αυτός που την επισκέφθηκε, ο οποίος της χαμογέλασε, της σταύρωσε και της είπε θα γίνεις καλά. Και όταν το απόγευμα την επισκέφθηκε ο γιατρός, έκπληκτος είναι ότι είχε υποχωρήσει ο πυρετός, το παιδάκι είχε ανασηκωθεί από το κρεβάτι και ήθελε να φάγει. Τότε η μητέρα και ο πατέρας ξανάστηλαν πάλι στην Τίνο να πάει κοντά στον παππού που είχε μείνει εκεί και στην πρεσβυτέρα τη γιαγιά της, να πάρει καθαρό αέρα και να πάρει δυνάμεις. Έχασε τη χρονιά, τη σχολική χρονιά. Εκεί το κοριτσάκι έζησε κοντά στον παππού της για ένα διάστημα και άρχισε σιγά σιγά να μαθαίνει τα γράμματα της Εκκλησίας. Μετά από λίγο ο παππούς αρρώστησε, καθυλώθηκε στο κρεβάτι και την ξύπνησε τη μικρή Μαργαρίτα ένα πρωί, ακόμη δεν είχε ξημερώσει, παρακαλώντας την ανάψει το θυμιατό. Γρήγορα, Μαργαρίτα, άναψε το θυμιατό. Ανάψω το θυμιατό, παππού. Γιατί τέτοια ώρα? Γιατί μας επισκέφθηκε, παιδί μου, η Παναγία. Μετά από λίγο, ο παππούς εξέπνευσε και η μικρή Μαργαρίτα, η αγωνή του, του έκλεισε τα μάτια. Μετά από αυτό το γεγονός και αφού κοιμήθηκε ο παππούς, οι γονείς ξαναήρθαν και την πήραν από την Τίνο και την μετέφεραν πάλι στην Αθήνα, όπου οι γονείς της είχαν μετικήσει στο Παγκράτη, στη Γούβα.
άρχισε την χώρα από μικρό.

0: παιδάκι, το κοριτσάκι να πλησιάζει στο ναό του προφήτη Ηλία του Παγκράτη. Έμενε, αφού τελείωνε η λατρεία, αρκετές ώρες πίσω στο ναό και δεν ήξερε κανένας γιατί απομονόταν αυτό το παιδί και τι έβλεπε μπροστά του. Πρέπει να πούμε ότι εκεί την εποχή στην Αθήνα ήκμαζαν δύο μεγάλοι Άγιοι. Πρώτον ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς και δεύτερον ο γέροντας Ιερώνυμος στο μετόχι της Συμπονόπετρας, πρόσφατα αγιοκατατάκτητη. Η μικρή Μαργαρίτα μαζί με κάποιες κοπέλες μεγαλύτερες της, οι οποίες ήσαν στην ενορία του προφήτη Ηλία Παγκρατίου, την έπαιρναν κοντά τους και πήγαιναν πότε στις αγρυπνίες του Αγίου Νικολάου του Πλανά, τις οποίες έκανε γύρω τριγύρω σε όλα τα εξοπλίσια της Αθήνας και πότε στο μετόχι της Συμπονοπετρίτικο της Αναλήψεως, στο Βύρονο, για να εκκλησιαστούν. Και είχε εμπειρίες, όπως η ίδια έλεγε, και από τους δύο. Και τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά και τον Άγιο Ιερώνυμο τον Συμπονοπετρίτη. Μάλιστα λέει μια εποχή, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς μου είχε εμπιστευτεί ένα τσουβαλάκι το οποίο ήταν γεμάτο ονόματα και μου έλεγε την Τετάρτη το βράδυ Μαργαρίτα θα μου φέρεις το τσουβαλάκι στην τάδε εκκλησία μαζί με μια κοπέλα παραλαμβάνω η οποία την είχε αναλάβει την προστασία της. Αυτές οι κοπέλες, αυτά τα κορίτσια απετέλεσαν την πρώτη μοναστική, έτσι να το πω, αδελφότητα ενός εκλεκτού ιερομονάχου γέροντα που είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, του πατρός Πέτρου του Βλωτήρδη. Ο πατήρ Πέτρος ήταν εφημέριος στην Αθήνα, αλλά έψαχνε κάπου να βρει για να οργανώσει μία γυναικεία μονή. Τότε τα περισσότερα μοναστήρια της Αττικής είχαν ερημώσει, ήταν τα χρόνια μετά την απελευθέρωση, όπου με τις βαβαρικές διαταγές, όσα μοναστήρια είχαν κάτω από δύο, από τρεις μοναχούς, τα έκλειναν και τους μοναχούς τους έδιωχναν και τους πήγαιναν στα άλλα που είχαν περισσότερους. Μια μέρα λοιπόν που ο παππούλης αυτός κυκλοφορούσε στην Αθήνα στο κέντρο, πλησιάζει ένας άνθρωπος και του λέει «Μήπως είστε εσείς που ψάχνετε να βρείτε ένα μοναστήρι κοντά στην Αθήνα για να το επαντρώσετε?» Του λέει αυτός, «Πού με ξέρεις?» Εγώ αισθάνθηκα, λέει, πολύ έντονη μία φωνή μέσα μου από την ώρα που σας είδα. Και αυτή η φωνή, λέει, καθώς σας πλησίαζα, περπατούσα στην οδό Αθηνάς, άρχισε, λέει, να μου επαναλαμβάνει το ίδιο. Να απευθυνθεί σε αυτόν τον παππούλη. Αυτός ο παππούλης είναι εκείνος που ψάχνεις. Και τι θέλεις? Θέλω, του λέει, να σου γνωρίσω το ωραίο και εγκαταλελειμμένο μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου στα Μέγαρα. Έτσι λοιπόν ο παππούλης αυτός με τις κοπέλες τις αφιερωμένες άνοιξε στην αγρεκνία του 15 Αυγούστου το μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου και της Παναγίας της Κυπαρισιώτισσας, έτσι νομίζω λέγεται, στα Μέγαρα. Μετά από πολλά χρόνια και ήταν κλειστό. Το Δεκέμβριο του 1930 πήγε στο μοναστήρι αυτό η ευλογημένη κοπέλα η Μαργαρίτα, παρόλο που πέρασε πολλούς πειρασμούς, γιατί όλη η οικογένεια, επειδή το κοριτσάκι αυτό ήταν πραγματικά χαρισματικό, είχε αντιδράσει στην απόφαση της να γίνει νύμφη Χριστού. Η μόνη που την υποστήριξε ήταν η μητέρα της, η οποία ήταν πολύ θεοσεβής και είχε καταλάβει ότι το παιδί της έχει αυτή την κλίση. Να μην τα πολυλογώ, σε λίγο έγινε μετά από 2 χρόνια ρασοφόρα και το 1935 από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο τον Παπαδόπουλο τον πρώτο έγινε μεγαλόσχημη και μετά από λίγο χειροτονήθηκε διακόνησα. Δεν συνηθίζεται αυτό στις ημέρες μας για τις γυναίκες, αλλά υπήρχε μία τέτοια παράδοση στην Αρχαία Εκκλησία την οποία είχε αναζωπηρώσει ποιος, ο Άγιος Νεκτάριος. 1, 2, 3 από τις μοναχές του στην Έλληνα τις είχε χειροτονήσει, χειροθετήσει, διακόνησης. Είναι αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η Μακαρία είχε πάρει αυτή την ευλογία επίσης από την Εκκλησία. Και γιατί το λέω, να φαίνεται δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής της δεν κάθεταν με τις υπόλοιπες μοναχές, δεν ξέρω, πριν από το 1988 που τη γνώρισα, αλλά από τότε που τη γνώρισα, την έβλεπα πάντοτε στο Άγιο Βήμα να κάθεται σε ένα σκαμνάκι αριστερά και λίγα μέτρα από την Αγία Τράπεζα. Δεν σας κρύβω ότι είχα απορία, δεν είχα σκανδαλιστεί, αλλά είχα απορία. Πώς δεν κάθεται με τις υπόλοιπες μοναχές μέσα στον Παρθενώνα για να ψάλει. Και όταν μας διηγήθηκε η ίδια η μητέρα που είχε χειροτονηθεί διακόνησα, το εξήγησα και κατάλαβα γιατί και για ποιο λόγο βρισκόταν μέσα στο Άγιο Βήμα, στο Ιερό. Συνήθιζε τουλάχιστον. Ξέσπασε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και μετά από λίγο η Ελληνογερμανική, η Ιταλογερμανική κατοχή. Αφού είχε μείνει 16 ολόκληρα χρόνια στην υπακοή της Μονής, και του Γέροντα και της Γερόντισσας, μετά από επιθυμία του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του Δαμασκηνού, ο οποίος είχε αναλάβει με μεγάλο ηρωισμό να οργανώσει φιλανθρωπία, είναι γνωστό τα περίφια συσίτια τα οποία είχε φτιάξει, οι προσπάθειες που είχε με πάρα πολύ κίνδυνο τη ζωή του να φυγαδεύει τους Έλληνες που ήθελαν να φύγουν στη Μέση Ανατολή και όλα τα άλλα τα οποία είχε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος στην εποχή εκείνη με πάρα πολύ φροντίδα και κίνδυνο τη ζωή του ως προανέφερα οργανώσει, θέλησε να επιστρατεύσει εθελόντριες κοπέλες των οποίων προσφέρθηκαν 20 μοναχές που να βρίσκονται στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ και να στηρίζουν τις κρατούμενες, πολύ δε περισσότερο τα παιδιά των κρατουμένων, τα οποία ήταν την εποχή εκείνη περίπου 80 παιδιά κρατουμένων γυναικών. Μπροστά σε αυτή την έκκληση που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος, ο γέροντάς του, ο πατήρ Πέτρος ο Μπλοντίνδης, την προέτρεψε αφού είχε αυτή τη μεγάλη και βαθιά συμπόνια για τον ανθρώπινο πόνο να πάει και να διακονήσει ως εθελόντρια. Και εκεί πράγματι μεγαλούργησε η αγάπη της. Έμεινε μέχρι το 1945 στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ μαζί με τις κρατούμενες και τα παιδιά τους. Μέχρι και τη δεκαετία του 70 υπήρχαν παλιές κρατούμενες που επισκέπτονταν τη μητέρα στον Άγιο Εφραίμ για να τον ευχαριστήσουν για τη στήριξη, τη συμπαράσταση, αλλά και τους εράμους που έκανε για να δώσει τροφή στα πεινασμένα παιδάκια των κρατουμένων, των γυναικείων φυλακών Αβέροφ. Το 1945 φεύγει η μητέρα από εκεί, μετά από εσωτερική πληροφορία που είχε, ασφαλώς και είχε πολύ έντονη μέσα της αυτήν την χάρη και πηγαίνει πού? Πηγαίνει στη Νέα Μάκη και μπαίνει σε ένα φιλικό της σπίτι και ο σκοπός της είναι να επισκεφθεί από κάτω από τη θάλασσα, που ήταν τα μικρασιατικά σπίτια, σου και νέα μάκρη, την εποχή εκείνη, επισκεφθεί το όρος των ανώμων. Έτσι λοιπόν, το καλοκαίρι του 1945, επισκέπτεται το όρος των ανώμων, το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής που ήταν μισοελιπωμένο και όλα τα άλλα, σήμερα είναι μονή, τα οποία ήταν στην κυριολεξία γκρεμμύδια. Αμέσως μόλις πάτησε το πόδι στο χώρο αυτό, αισθάνθηκε την παρουσία των Αγίων. Πρέπει να πούμε ότι όλο το όρος των ανώμων είναι γεμάτο και διάσπαρτο από λείψανα Αγίων. Είναι το πεντελικό όρος. Αριστερά βρίσκεται η Νταού, όπου πρόσφατα αποκαλύφθηκαν και τα μαρτυρικά λείψανα των πατέρων εκεί, αλλά και όλος αυτός ο χώρος που είναι σήμερα η Μονή, είναι διάσπαρτος από μαρτυρικά ιερά λείψανα πατέρων, οι οποίοι εσφαγιάστηκαν από τους επιδρομίες από τους Τούρκους. Η Αγία Μακαρία είχε μέσα της λάβει την πληροφορία ότι δεν ήσαν μόνο οι μάρτυρες, αλλά ήταν και ένας μεγάλος θαυματουργός μεταξύ τους. Και έτσι το 1946 παίρνει την ευλογία από τον τότε Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος, τον Ιάκωβο, και μένει στα Χαλάζματα με μία κουρελούγια πόρτα και με προσπάθεια με κάτι σανίδια και κάτι ξεροδίθια να φτιάξει μία στέγη σε μία γωνιά. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τους αγώνες της Αγίας, έζησε με πάρα πολύ άσκηση και ολόθερη προσευχή και μεγάλο αγώνα όχι μόνο με τα στοιχεία της φύσεως, αλλά και με τα θηρία. Γιατί, διότι εκεί πέρα όλα αυτά ήταν κατοικητήρια των αγριμιών της εποχής εκείνης, τα τσακάλια, τα φίδια, οι νυχτερίδες και πολλές φορές οι σκορπιοί τις έκαναν συντροφιά. Κανένα όμως δεν είχε τολμήσει να την πειράξει. Είχε και να τα βάλει με τους τσομπαναραίους οι οποίοι έδωσαν τα πρόβατά τους στις πλαγιές και φυσικά δεν ήθελαν την παρουσία της εκεί για να μην κλείσει το μοναστήρι, για να μην ανοίξει το μοναστήρι και κλείσουν τα μαντριά τους, διότι καθερούσαν μαντριά τους αυτά. Με θεία παρέμβαση και τα θηρία χάθηκαν και τα τσακάλια εξαφανίστηκαν, απομακρύνθηκαν, αλλά και οι τσοπάνιδες, βλέποντας φως μέσα στη νύχτα, το οποίο δεν υπήρχε φυσικά, κατάλαβαν ότι ο τόπος αυτός είναι θείος και ιερός και θα έπρεπε να απομακρυνθούν. Και φτάνουμε στο 1950. Από το 46 που πήρε την ευλογία, το 45 που πρωτοκατοίκησε, ερχόμαστε την 3η Ιανουαρίου του 1950. Η μητέρα μέσα της έχει λάβει πολύ έντονη την πληροφορία ότι ήρθε η ώρα για να αποκαλυφθεί μέσα από τη γη ο Μεγάλος Άγιος. Και ένα πρωί είχε φέρει, λέει, τον εργάτη εκεί να τη βοηθήσει σε μία επισκευή στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, έτσι το λέγανε τότε, και υπάρχει αυτό το εκκλησάκι, καθώς μπαίνουμε στο χώρο της Μονής, ακριβώς δεξιά, στην κεντρική πόρτα δεξιά, το εκκλησάκι το παλιό λέγεται Αγία Παρασκευή. Και αφού τελείωσε ο εργάτης σε αυτό το μαστόρι, τον παρακάλεσε σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος, σε όλο αυτό το άνοιγμα που υπήρχε τότε, μην το σκέφτεστε όπως είναι σήμερα, ότι περισσότεροι ασφαλώς έχετε πάρει, να σκάψει. Εκείνος είτε από πείσμα, είτε από αντίδραση, είτε από πειρασμό, σε έλεγε εκεί δεν σκάβω. Έσκαβε εδώ, έσκαβε εκεί, έσκαβε παραπέρα, την άκουγε, αλλά μετά από μερικές τσαπιές έβρισκε βράδυ. Και αφού κουράστηκε, την άκουσε τη μητέρα και έσκαψε στο σημείο που του υπέδειξε. Εκεί δεν βρήκε βράχια, οπότε άρχισε με ζήλο αλλά και με νευρικότητα να κουνάει το τσαπί, να το χτυπάει. Οπότε η μητέρα του είπε, μη βιάζεις, γιατί μπορεί να βρεθεί και κανένας άνθρωπος από κάτω. Εκεί άνθρωπος. Αυτός συνέχισε να σκάβει. Σε κάποια στιγμή πλημμύρισε όλο το μέρος αυτό από ανέμορφη ευωδία, άλλη ευωδία, ξεκίνησε. Εκείνος τάχασε, ήταν η ώρα που το τσαπί του είχε βρει την κεφαλή, την κάρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίου. Τότε η μητέρα του παρακάλεσε να φύγει, να την αφήσει μόνη της και πράγματι από την εσωτερική της βεβαιότητα και πληροφορία έβγαλε από το χώμα τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Εφραίου. Αφού έπλυνε τα οστά, τον έβαλε πρόχειρα σε ένα μέρος που υπήρχε, σε μια υποδοχή, μια θηρίδα που ονομάζει, και πήγε να ξεκουραστεί. Δεν είχε την υποδομή και από τη φτώχεια της, αλλά και από την ερμηνεία της, να ετοιμάσει κάτι συγκεκριμένο για να βάλει την ψαλοθήκη, να φτιάξει ένα χώρο ειδικό για να βάλει το σώμα του Αγίου. Και έτσι ένα βράδυ που έκανε τον Εσπερινό, ακούει μέσα από την Αγία Παρασκευή βήματα, ακριβώς από πίσω της, μέσα από τον τάφο που αναλαμβάνω ήταν περίπου 1,70 το βάθος του, να βγαίνουν, ήταν λέει σαν και χρυμπάρι, όπως χτυπάει το κουμπολόι και χρυμπάρι, να βαδίζουν ολοκάθαρα τα βήματα αυτά στον έρημο τόπο που υπήρχε, στα χαλάσματα και να φτάνουν μέχρι την πόρτα της εκκλησίας. Ήταν λέει η μόνη φορά που φοβήθηκα. Γύρισε απότομα όταν άκουσε την πόρτα να ανοίγει, γιατί είχε πιάσει ο επισκέπτης την πετούλια από το γλωσσίδι της πόρτας και είδε για πρώτη φορά μπροστά της ολοζόταν με τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Εφραίου, ο οποίος την ευλόγησε και την ίδια νύχτα στον ύπνο της σε αποκάλυψε ότι το όνομά της είναι, το όνομά του είναι Εφραίου και τη ζήτησε σύντομα να τον βγάλει από εκεί που τον είχε. Έως πότε, της λέει, θα μένεις εκεί πέρα εγκαταλελειμμένο. Και εκείνη του υποσχέθηκε και μετά από το όραμα, αλλά και μετά από το ενίκνιο, ότι την άλλη μέρα θα τον τακτοποιήσει. Πήρε λοιπόν ένα πρόχειρο κουτί, ξαναέκανε τα λείψα, το τοποθέτησε μέσα στο Άγιο Βήμα της Αγίας Παρασκευής, άναψε και ένα καντιλάκι και ξεκίνησε πλέον ο Άγιος να εμφανίζεται συχνότατα και να τις αποκαλύπτει τις πτυχές της ζωής του. Της είπε όλη του την ιστορία, της είπε από πού καταργόταν, της είπε γιατί έφυγε από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, της είπε ότι ήθελε να μονάσει, δεν το έκανε μόνο για να την τόσει από την επιδρομή των Τούρκων οι οποίοι είχαν αρχίσει να οργανώνουν το λεγόμενο στρατό από τους Γενίτσαρους, το Γενιτσαρικό στράτευμα από την κατάληψη της Θεσσαλονίκης και μετά, μιλάμε για τον 14ο αιώνα. Και οι πληροφορίες αυτές, εδίδοντος τη μητέρα από το 1950 μέχρι το 1966, δηλαδή 16 χρόνια, ο Άγιος την επισκεπτόταν και της απεκάλυπτε συνέχεια για το πρόσωπό του, για την δραστηριότητά του, για τα μαρτύρια του, που δεν θα τα αναφέρω εδώ, γιατί το θέμα μας δεν είναι ο Άγιος Εφραίου, αλλά είναι η Αγία Μητέρα Μακαρία. Αυτό ακριβώς συνέβη και στη Μυτιλήνη. Θα το ξέρετε. Η ζωή εκτάφων, όπως αποκαλύφθηκε στη Μυτιλήνη, ο Άγιος Ραφαήλ, και ένα πρόσωπο που συνδέθηκε εξίσου με τη Μυτιλήνη, αλλά και με τον Άγιο Εφραίμ, με ιδιαίτερη όμως αδυναμία στον Άγιο Εφραίμ και στη μητέρα Μακαρία, είναι ο μεγάλος και σπουδαίος αγιογράφος και λογοτέχνης, ο Φώτης Κόντογλου. Ο Φώτης Κόντογλου, ξέρετε ότι συνδέθηκε με την μητέρα Μακαρία και την αγάπησε τόσο πολύ και τον συγκίνησε τόσο βαθιά και επηρεάστηκε τόσο πολύ από την μορφή της, από την στοργή της, από την προσευχή της, την οποία ζητούσε, που δέθηκε άρρηκτα με την γερότησα Μακαρία. Και όταν λέω άρρηκτα, να φανταστείτε ότι σήμερα η Μονή είχε ολόκληρα τετράδια με επιστολές του Φώτη Κόντογλου προς τη μητέρα Μακαρία και της Μακαρίας αντίστοιχα προς το Φώτη Κόντογλου, τα οποία επέδωσε η γυναίκα του Μαρία Κόντογλου και η κόρη του Δέσπο Κόντογλου στη Μονή. Και τις παροτρύνω να τα εκδώσουν, γιατί η σχέση μας συνεχίστηκε. Πρέπει να πω επίσης ότι η γυναίκα του Φώτη Κόντογλου, η Μαρία, όταν αρρώστησε από καρκίνο το 1965 ο Φώτης Κόντογλου και τον παρακαλούσε θερμά να την κάνει καλά, και η μητέρα είχε, όταν νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση ο Φώτης Κόντογλου στον Ευαγγελισμό, τις ημέρες που ήταν πολύ κρίσιμη η υγεία του, ένα βράδυ που ξενυχτούσε η γυναίκα του Μαρία στο σπίτι της κάτω από τα εικονίσματα, είδε ένα συγκλονιστικό όραμα. Είδε τον Άγιο Εφραίμ, το δίμετρο αυτό Λεβέρνη Μοναχό, να κρατά στα χέρια του μία λευκή σιλουέτα της οποίας το πρόσωπο ήταν ίδιο με αυτό του συζύγου της. Εκείνη την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσε και την ενημέρωσε ότι ήδη είχε εκπνεύσει ο Φώτης Κόντογλου στο νοσοκομείο από την ασθένεια του καρκίνου. Πρέπει να πούμε ότι εκείνος ήθελε να μεταφιαστεί εκεί για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα αλλά και κοντά στον Άγιο. Όμως επειδή ήταν πλέον δημόσιο πρόσωπο με μεγάλη ακτινοβολία, η κηδεία του τελέστηκε στο πρώτο κημητήριο Αθηνών και την ετέλεσε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Χατζησταύρου, ο δεύτερος. Εκπληρώθηκε όμως η επιθυμία του να επιστρέψουν τουλάχιστον τα οστά του στο μοναστήριο, που σήμερα υπάρχει ειδικό διαμορφωμένο ναίδριο για όσους το έχετε δει, που μέσα έχει τα οστά του, τα λείψανά του. Όμως ο Φώτης Κόντογλου είναι ο πρώτος που αγιογράφησε τον Άγιο Εφραίμ. Η εικόνα του υπάρχει, παιδιά μου, με το που μπαίνουμε αριστερά, είναι μάλιστα καλυμμένη μια ωραία κορνίζα και είναι ασπρόμαυρη, γιατί την είχε κάνει με κάρβουνο ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου. Αλλά και στη Μονή παρέδωσε, δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό, τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Παρασκευής, και απότμημα λειψάνου της Αγίας Παρασκευής θα είχε φέρει ο ίδιος κατά την καταστροφή από τις Κιδονίες, από το Αϊβαλί, την πατρίδα του, κατά την ώρα της καταστροφής θα είχε φυλαδεύσει, και από την αγάπη που είχε στη μητέρα Μακαρία της τα χάρισε και φυλάσσονται σήμερα στο μοναστήρι. Η γερότησα Μακαρία συνδέθηκε με όλους τους μεγάλους ιεροντάδες της εποχής. Είχε πνευματικό τον αείμνηστο γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, το οποίο περιμένουμε την αγιοκατάταξη και κάποτε θα γίνει βέβαια. Δεν ξέρουμε πότε, ασφαλώς θα γίνει, γιατί στη συνείδηση της Εκκλησίας μας είναι Άγιος και μάλιστα μαθητής του Αγίου Νεκταρίου και σπουδαίος ομολογητής της πίστεώς μας. Συνδέθηκε άλυτα με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον οποίον σήμερα η Εκκλησία μας αγιοκατάταξε. Συνδέθηκε με τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος επισκεπτόταν το Ίδρυμα. Συνδέθηκε με τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, ο οποίος αισθάνθηκε αυτή την έλξη προς την πνευματικότητα της μητέρας και πήγε στο μοναστήρι με την κάρα του Ασίου Δαβίδ για να τη γνωρίσει. Η μητέρα Μακαρία το 1980, ενώ είχε ιδρύσει ακόμη και δημοτικό σχολείο για να πεθάνουν μαθαίνουν κολτσάκια γράμματα στη μεταπολεμική Αθήνα που είχε τόσο πολλά ορφανά αλλά και παιδιά εγκαταλελειμμένα, έδωσε μεγάλη βοήθεια, μεγάλη στήριξη, μεγάλη συμπαράσταση. Να σκεφτείτε ότι ο μεγάλος εικονογράφος της Εκκλησίας του Χριστού, ο Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, όσοι γνωρίζετε και έχετε ακούσει γι' αυτό, πολλά χρόνια πριν από την αγιοκατάταξη του Αγίου Εφραίμ, είχε δεχθεί το αίτημά της να φτιάξει την ακολουθία του Αγίου. Επειδή τον γνώρισε τον Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, τον πατέρα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, ξέρω πόσο αυστηρός ήταν σε επιλογές των προσώπων που του πρότειναν να γράψει ακολουθία. Και αν δεν είχε ο ίδιος πληροφορίες πέρα από τα διάφορα ιστορικά που του παρέπεμπαν των Αγίων που παρακαλούσαν να συγγράψει το δίδους, δεν προχωρούσε. Όταν έλαβε όμως την παράκληση αυτή τη μητέρα Μακαρία, με θεία χάρη φωτίστηκε και συνέγραψε πλήρη ασματική ακολουθία, ενώ την αγιοκατάταξη του Αγίου ούτε η μητέρα δεν την πρόλαβε. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια πιο μπροστά είχε πιστεί ο Άγιος γέροντας αυτός, ο Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, για τη χάρη του Αγίου Εφραίμ, αλλά και για το πρόσωπο της μητέρας Μακαρίας που συνιστούσε την αγιοκατάταξη αυτή. Μη σας φαίνεται περίεργο, πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 1999 που ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του δεν είχαν πιστεί ότι είναι Άγιος, γιατί ο Άγιος εμφανιζόταν στους απλούς ανθρώπους και έκανε θαύματα, αλλά στους μεγάλους και ενώ στους κληρικούς και μάλιστα στους υψηλόβαθμους δεν εμφανιζόταν. Ο Άγιος ξέρει γιατί, δεν θα το πω εγώ. Και δυσπιστούσαν. Είναι αλήθεια ή μήπως είναι από υπερβολικό ζήλο όλα όσα λέει η Μακαρία. Ξέρουμε βέβαια ότι ο Άγιος Εφραίμ ξέσπασε μία τεράστια ακτινοβολία, η λέξη ξέσπασε, το λέω για να καταλάβετε πόσο έντονη ήταν αυτή η ακτινοβολία της χάριτος των θαυμάτων που επιτελούσε και επιτελεί και πίστησαν πλέον οι πάντες. Το 1999, στην αρχή του χρόνου, λίγους μήνες πριν κοιμηθεί η Αγία Γερόντισσα Μακαρία, πήρε τη χαρά της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου ότι πλέον τελείωσε αυτή η αγωνία, πρόκειται για μεγάλο Άγιο και πρότεινε πλέον με την υπογραφή του Χριστόδουλου η Εκκλησία της Ελλάδος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την αγιοκατάταξη του Αγίου Εφραίμ. Ο Άγιος Γέροντας Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης την ακολουθία την είχε γράψει 20 χρόνια μπροστά. Υπήρχε ακόμη μεγάλη επιφύλαξη. Πρέπει να πούμε αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα εκτός από τα βιογραφικά που σας διηγήθηκαν, ότι η μητέρα Μακαρία ήταν η μητέρα των πολεμένων. Όταν ήταν καλά, γιατί ήταν φυλάσσεμη, καθόταν ώρες ατελείωτες, ακόμη και βαθιά μέσα στη νύχτα, σε μία απέραντη σειρά ανθρώπων που περίμενε υπομενωτικά να τη δει, να ζητήσει τη συμβουλή της, να διηγηθεί ο καθένας το σταυρό του, το πρόβλημά του, την αρρώστια του και να παρακαλέσει την προσευχή της. Οποιοςδήποτε άλλος θα κουραζόταν, εκείνη δεν κουραζόταν να ακούει τον ανθρώπινο πόνο και είχε και ένα κουτάκι όπου μέσα είχε λείψανο του Αγίου και σταύρωνε. Και πολλές φορές μου γίνανε καρκινοπαθείς οι οποίοι δεν είχαν καταλήξει πού είναι ο καρκίνος, σε ποιο σημείο του σώματος. Και η μητέρα με τη χάρη που είχε, έβρισκε το σημείο που είχε γεννηθεί το νεόπλασμα, το καρκινικό, η καρκινική αιστεία, και το σταύρωνε και μετά από εξετάσεις το ανακάλυπταν και έβλεπαν πως η χάρη της είχε αυτή τη μεγάλη διόραση. Πήγαινε στον Άγιο, τον παρακαλούσε. Και ξέρετε γιατί τον παρακαλούσε? Για να δώσει μια απάντηση, κυρίως στους καρκινοπαθείς, τους οποίους ιδιαίτερα συμπονούσε, αν θα γίνουν καλά ή όχι. Σπάνια έβλεπε το κεφάλι του Αγίου Εφραίμ να γυρίζει από την άλλη πλευρά, που ήταν μια αρνητική απάντηση, σαν να της έλεγε «Δεν θα γίνει αυτό που ζητάς, γερόντισσα», αλλά ζήτησε από τον βασανισμένο άνθρωπο να κάνει υπομονή, γιατί δεν μπορώ να αλλάξω το θέλημα του Θεού. Είχε δηλαδή προφητικά, με πλάγιο τρόπο, πει σε αρκετούς ότι δεν γίνεται παιδί μου, αλλά ο Θεός θα σου δώσει υπομονή για να ολοκληρώσεις τη δοκιμασία σου και να πετάξει η ψυχή σου, να φτερουγήσει από τον μάτο του το κόσμο στο βασίλειο του Θεού, αλλά και σε πάρα πολλούς την προσευχή της στη θερμή να θεραπεύσει την ανίατη ασθένεια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γνωρίζετε ότι κυκλοφόρησαν πάνω από 20 τόμοι, τώρα νομίζω 22 είναι. Και αν σκεφτείτε ότι η κυρία Χατζη Ιωάννου, η φιλόλογος, η οποία είναι μεγάλη γυναίκα τώρα, τα παίρνει τα θαύματα, αντιπροσωπευτικά γράφει κάποια, γιατί είναι πάρα πολλά που μοιάζουν και χρειάζεται να υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις βοήθειες και τα σημεία του επιτελείου Άγιος Εφραίμ. Δεν θέλω να αναφερθώ στον Άγιο Εφραίμ, γιατί δεν μας φτάσει ούτε το πρωί. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Αγία Γερόντισσα Μακαρία είχε στηρίξει, είχε θεραπεύσει, είχε αφυπνήσει από τον πνευματικό θάνατο και από την πορωμένη συνείδηση εκατοντάδες ανθρώπους. Και φυσικά πολλές φορές κρυβόταν η ίδια πίσω από τα θαύματα του Αγίου Εφραίμ. Όχι ότι ο Άγιος Εφραίμ δεν έκανε τα θαύματα, αλλά ποιος ήταν ικανός να πιέσει τον Άγιο Εφραίμ για να κάνει το θαύμα. Εκεί ήταν το μυστικό, κρυβόταν το μυστικό, γιατί όταν ζούσε η μητέρα, τον πίεζε τον Άγιο Εφραίμ. Τολμώ να πω, τον εκβίαζε πολλές φορές για να ενδώσει και να επιτελέσει το θαύμα. Επίσης κάτι άλλο συμβαίνει στον Άγιο Εφραίμ, το ξέρετε, το λέω ειδικά, εμφανιζόταν πολλές φορές σε ανθρώπους που ούτε τον ήξεραν, ούτε τον είχαν ακούσει, ούτε είχαν υπόψη τους για τη θαυματουργία του. Και πήγαιναν στη μητέρα και της έλεγαν την περιπέτειά τους και η μητέρα ήξερε ότι εκείνη είχε προσευχηθεί, γιατί στο είχαν ζητήσει άλλοι για αυτούς τους ανθρώπους, τους περισσότερους εξ αυτών που γνώρισαν τον Άγιο Εφραίμ με τη δική της παρέμβαση. Τη μητέρα την έζησα μέχρι το 1999, γιατί ο τελευταίος πνευματικός της αδελφότητας ήταν ο πατήρ Αμανίας Πουστέλης, και επειδή εγώ ήμουν παιδί του πατρός Αμανία, αφού είχε και εκείνος προβλήματα με την υγεία του και τα μάτια του, 3-4 χρόνια πριν κοιμηθεί η μητέρα, αποφάσισε να με κάνει πνευματικό εκεί της Μονής και της αδελφότητας. Τότε το ποτήρι της ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής, ο πατήρ Νικόλαος. Ο από τον οποίο είχαμε πάρει την ευλογία. Πρέπει να πω ότι πέρασε ένα μεγάλο πειρασμό στη ζωή της, στο τέλος της ζωής της, που τον αντιμετώπισε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, συγχωρητικότητα, ανεξιπλαγία και δεν αγανάκτησε και δεν θύμωσε και δεν παροργήθηκε, αλλά το σήκωσε κυριολεκτικά, όπως λέει μέσα το Ευαγγέλιο, ευλογώντας τους εχθρούς και τους καταρρωμένους αυτήν, λέει το Ευαγγέλιο. Εάν λέει κάνετε αυτό που κάνει η αιματωρή άνθρωποι, δηλαδή ανταποδίδετε κι εσείς τα ίδια και αγαπάτε μόνο όσους σας αγαπούν, δεν διαφέρεται από τους άθεους. Εσείς λέει πρέπει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να συγχωρείτε τους εχθρούς σας και αν μπορείτε να κάνετε καλό στους εχθρούς σας. Αυτό συνέβαινε και επανειφέρθηκε στο πρόσωπο της μητέρας Μακαρίας. Το είδα, το έζησα και το άκουσα. Δεν έχει νόημα να αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλωστε και η μητέρα κοιμήθηκε και ο κληρικός που την εδίωξε κοιμήθηκε και αυτός καημένος. Το 1996, τρία χρόνια πριν κοιμηθεί η μητέρα, ήμουν πρωτοσύγκελος τότε στη Λιβαδιά, με παίρνει ένα μεσημέρι, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεν μπορώ να το προσδιορίσω γιατί ψάχνω τα ημερολόγια της εποχής και δεν τα έχω βρει. Θα το βρω όμως για να δω την ημερομηνία της συγκεκριμένη. Και μου λέει, μπορείτε να έρθετε, μου λέει, το μεσημέρι κατά τις 3 στο μοναστήρι. Λέω, συμβαίνει κάτι? Όχι, μου λέει, αλλά θα ήθελα, μου λέει, να έρθετε εδώ, να σας δω. Να έρθω, μητέρα. Είχε και τόσο κοντά από την Λιβαδιά να ξεκινήσει μέσα στον καύσο καθημό μου, είχε πάρα πολύ ζέστη, για να βρεθεί 3 η ώρα στην μονή του Αγίου Εφραίου, στο όρος του Ναμών. Πράγματι, πήγα κανένα 4ο πριν το προκαθορισμένο ραντεβού, μπήκα μέσα, είδα ότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη, που λέει, ξέρετε, νοσηλεύεται πολύ σοβαρά αυτές τις ημέρες η γνωστή ηθοποιός η Αλίκη. Ποια Αλίκη? Η Βουγιουκλάκη. Τι λέτε? Και με παρακάλεσε ο αδερφός της να δεχτούμε αυτή την ώρα για να μην δει ο κόσμος, να μην την αναγνωρίσει. Και γιατί θελήσατε, μητέρα? Γιατί καλό θα ήταν, λένε, και εσείς ένας ιερέας, ένας λειτουργός εδώ εκτός από μένα για να την υποδεχθεί. Πράγματι, σε λίγο άνοιξε η πόρτα και μπήκε υποβασταζόμενη από τον κατασάρκα αδελφό της και από κάποιο άλλο πρόσωπο η εθνική μας Αλίκη το 1996, καμιά 20 μέρες, ένα μήνα πριν τελειώσει. Τελείωσε νομίζω τέλος Ιουλίου του 1996. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένη ημερομηνία. Νοσηλευμένη στο ιατρικό κέντρο, είχε πληροφορηθεί όχι μόνο για τον Άγιο Εφραίμ, όπως μας είπε, το άκουσα με τα αυτιά μου, αλλά και για τη στοργή και την αγάπη και την αποδοχή της μητέρας Μακαρίας. Και την θεώρησε το κατάλληλο πρόσωπο θα μπορούσε να ανοίξει την ψυχή της. Και πράγματι, με το που μπήκε μέσα, αγκάλιασε την μητέρα, αποσύρθηκαν κάπου μόνες τους για αρκετή ώρα και μετά, αφού άνοιξε η πόρτα, έβαλε και εμένα μέσα, είπα δύο λόγια εγώ για τον Άγιο, ώσπου την οδήγησαν οι άνθρωποι που τη συντρόφευαν, τη συνόδευαν, υποβασταζόμενη την μακαριστή Αλίκη στη Λάρνακα του Αγίου να προσκυνήσει και όπου έφυγε. Πρέπει να σας πω ότι η μητέρα έκλαιγε με λυγμούς. Τη ρώτησα και μου είπε, μου απήντησε ότι η Αλίκη έφυγε με μετάνοια και με πίστη για τον άλλο κόσμο. Έφυγε δηλαδή από το μοναστήρι έχοντας μετάνοια και πίστη στο Χριστό και στην άλλη ζωή. Μετά από 20 μέρες, 25 μέρες το πολύ, ανακοινώθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κινήθηκε στο ιατρικό κέντρο η εθνική μας ηθοποιός, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η μητέρα Μακαρία, θέλω να πω, ότι ήταν ο άνθρωπος στον οποίο εξαγορεύθηκε τα βάρη της ψυχής της και ζήτησε η αείμνηστη αυτή ηθοποιός, ο τέχνης, στήριξη και βοήθεια για να αντιμετωπίσει το μυστήριο του θανάτου. Το είχα δώσει αυτό μπροστά από λίγα χρόνια και το είχα γράψει και μάλιστα κάποιες εφημερίδες εκκλησιαστικές με είχε πάρει ο αδερφός της, ο οποίος τότε ζούσε, δεν ξέρω αν ζει, και με ευχαρίστησε. Σας ευχαριστώ πολύ, μου λέει, Πάτερ, γιατί αυτό είναι ένα σπυρί λιβάνι στον τάφο της μακαριστής αδελφής μου. Το 1999 η γερόντισσα αρρώστησε. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από όλους τους Αγίους που προανέφερα, τον Άγιο Μινά, τον Άγιο Σπυρίδωνα που τον είχε δει και της είχε μάλιστα υποδείξει και όνομα Φαλάβη, δεν είπα πολλές λεπτομέρειες, είχε στενή σχέση με τον Άγιο Γεώργιο, τον Μεγαλομάρτυρα, τον Τροπλοφόρο, τον Άγιο σας Πατεργιώργιο. Λοιπόν, μας είχε αποκαλύψει ότι εμένα θα έρθει ο Γιώργης να με πάρει. Και είχαμε καταλάβει από χρόνια πολλά ότι ο Άγιος Γεώργιος, ο Τροπλοφόρος, θα της έρθει την ημέρα του για να την ξεκουράσει, πάρει για την άλλη ζωή του μονομάρου. Και κάθε χρόνο τον πλησίαζε η μέρα του Αγίου Γεωργίου, 23 Απριλίου, η δεύτερη μέρα του Πάσχα, μάλλον μας. Πηγαίναμε όλοι όσοι είχαμε συνδεθεί στενά με τη μητέρα, γιατί φοβόμαστε μήπως συμβεί κάτι έκτακτο, γιατί επαναλαμβάνω ήταν φυλάστηκε και φύγει. Όμως περνούσαν τα χρόνια και το Αγίου Γεωργίου μητέρα δεν έφευγε. Και λέγαμε, για να δεις μήπως είχε και πλάνη αυτό, γιατί μας είχε αποκαλύψει ότι ο Άγιος Γεώργιος της το είχε πει. Ως που ήρθε το 1999, που η μητέρα ήταν πλέον 88 ετών και που ήδη είχε ασθενήσει από την ασθένεια, την ευλογητή ασθένεια που άνοιξε την πόρτα για τον Παράδεισο σε χιλιάδες αναρρίθμιτους ανθρώπους, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, καρκίνος του λεφαδένης. Η ασθένεια δεν ήταν ορατή, αλλά λόγω της μεγάλης της ηλικίας δεν μπορούσε να υποστεί χειρουργείο. Δούλευε μέσα στους λεφαδένες, τις είχε δημιουργήσει εσωτερικές πηγές, εσωτερικές αιμορραγίες, είχε αβάσταχτους πόνους, είχε στο τέλος κατάπληξη, ώσπου το Πάσχα του 1999, ήμερα το απόγευμα του Πάσχα, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Η μητέρα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχε ευεργετήσει, θες δεν το είπα στην εκπομπή γιατί δεν χρειαζόταν να το πω τόσο δημόσια, είχε τη δυνατότητα να μπει στο ιατρικό κέντρο, όχι πληρώνοντας, αλλά της χάρισε αυτή τη δυνατότητα της νοσηλείας στο νοσοκομείο αυτό. Η ίδια βέβαια δεν γνώριζε και πολλά, γιατί ήταν σε τραγική κατάσταση. Τη βάλαν λοιπόν οι υποτακτικές της στο νοσοκομείο αυτό, σε ένα δωμάτιο μόνη της. Με τις υποτακτικές της γύρω-γύρω, εγώ την είχα επισκεφθεί στο κελάκι της λίγο πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο, γιατί είχα υποχρεώσεις λειτουργικές στη Λιβαδιά, στη Θήβα. Ήμουνα πρωτοσύγκυρος και ήμουν κοντά στο Μακαριώτα, τότε ήταν Μητροπολίτης. Νομίζω ότι ο Πατελιώμιος πέρασε εκείνη την εποχή από τη Βιωτία, Θηβών και Λεβαδίας. Και μετά του Πάσχα πάλι δεν μπορούσα να πάω, γιατί σε λίγες ημέρες ήταν το Αγίου Γεωργίου που γιορτάζει η μισή Βιωτία. Έχει τόσους αγιώργιες και μοναστήρια και ενορίες και προσκυνήματα. Με πάρα πολύ μεγάλη καρτερία και δοξάζοντας το όνομα του Θεού και εξάλλοντας συνεχώς αναστάσιμα θριά τροπάρια, συνήθως έλεγε «Ανέστη η ζωή των απάντων» του τρίτου ήχου. Το θυμάμαι δηλαδή και πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο. Η μητέρα, χωρίς να γονίσει, χωρίς να αφήσει έστω και σύσπαση πόνου να γραφτεί πάνω στο πρόσωπό της, η μητέρα Μακαρία, παρέδωσε τελικά ανήμερα στις 23 Απριλίου, την ημέρα του Αγίου Γεωργίου, τη μαρτυρική ψυχή της στο Θεό. Συγκλονιστικό σημείο, το οποίο κατέγραψα στο τμήμα, τρίτο τμήμα του έκτου ορόφου του Ιατρικού Κέντρου, ότι αμέσως μετά την επιδημία της, πλημμύρισε ο χώρος από εγωδία και οι προϊσταμένοι του ναού, του τμήματος αυτού, συγκέντρωσε τις υπογραφές της μαρτυρίας αυτής για να μείνει στεκμήριο και απόδειξη της αγιότητός της. Και έχουμε αυτή τη μαρτυρία από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της 23ης Απριλίου, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου του 1969, πιστοποιούν ότι πλημμύρισε το δωμάτιο και ο διάδρομος από άρρητη ευωδία ευθύς μετά την νοσιακή κίνηση της μητέρας Μακαρίας. Αυτή είναι η Αγία Γερόντισσα Μακαρία και γνωρίζετε όλοι ότι εκτός από τη Λάρνακα οι πιστοί θα μπουν μέσα από το παραπόρτι, να προσκυνήσουν τον τάφο της και να ζητήσουν την ευσυντία της στο Θεό. Είναι βέβαια τόσο εμπλεκόμενη η σχέση της με τον Άγιο Φρέντ που αυτήν επέλεξε και ο Θεός μετά από 550 χρόνια, όταν μέσα στη γη χωμένα τα Ιερά Λείψανα, αλλά και ο Άγιος προσωπικά σε αυτήν να αποκαλύψει την ιδιότητά του, που κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποια θαύματα είναι συγκεκριμένα από την ενέργεια του Αγίου και ποια θαύματα είναι ξεχωριστά από την Αγία Μητέρα Μακαρία. Όλοι πάντως γνωρίζουν ότι έχει βρει παρησία στο Θεό και μακάρι η Εκκλησία μας με τις ενέργειες του τοπικού Μητροπολίτη να ενεργήσει για το Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως αγιοκατάταξε όλους αυτούς τους οποίους σήμερα τιμούμε, να αγιοκατατάξει και τη μνήμη της ουσίας Μητέρας Μακαρίας. Να προσεύχεστε σε αυτήν, να ζητάτε τη βοήθειά της και να δέεστε, γιατί είχε μεγάλη συμπόνια για τον πόνο και τα δράματα και τα διέξοδα του σημερινού εσταυρωμένου Έλληνα, του σημερινού δυστυχισμένου ανθρώπου. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως τον Θεοφιλέστατο για τα όσα συγκλονιστικά μας είπε για την Γερόντισσα Μακαρία και στους περισσότερους άγνωστα. Να ζητήσουμε και εμείς τις πρεσβείες και την ευχή της και νομίζω ότι όταν γίνεται λόγος για έναν Άγιο άνθρωπο, ο Άγιος εκείνη την ώρα έρχεται και περιπολεύει, κυκλοφορεί στο χώρο εκείνο. Οπότε σίγουρα η Γερόντισσα Μακαρία κάπου εδώ πέρα βρίσκεται και βλέπει και χαίρεται. Και χαίρεται που τόσοι άνθρωποι ήρθαν να ακούσουν λόγο Θεού και να ακούσουν για το γεγονός της αγιότητος, το οποίο είναι και μια απόδειξη ότι η Εκκλησία δεν έπαψε να υπάρχει και μολονότι πολεμάται ιδιαίτερως στις μέρες μας, παρόλα αυτά κάνει το έργο της που είναι να αγιοποιεί, θα λέγαμε, τους ανθρώπους. Είναι ένα εργαστήριο αγιότητος. Τώρα, με την ευχή του Θεοφιλεστάτου, να περάσουμε προς τα έξω, να τραγουδήσουμε ρωμαϊκά και αναστάσουμε τους πόνους. Τους πόνους που έχουμε από εδώ και 100 χρόνια. Από το 1922, από τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής και θα μας πει και δύο λόγια ο Θεοφιλέστατος για να ξεκινήσουμε την όμορφη αυτή προσπάθεια των παιδιών μας έξω. Να είστε καλά, την ευχή της Οσίας να έχουμε, την ευχή σας και ο Θεοφιλέστατος.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τη καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδη απαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφη.

Ματι ηγεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονιτά και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούνι πλουσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εφηλίου.

0: των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου.
1: Πρώτο μέλος της σημερινής 21ης εκπομπής του αφιερώματός μας θα είναι και πάλι από τον Γέροντα Κυπριανό της Αδελφότητος των Θωμάδων το «Μέγα Κλέος» σε ήχο τρίτο, δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου κατά τις 2 Μαΐου. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Σουλακέλης, Αλέξης Γιαννακόπουλος σε ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound Studio το Μάρτιο του 1989.

Ένα ακόμη μέλος και πάλι από τη φωνή του γέροντα Κυπριανού, της αδελφότος των Θωμάδων. Πλουσίων δωρεών, σε ήχο δεύτερο, πρόκειται για το δοξαστικό του μεγάλου Εσπερινού της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που εορτάζει η Εκκλησία μας στις 21 Μαΐου. Ισοκρατούν Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Σουλακέλης και Αλέξης Γιανακόπλος σε μια ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Γιάννης Κιαδάς στο Sigma Sound τον Μάρτιο του 1989.

Από την ίδια εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα ακούσουμε τώρα σε ηχοπλάγιο του πρώτου το δοξαστικό της Λυτής, η Εκκλησία Σήμερων. Και πάλι ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Φάνη Σουλακέλης και Αλέξης Γιαννακόπουλος σε ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά το Μάρτιο του 1989 στο Sigma Sound.

Ακολουθεί το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της ερωτήσης του Γενεσίου του Προδρόμου. Σήμερον του Φωτός ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Ισοκράτες, Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Σουλακέλης και Αλέξης Γιανακόπλος. Ηχογράφηση Γιάννης και Αδάς, Σίγμα Sound, Μάρτιος 1989.

Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι το «Η Ελισάβετ συνέλαβε» σε ήχο και πάλι πλάγιο του Δευτέρου. Πρόκειται για το κενήν του Εσπερινού του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου. Ο γέρον Κυπριανός της Αδελφότητος των Θωμάδων το έψαλε το Μάρτιο του 1989 στο Sigma Sound Studio υπό την επίβλεψη του Γιάννη Σκιαδά, ενώ ίσου κράτησαν οι Παναγιώτης Μάθος, Φάνη Σουλακέλης και Αλέξης Γιανακόπουλος.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
5: Γεροντευλογείτε.
6: Ο Κύριος.
5: Είμαστε στο σημείο που αναλύουμε αυτή τη μεγάλη ευχή, την πολύ ωραία ευχή στην ακολουθία του Αραβώνα. Θέλετε να μας διαβάσετε στο σημείο που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά?
6: Μάλιστα. Σταματήσαμε εκεί που λέει σίγαρα παρχής, δημιούργησες άρσεν και θύλη και παρασού αρμόζεται ανδρή γυνή εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Και η απόδοση ήταν ελληνικά, διότι εσύ Κύριε από την αρχή της δημιουργίας δημιούργησες άνδρα και γυναίκα και εσύ γνωρίζεις ποια γυναίκα ταιριάζει τον κάθε άνδρα με σκοπό να τον βοηθήσει στη σωτηρία του και να φέρει παιδιά στον κόσμο για συνέχιση του ανθρωπίνου γένους.
5: Λέει γέροντας, σίγαρα παρχής σε δημιούργησες άρσεν και θύλη. Είναι ο σημερινός τρόπος αναπαραγωγής των ανθρώπων όπως καταρχήν τον έπλασε ο Θεός? Δηλαδή ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, την Παναγία, και ο ίδιος δεν παντρεύτηκε ποτέ. Τι θέλει να μας θυμίσει με αυτό η ευχή?
6: Θέλει να μας θυμίσει ότι ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου δεν είναι ο κατευδοκίαν Θεού τρόπος, αυτός που υπήρχε πριν την πτώση. Όλοι οι πατέρες λένε ότι ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου μετά την πτώση είναι μία οικονομία πλέον. Και αυτό το ότι αναπαραγόμαστε με έναν τρόπο που δεν τιμά την ανθρώπινη φύση, αλλά με έναν τρόπο που είναι όμοιος με τα ζώα, τα άλογα, αυτό το πράγμα είναι μεταπτωτικό γεγονός. Βέβαια, ο Θεός ευλόγησε τον γάμο, ευλόγησε αυτήν την συζυγία, ευλόγησε την αναπαραγωγή του ανθρώπου και μέσα από αυτήν την αναπαραγωγή γεννηθήκαμε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ο ίδιος δεν γεννήθηκε μέσα από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φύλαξε και τη μητέρα του Παρθένο. Για να μας δείξει ότι η Παρθενία είναι μια πνευματική κατάσταση τόσο μεγάλη που αρμόζει στην προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι μοναχοί, ως όντα αναζητούντα την προπτωτική κατάσταση, παραμένουν Παρθένοι.
5: Μπορούμε να πούμε, Γέροντα, το ότι αυτό ήταν ένας κανόνας για μας?
6: Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι το οποίο μας μείωσε. Όπως λέει η Γραφή, άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε. Παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Και πάλι λέγει στον 50ο ψαλμό, η δούγαρα να νομίε συνελήφθη και να μαρτύσει εκεί σε μημήτη μου. Όλα αυτά μας υπενθυμίζουν το μεταπτωτικό γεγονός της αναπαραγωγής μας όπως συμβαίνει σήμερα.
5: Πάντως, αν το δει κάποιος λογικά, έναν ομοία, έναν αμαρτίες. Παρόλα αυτά, όσο πως το σκέφτομαι τώρα με αυτό που λέτε, ναι μεν είναι ένας κανόνας, αλλά έχει ευλογηθεί αυτή η διαδικασία. Πώς συνδυάζονται τα δύο?
6: Σίγουρα ευλογείται, διότι έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Την ύπαρξη ενός νέου ανθρώπου στον κόσμο. Και αυτό το γεγονός δίδει αξία και στον τρόπο αναπαραγωγής. Είναι κάτι που μας ταπεινώνει. Και κάτι ταπεινωτικό. Αλλά σίγουρα μέσα από την άσκηση και τη σοφροσύνη και τον αγιασμό των ανθρώπων έχει και αυτό την χάρη του και την ευλογία του. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι τίμιος ο γάμος και οικείται αμίαντος. Οικεί το κρεβάτι των νεονύφων, των συζευμένων, είναι αμόλυντο, δεν μολύνεται, δεν είναι αμαρτία αυτή η πράξη.
5: Τους έπλασε, λέει, εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Βοήθεια του γένους των ανθρώπων, τι σημαίνει αυτό?
6: Εις βοήθεια να βοηθήσει ο ένας τον άλλο στη σωτηρία του. Και εις διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Να διαδέχεται, να έχουν διαδόχους και να συνεχίζει η ύπαρξη του ανθρωπίνου γένους στον κόσμο.
5: Τώρα κάνουμε το πρώτο μας παιδί, ας το πούμε. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι η εικόνα του Θεού. Δηλαδή, ή πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό?
6: Σίγουρα και τα δυο μπορεί να συμβούν. Έχω δει ανθρώπους που όταν γέννησαν το πρώτο τους παιδί ή και σε κάθε παιδί, αισθάνονται συγκλονισμένοι από το μέγα γεγονός της υπάρξεως ενός νέου ανθρώπου στα χέρια τους. Ότι ένας νέος άνθρωπος, εικόνα Θεού,

0: Θεός στα παιδιά, αλλά ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου, θυμάμαι δηλαδή και την ώρα που γεννήθηκε ο μεγάλος ο γιος, έτσι, ότι το παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι εικόνα Θεού. Γιατί?
1: Εντάξει, νικάει οι εντυπώσεις της φυσικής σχέσης. Αλλά από τη στιγμή που η Εκκλησία, από την πρώτη στιγμή που γεννιέται το παιδί, του διαβάζει τις ευχές και το αγιάζει, την 8η ημέρα το παίρνουμε στην Εκκλησία και λαμβάνει όνομα. Την 40η ημέρα το παίρνουμε στην Εκκλησία και λαμβάνει τις ευχές του σαραντισμού. Μετά βαπτίζεται, μετά κοινωνά, μετά αρχίζει να διδάσκεται προσευχές, ύμνους κτλ. Όλα αυτά μας βάζουν μέσα στην πορεία να καταλάβουμε ότι αυτό το παιδάκι είναι και κλειμένος Θεός, κατά χάρη.
0: Απλώς εμείς νομίζω ότι τα κάνουμε όλα αυτά γιατί είμαστε υποχρεωμένοι και το κάνουμε σωστά, πνευματικά κτλ. Αλλά ξαναλέω, ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα κάνουμε γιατί ήρθε στον κόσμο κάποιος ο οποίος είναι πραγματικά εικόνα του Θεού.
1: Πρέπει να το βάζουμε στο μυαλό μας συνεχώς αυτό το πράγμα.
0: Και όσο μεγαλώνει το παιδί.
1: Ακόμα περισσότερο, διότι όσο μεγαλώνει έχει τις ελευθερίες να επιλέξει μόνος του τον τρόπο ζωής του και εμείς πρέπει να είμαστε ήδη προετοιμασμένοι το παιδί μας να επιλέξει το αγαθό, να το έχουμε δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να έχει επιλογή να αγαθεί στη ζωή του και να το παρακολουθούμε με την προσευχή μας.
0: Τώρα πότε σταματάει πραγματικά η ευθύνη του γονιού απέναντι στο παιδί του?
1: Νομίζω ποτέ. Πάντοτε γονιός σε γονιός. Αλλάζει η μορφή ευθύνης, αλλάζει η μορφή προστασίας. Αλλά πάντοτε ο γονιός είναι εκεί παρόν. Είτε είναι απόν, είτε είναι κοιμημένος, είτε είναι απόν από την πρακτική ζωή. Το παράδειγμα του, οι συμβουλές του, οι προσευχές του, τα λόγια του, η όλη αναστροφή του με το παιδί του, είναι πάντα μέσα του.
0: Δεν υπάρχει όμως, Γέροντα, και αυτό που νομίζω ότι τελικά είναι, ας το πούμε, έρχεται από τη Δύση, το παιδί να μαθαίνει ότι όταν θα γίνει 18, στην Αμερική όταν θα γίνει 16, πια μπορεί να φύγει από το σπίτι, ότι οι γονείς δεν έχουν ευθύνη πάνω κτλ. Και το παιδί μεγαλώνει με αυτή τη λογική. Δηλαδή στην Αμερική, θυμάμαι, 16 χρονών γίνεται τα μεγαλύτερα πάρτι όταν γίνεται κάποιος 16 χρονών. Ότι πια ενηλικιώθηκε.
1: Σίγουρα, εντάξει, είναι καλό το ότι ενηλικιώνεται και ότι αποκτά μια αυτοτέλεια και μια ελευθερία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διαγράφει τους γονείς του και ζει από μόνος του. Όλο το είναι του είναι φτιαγμένο από τους γονείς του. Και η ψυχοσωματική του υπόσταση φέρει μέσα πλήρη την παρουσία των γονέων του.
0: Τώρα θέλω να πάω σε αυτό που είπαμε πριν, στον τρόπο πια που γίνεται αυτή η διαδοχή του γένους, πώς γίνονται τα παιδιά. Για να έρθουν τα παιδιά, απαραίτητη είναι να υπάρχει ερωτική ζωή στο ζευγάρι, αυτή η σαρκική σχέση. Η αποχή από αυτή την ερωτική ζωή, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για πνευματικούς λόγους, πρέπει να είναι απόφαση του ενός μόνο?
1: Οπωσδήποτε όχι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος ξεκάθαρα. Μη αποστερείτε αλλήλους ή μη εξυμφώνου. Πρέπει να είναι συμφωνία απόλυτη και μάλιστα τέτοια μορφή συμφωνία που να μην επιβάλλεται στον άλλο, έστω και με έναν τρόπο ας πούμε, που να μην είναι και απόλυτα ξεκάθαρος αναγκαστικά. Αλλά πρέπει να λαμβάνει ο καθένας υπόψη την ιδιοσυγκρασία του άλλου ανθρώπου και την βιοψυχολογία του και τις ανάγκες του. Και ο Άγιος Χρυσόστομος έχει πολύ ωραίους λόγους που μιλάει για αυτά τα θέματα με πάρα πολύ έτσι, ξεκάθαρη τοποθέτηση που δεν επαινεί αυτήν την άλογο εγκράτεια διότι θεωρεί ότι αυτή είναι επικίνδυνη για τη σοφροσύνη του εταίρου μέλους της συζυγίας.
0: Τώρα μου έρχονται δύο ερωτήσεις στο μυαλό. Η μία είναι αυτό που το έχετε πει νομίζω και σε άλλες εκπομπές, αλλά θέλω να το πούμε τώρα επί τη ευκαιρία, είναι ότι έχετε πει ότι η Εκκλησία δεν έχει κόμπλεξ να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μας μιλήσετε γι' αυτό?
1: Σίγουρα το λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος πάλι. Λέει ότι αυτά τα πράγματα η Εκκλησία τα μιλά ξεκάθαρα και σταράτα. Και δεν κρύβεται, διότι η Εκκλησία αποφεύγει την αμαρτία. Δεν αποφεύγει τη φυσική σχέση των ανθρώπων. Μάλιστα αγιάζει αυτή τη σχέση και της δίνει ένα νόημα που είναι αιώνιο.

0: μέσα στην τεκνογνωσία, μέσα στην αγάπη, μέσα στην ανάπαυση του αδελφού μας. Διότι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι και γέροντας ακόμα η Εκκλησία δεν αποβιάζει εις εγκράτειαν και εις αποχήν της συζυγίας. Διότι μπορεί να είναι γέροντες, μπορεί να μην υπάρχει πιθανότητα φυσικής τεκνογνωσίας, αλλά όμως είναι ανάγκη να έχουν αυτές τις σχέσεις. Το λέει ξεκάθαρα ο Άγιος Χρυσόστομος και μάλιστα μαλώνει τις γυναίκες, οι οποίες φαίνεται και τότε από μια ηλικία και μετά δεν ήθελαν να έχουν σχέσεις σαρκικές με τον άνδρα τους, λόγω ευλαβίας. Και αυτό δεν το δέχεται ο Άγιος Χρυσόστομος.
1: Τώρα, όταν υπάρχει στέρηση, αρχίζουν, το είπατε σχεδόν, αρχίζουν οι εξωγενείς επιθυμίες. Εκεί πώς το χειρίζεται πια το ζευγάρι αυτό? Γιατί έρχεται και λέει, ξέρω εγώ, άντρας ή γυναίκα, εσύ για τους... Τώρα λέω για την καλή περίπτωση, που είναι, ας το πούμε, οι πνευματικοί λόγοι. Άσχετα άμα είναι και στραβή αυτή. Λέει ότι εσύ μπορεί να μην θες για πνευματικούς λόγους, εγώ θα πάω να κοιτάξω τον άλλον. Έχω ανάγκη και θα πάω με κάποιον άλλον. Τι γίνεται εκεί?
0: Μα έχει ευθύνη το μέλος της συζυγίας, το οποίο αποφασίζει από μόνο του την εγκράτεια. Διότι αν αμαρτήσει ο άλλος, σίγουρα δεν πρέπει να το κάνει. Αλλά εάν το κάνει, έχει και εκείνος την ακεραία την ευθύνη, ο αμαρτάνων, αλλά και την ηθική ευθύνη. Ο ηθικός αυτουργός, ας πούμε, είναι ο άλλος ο οποίος απέκοψε τον σύζυγό του από τη φυσική σχέση του γάμου.
1: Αυτό τώρα είναι λεπτό ζήτημα που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά συμβαίνει. Κάποιοι πνευματικοί λένε ότι δεν θα συζητείτε, δεν θα συζητάμε μαζί θέματα σαρκικής φύσεως, δεν αφορούν, δεν είναι πνευματικό ζήτημα. Άλλοι πνευματικοί λένε, μάλλον, ναι, οθούν το ζευγάρι να τα συζητήσει και αυτά. Τελικά, τι είναι το σωστό?
0: Σίγουρα το καλύτερο είναι αυτά τα λύουν μόνοι τους οι άνθρωποι και να έχουν μια αρμονική συζυγική ζωή και να μην ρωτούν κανένα. Δεν χρειάζεται να ρωτούν κανένα άλλο άνθρωπο. Είναι απλά πράγματα, τα λέει η φύση, τα διδάσκει η φύση και δεν χρειάζεται να δημοσιεύονται ούτε ακόμα και στο πνευματικό. Εάν όμως υπάρχουν θέματα στα οποία δεν μπορούν να βρουν κοινή γραμμή, όπως το θέμα της εγκράτειας, ο ένας εγκρατεύεται, ο άλλος δεν μπορεί. Μπορεί να καταφύγουν στο πνευματικό για να παρέμβει και να ισορροπήσει το έτερο μέλος, το οποίο για τον άρχιτο β' λόγο σκέφτεται με έναν τρόπο ανισόρροπο και δεν σκέφτεται την αδυναμία και την ανάγκη του εταίρου προσώπου. Και να παρέμβει ο πνευματικός με έναν τρόπο υγιή και σόφρονα να φέρει την ισορροπία. Αλλά ασφαλώς περιγραφές και λεπτομέρειες και άκομψες παρεμβάσεις αυτές δεν πρέπει να γίνονται.
1: Ούτε από το ζευγάρι, φαντάζομαι, ούτε από το πνευματικό.
0: Ούτε από τον ένα, ούτε από τον άλλο.
1: Τώρα, είναι κίνδυνος να φτάσει στο διαζύγιο το ζευγάρι επευθύνων να δικαιολόγητη αποχή από την ερωτική σχέση?
0: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Και όχι μόνο στο διαζύγιο να φτάσει, αλλά και σε πολύ κακά αποτελέσματα να φτάσει. Διότι είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στην φύση κάποιων ανθρώπων. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εγκρατεύονται. Σίγουρα ευχής έρχονται να εγκρατήσει οι πάντες, αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορείς να επιβάλλεις στον άλλον άνθρωπο αυτό το οποίο έχει δικαίωμα να πάρει από σένα. Και μάλιστα δεν πρέπει να τον κάνει να αισθάνεται και άσχημα. Δηλαδή δεν πρέπει να αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος ότι εγώ είμαι αμαρτωλός και εκβιάζω το σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου να έρχεται σε επαφή μαζί μου λόγω της δικής μου αμαρτίας και να αισθάνεται ενοχές και αμαρτωλός και, ξέρω εγώ, απορριμμένος από τον Θεό. Όχι, εκείνος που έχει το άδικο είναι αυτός που εγκρατεύεται από μόνος του. Εκείνος είναι ένα δίκο. Ο άλλος είναι δικαίο, διότι έχει το δικαίωμα αυτό μέσα από το γάμο.
1: Τώρα πολλοί έχουν την άποψη ότι πρέπει να εκπαιδεύεται το ζευγάρι στις ερωτικές σχέσεις έτσι ώστε να πάνε έτοιμοι στο γάμο. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
0: Τι να εκπαιδεύεται? Εδώ η φύση διδάσκει τα πράγματα αυτά. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας, ο κόσμος όλος κάναν ειδικά σεμινάρια για αυτό το πράγμα. Εδώ έτσι είναι η φύση των πραγμάτων, λειτουργούν από μόνο τους τα πράγματα. Και ίσα ίσα που όταν ο άνθρωπος με μια αναγνότητα πορευθεί μες στο γάμο του, τότε είναι σημαντικό το γεγονός της συνευρέσεως του με τον άλλον άνθρωπο, δένεται με το σύζυγό του, με τη σύζυγό του και γίνεται μια, αυτό που λένε και σήμερα, ολοκληρωμένη σχέση. Πραγματικά μια ολοκληρωμένη σχέση. Καθόλου, όχι μόνο σεξουαλικά, αλλά και ψυχικά και σωματικά και συναισθηματικά και παντού.
1: Το λέω αυτό γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αυτό που λέμε λεγόμενη ντροπή, ότι θα πρέπει να ξέρει το ζευγάρι για να φτάσει σε αυτό το σημείο και εξαιτίας αυτής της ντροπής αρχίζουν και γίνονται και λάθη και εκεί.
0: Εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε θέμα, σήμερα ιδίως οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να καταφύγουν σε συμβούλους γάμου, σε γιατρούς που έχουν εξειδίκευση στα θέματα αυτά και μπορούν να ρωτήσουν και τους γονείς τους ή κάποιους άλλους ωριμότερους ανθρώπους μέσα στην συζυγία και να λύσουν τις απορίες τους. Αλλά με έναν τρόπο σοβαρό και ευπρεπή.
1: Λέει η ευχή που διαβάζετε, αρμόζεται ανδρή γυνή. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό το αρμόζεται, τι εννοεί?
0: Στην Κύπρο το γάμο το λένε αρμοσά, δηλαδή άρμωση. Εμείς που χτίζαμε στο Άγιον Όρος, όταν λέγαμε αρμόζω, βάλαμε τον αρμό στις δύο πέτρες που είναι μαζί, σημαίνει ότι τις φτιάχναμε για να μπορέσουν να κάνουν ένα όμορφο τοίχο. Και ο αρμός είναι αυτό που συνέδεται τις δύο πέτρες. Και το αρμόζω σημαίνει ότι αρμόζεται οι δύο άνθρωποι σε μία κοινωνία γάμου. Δεν έχουμε πλέον άντρα και γυναίκα, έχουμε μία νέα πραγματικότητα που είναι το ανδρόγυνο.
1: Βέβαια, αυτό το, η αρμοσιά όπως τη λέτε, εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει να ταιριάξει, μάλλον ο μάστορας τα φτιάχνει έτσι ώστε να ταιριάξει τέλεια το ένα με το άλλο. Είναι απόλυτο από το Θεό να ταιριάζει μια γυναίκα με έναν άνδρα?
0: Η γυναίκα παραμένει γυναίκα και ο άντρας παραμένει άντρας. Αρμόζονται μέσα στο μυστήριο της αγάπης και του αγώνος που έχουν να κάνουν κάθε μέρα. Δεν αφομοιώνει ο ένας τον άλλο, δεν εξαφανίζει ο ένας τον άλλο, δεν πάβει να είναι ο άντρας άντρας και η γυναίκα γυναίκα. Διατηρούν την προσωπικότητά τους, διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους, όλα αυτά που κουβαλούμε μέσα μας, αλλά όλα αυτά γίνονται ένα μείγμα αγάπης. Και η αγάπη χωνεύει όλα τα άλλα τα οποία λαμβάνει μέσα της.
1: Άρα αρμόζεται δια της αγάπης, όχι δια των άλλων χαρακτηριστικών που έχει κάποια, κάθε
0: προσωπικότητα. Η αγάπη είναι αυτή που αρμόζει τα πάντα.
1: Τώρα το είπατε, η Εκκλησία αφού παντρευτεί το ζευγάρι πάβει πια να χρησιμοποιεί τη λέξη άνδρας και γυναίκα, αλλά λέει το ανδρόγυνον. Τι σημαίνει πραγματικά αυτό?
0: Σημαίνει ότι προέρχεται μια καινούργια πραγματικότητα που δεν είναι μόνο άνδρας, δεν είναι μόνο γυναίκα, αλλά είναι άνδρας και γυναίκα σε μια νέα πραγματικότητα που είναι το ανδρόγυνο. Και αυτό μας θυμίζει τον Αδάμ πρώτης πλάσεως της γυναικός, που ήταν ο Αδάμ άνθρωπος. Και επλάστη η γυναίκα εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων, αλλά ξαναεπιστρέφει πάλι και γίνεται ένας άνθρωπος. Ξαναενώνεται και σε μια ενότητα άριχτη.
1: Τώρα να τολμήσω να το πιάσω τώρα εδώ το θέμα, γιατί μου θυμήσατε κάτι. Στις λεγόμενες σχέσεις τώρα με το ίδιο φύλο, υπήρχαν από πολύ παλιά στην ανθρωπότητα, στην ιστορία το ξέρουμε. Βλέπουμε όμως τα τελευταία χρόνια μία τάση που στους ακαδημαϊκούς θεολογικούς κύκλους, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, προσπαθεί να περάσει ότι η Εκκλησία πρέπει να αποδεχθεί και να επιβλογήσει αυτές τις σχέσεις και το γεγονός ότι καταλήγουν σε ένα σύμφωνο συμβίωσης, σε ένα πολιτικό γάμο κτλ. Μπορείτε να μας πείτε αυτό σε σχέση με τους θεολογικούς κύκλους? Δηλαδή πώς γίνεται, πώς μου ήρθε τώρα αυτό στο μυαλό, γιατί η Εκκλησία πάντοτε μιλάει για τον άνδρα και τη γυναίκα. Πώς λοιπόν έρχεται η ακαδημαϊκή θεολογία και λέει ότι ξέρεις, αλλάξαν τα δεδομένα και πρέπει να πάμε και σε αυτά?
0: Τα δεδομένα τα κοσμικά μπορεί να αλλάξουν ανά πάση στιγμή. Τα δεδομένα τα θεολογικά, οι θεολογικές αλήθειες και η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Η Εκκλησία είναι ξεκάθαρη. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άντρα και γυναίκα, ευλόγησε τον άντρα και τη γυναίκα να έχουν κοινωνία γάμου. Δεν ευλόγησε άλλες πράξεις. Μα αυτό δεν σημαίνει ότι κατακρίνομαι, καταδικάζομαι, μειώνομαι, είμαστε ρατσιστές κτλ. Απλώς λέμε τη θεολογική αλήθεια. διότι η Εκκλησία κατά κρίβεια μιλάει για την άχραντον παρθενία, μιλάει για την αγνότητα και σοφροσύνη. Και αν τον γάμο το θεωρεί μια οικονομία, αναγκαία μένει στη διαδοχή του γένους των ανθρώπων, αλλά παρατάφτε οικονομία, και ο ίδιος ο Χριστός μας εφύλαξε τον εαυτό του Παρθένο, εγεννήθηκε εκ Παρθένου μητρός, εφύλαξε τη μητέρα του Παρθένου και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα χάρισμα το οποίο δίδεται από τον Θεό, το χάρισμα της Παρθενίας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί και η Εκκλησία δεν επευλογεί σαρκικές σχέσεις και πράξεις έξω από την φυσική σχέση του ευλογημένου γάμου.
1: Ναι, αλλά πώς έρχονται αυτοί οι θεολόγοι, οι ακαδημαϊκοί, μεγάλα ονόματα και το στηρίζουν αυτό θεολογικά, δηλαδή θα το πω στο μυαλό, έχουμε διαφορετικές θεολογίες τελικά ή είναι μία θεολογία?
0: Η θεολογία είναι μία, αλλά η θεολογία είναι καρπός προσευχής και καρπός ασκήσεως και δεν μπορεί να είναι ορθόδοξη θεολογία κάποια θεολογία η οποία διαφωνεί με τις γνώμες των πατέρων και τις γνώμες της γραφής και τους ιερούς κανόνες. Πρέπει να είναι απόσταγμα και συνέχεια της πατερικής εμπειρίας και της πατερικής φιλολογίας και φιλοσοφίας.
1: Πάντως, σε τελευταίο συνέδριο που έγινε μεγάλο, ακούστηκε από πάλι μεγάλο ακαδημαϊκό θεολόγο πρόταση επίσημη ότι πρέπει να εξαλειφθεί από την λέξη μητρότητα το γεγονός ότι αφορά τη γυναίκα. Αυτό είναι πρόταση, επίσημη πρόταση, δηλαδή καταγράφηκε σαν παραδείγμα.
0: Ευτυχώς δεν τα παρακολουθώ αυτά, δεν τα ξέρω τι είπαν και πώς το είπαν, αλλά εντάξει μπορεί να ακουστούν πολλά πράγματα, αλλά εμείς είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράση. Βαδίσουμε τον δρόμο των πατέρων μας, εκεί πρέπει να βαδίσουμε. Τα άλλα όλα είναι πλάνες, δεν είναι θεολογία ακριβής και γνήσια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
1: Γέροντα, πάνω σε αυτό λίγο θέλω να επιμείνω ακόμη, γιατί σε μια συζήτηση που άκουσα μεταξύ θεολόγων για αυτό το γεγονός, η απάντηση ήταν ότι αυτό προέρχεται και από τη διδασκαλία των πατέρων και εξαρτάται από την ερμηνεία.
0: Δεν είναι θέμα ερμηνείας. Οι πατέρες είναι ξεκάθαροι. Και η γραφή είναι ξεκάθαρη και οι ιεροί κανόνες είναι ξεκάθαροι. Και δεν υπάρχει θέμα ερμηνείας εδώ. Όταν τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους, τι ερμηνεία θα δώσω?
1: Μήπως αυτό είναι κάτι που έρχεται και από τη Δύση? Διαβάζαμε προχθές στο διαδίκτυο ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τάση πια επίσημη στη Δύση και έρχεται και εδώ ότι θα εξαλειφθεί η λέξη μητρικό γάλα από το γάλα που δίνουμε στα μωρά όταν γεννιούνται, σε αυτή τη σκόνη. Και φεύγει από τα κουτιά, φεύγει η λέξη μητρικό γάλα. Αυτό γίνεται επισήμως. Δηλαδή, πάμε και αγοράζουμε σούπερ μάρκετ γάλα που πια δεν επιτρέπεται να λέγεται μητρικό. Μήπως δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, μήπως θέλω να πω ότι υπάρχει μια επιρροή, επηρεάζονται αυτοί οι θεολόγοι από τη Δύση
0: και
1: γίνεται όλο αυτό?
0: Μα έχει πιο ευλογημένη λέξη από τη λέξη μητέρα? Και υπάρχουν τόσα συγγράμματα για τη μητρική αγάπη, για τη μητρική στοργή, για τη μητρική παρουσία. Ποιος από εμάς δεν έχει μέσα στην καρδιά του τη μητέρα του? Δηλαδή αν βγάλουμε από την καρδιά μας τη μητέρα μας, τι θα μείνει μέσα? Θα βγάλουν και τον πατέρα μετά. Κάποτε άκουσα και για τον πατέρα να λένε κάποια πράγματα τέτοια. Ο άνθρωπος τι θα γίνει, ένα ξύλο που έπεσε από τον ουρανό?
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα και νομίζω στην ακολουθία του γάμου θα το πιάσουμε αυτό. Αλλά πάλι, στην ίδια λογική, πάλι πια τίνει να επευλογηθεί, συσσαγωγικά το λέω αυτό, από ομόφυλα ζευγάρια, το λέω όπως είναι, και η υιοθεσία των παιδιών. Πάλι και τι γίνεται?
0: Νομίζω ότι όλοι όσον καλή διάθεση αν έχουν αυτοί οι άνθρωποι, προσωπική μου άποψη είναι ότι τα παιδιά για να μεγαλώσουν χρειάζονται τον πατέρα και τη μητέρα, τον παππού και τη γιαγιά, τον θείο και την θεία, τα ξαδερφάκια τους, τα αγοράκια και τα κοριτσάκια. Δεν μπορούν τα παιδιά να μεγαλώσουν σε ουδέτερα πράγματα. Είναι απαραίτητο, το λέει και η ψυχολογία, το ανδρικό πρότυπο, το γυναικείο πρότυπο. Άλλο πράγμα είναι η μητρική στοργή, άλλο πράγμα είναι η πατρική στοργή. Χρειάζονται και τα δύο. Και ο καθένας έχει το δικό του ρόλο να παίξει στην προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου.
1: Τώρα να συνδέσω αυτό με την επόμενη ερώτηση και με την ευχή βέβαια για να γυρίσουμε λίγο πίσω. Σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι η αγάπη σου για τον άλλον πρέπει να περάσει πρώτα δια του Θεού. Πώς αυτό θα γίνει μέσα στο ζευγάρι που ετοιμάζεται για το γάμο? Τι σημαίνει αυτό το δια του Θεού?
0: Πρακτικά, εάν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αναζητούν ο ένας τον άλλο ζουν μέσα στην προσευχή, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, αγωνίζονται στην εγκράτεια και στη σοφροσύνη για να κοινωνούν τον αχράν των μυστηρίων και να φτάσουν ενώπιον του μυστηρίου του στεφανώματος όσο είναι πιο καθαρή και έτσι ας πούμε σε μια κατάσταση εγκράτειας, για να λάβουν το στέφανο της εγκρατείας που στεφανώνονται στο γάμο τους και πάνω απ' όλα να βάλουν τον Θεό σαν βάση της ζωής τους και όλα όσα κάνουν και όλα όσα ζητούν θα διέρχονται μέσα από την αγάπη του Θεού.
1: Μιλήσαμε πάλι για το αρμολόγημα. Είπαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι ανώμοιος. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι οι ίδιοι. Το λέει και η επιστήμη, το καταλαβαίνουμε και εμείς. Ενώ τώρα η Εκκλησία μιλάει για αυτό το αρμολόγημα, πώς συνδέεται αυτό το αρμολόγημα με την ενότητα που λέει η Εκκλησία?
0: Το αρμολόγημα δεν σημαίνει ότι κονιχτοποιούμε τους δύο ανθρώπους και τους κάνουμε ένα κεϊμά. Δεν είναι έτσι το αρμολόγημα. Οι δύο άνθρωποι διατηρούν τα προσωπικά τους ιδιώματα. Διατηρούν το πρόσωπό τους, όπως η Αγία Τριάς. Είναι τρία πρόσωπα, αλλά μία φύση. Έτσι και ο άνθρωπος είναι μία φύση ανθρώπινη, αλλά πολλά πρόσωπα. Διατηρούμε την ανθρώπινη μας υπόσταση, το πρόσωπό μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσα από την αγάπη, η αγάπη είναι αυτή η μαγική λέξη, ας πούμε εντός εισαγωγικών, η οποία αρμόζει τα δύο πρόσωπα αυτά σε μια θαυμαστή και όμορφη αρμονία, όπως βλέπω σαν τοίχο. Δεν είναι μια πέτρα όμοια με την άλλη, μα αυτό είναι και η ομορφιά του ωραίου τοίχου. Αν ήταν όλα το ίδιο, θα μας θύμιζε στρατιωτάκια. Όμορφες πέτρες, η κάθε μια με το χρώμα της, με τα ιδιώματα της, με τα χαρακτηριστικά της, αλλά αρμοσμένη σε μια όμορφη ενότητα.
1: Τώρα το καταλαβαίνει κάποιος αυτό σε περιπτώσεις δύο ανθρώπων? Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που είπατε. Τώρα θυμάμαι, ήμουνα στο Άγιον Όρος προάλλες και συνάντησα έναν νέο άνθρωπο και είχε ένα πιτσιρίκι μαζί του και έτσι πολύ χαριτωμένο πιτσιρικάκι και του λέω: «Ο πρώτος σας είναι?» Και μου λέει: «Ο ένατος». Το παιδάκι αυτό ήταν το ένατο. Είχε 9 παιδιά και ήταν και νέος άνθρωπος, δηλαδή πολύ πιο νέος από μένα. Δεν ξέρω, 40, κάπου εκεί πρέπει να ήταν άνθρωπος. Θέλω να πω ότι μια οικογένεια, ένας άντρας και μια γυναίκα που έχουν 9 παιδιά, δηλαδή είναι 11 μες στο σπίτι, και φαντάζομαι φυσιολογικό να είναι, η μισή να είναι έφηβοι. Πώς εκεί είναι πολύ ανώμοιοι άνθρωποι, δεν είναι δύο, είναι 11 πια. Και επικρατεί ένα χάος απόψεων κτλ. Τι σημαίνει εκεί πια το αρμολόγιο? Νομίζω εκεί είναι που πρέπει να δουλέψει περισσότερο από οπουδήποτε αλλού.
0: Ο Θεός δίνει τη δύναμη και την αγάπη και την ευρυχωρία της καρδίας να κρατούν τόσα παιδιά στην αγκαλιά τους και να μην υπάρχει κανένας που να στεναχωριέται μέσα σε αυτήν την γονεϊκή παρουσία.
1: Μα αυτό δεν είναι μεγάλο θαύμα? Πώς γίνεται αυτό?
0: Μέγα θαύμα. Και εμάς μας έλεγε ο γέροντάς μας στο μοναστήρι μας, όταν γίναμε 60 και 70 και 100 μετά, πώς τόσοι άνθρωποι ζουν σε μια αρμονία. Και ήταν η αρμονία της αγάπης. Και έλεγε μια φορά και ο Άγιος Εφραίος στα Γατουνάκια για ένα γέροντα που είχε 80 μοναχούς, έλεγε ότι ο Θεός του έδωσε 80 μοναχούς και του έδωσε και αγάπη και δύναμη για 80 μοναχούς. Ο Θεός δίνει την δύναμη και την αγάπη.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε και να το πάμε λίγο παραπέρα. Άρα πώς συνδέεται αυτή η βιωτή, αυτή η εμπειρία μέσα σε ένα μεγάλο μοναστήρι που είναι μία οικογένεια και έχει 120 μοναχούς με μια υπερπολίτικη οικογένεια?
0: Νομίζω είναι το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα στην οικογένεια υπάρχουν και φυσικοί δεσμοί. Στο μοναστήρι είμαστε ανώμοιοι από άλλες πατρίδες, από άλλους γονείς, από άλλα γενεαλογικά δέντρα, από άλλους πολιτισμούς. Σε ένα μοναστήρι μπορεί να έχει από τη Ρωσία, από τη Συρία, από την Αμερική, από παντού υπάρχουν άνθρωποι και από άλλες ηλικίες. Υπάρχουν νέοι, υπάρχουν γέροι. Υπάρχουν πατέρες που έχουν 50 χρόνια στο μαστέλι, που έχουν 5 μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τέλεια εν Χριστώ και άλλοι που είναι ακόμα τελείς. Και όμως όλοι αυτοί ζουν μαζί μέσα στο πνεύμα της αγάπης.
1: Γιατί όμως υπάρχει τελικά, για να κλείσουμε, φόβος, και νομίζω είναι και τάση τώρα πια, διεθνή τάση, ότι να κάνεις πολλά παιδιά.
0: Μα το να κάνεις πολλά παιδιά είναι ευλογία, είναι χαρά. Και κάνοντας πολλά παιδιά, πρώτα απ' όλα βοηθάς τα ίδια τα παιδιά σου. Βοηθάς τα παιδιά σου να μάθουν να ζουν ομαδικά, να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλο, να ζουν μέσα σε ένα μεγάλο περιβάλλον που θυσιάζουν τα εγωισμούς τους και τις ιδιοτελείες τους. Αλλά και για τα ίδια, για το ίδιο το ανδρόγυνο, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και το λένε οι ίδιοι άνθρωποι ότι αυτός είναι ο πλούτος. Αυτός είναι ο πλούτος τους.
1: Πολλοί λένε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε πολλά παιδιά για πρακτικούς λόγους, οικονομικούς λόγους, ας το πούμε έτσι. Άλλοι λένε ότι, ξαναλέω, περισσότερο πάλι δυτικοί, λένε ότι το να έχει κάποιος πολλά παιδιά γίνεται γραφικός. Τι απαντάτε σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπορώ να πω ότι το να πεις ότι είναι γραφικός, δηλαδή γελίος κάποιος άνθρωπος, αυτό δεν μπορεί να σταθεί σήμερα που όλα τα δικαιολογούμε και όλα τα καλύπτουμε με έναν καλό τρόπο, ας πούμε, αναφοράς, και αυτό που είναι άξιον επένου θα το χλεβάζομαι. Αυτό είναι ήρωες οι άνθρωποι αυτοί. Είναι πραγματικά ήρωες και άξιοι θαυμασμού παντός και πραγματικά ευεργέτες όλης της ανθρωπότητας. Και ο άνθρωπος όταν κάνει τα παιδιά του ασκείται μέσω της τεχνογωνίας στην εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα του και λέει εγώ έκανα τα παιδιά μου και έχει ο Θεός και την ανατροφή τους και για την παιδεία τους και για την αποκατάστασή τους. Και είδαμε πράγματι στην πορεία της ζωής μας και στο περιβάλλον μας ότι πολύ σπάνια παιδιά πολυτέκνων οικογενειών αδικούνται και έχουν κακή αποκατάσταση. Αντίθετα, είδαμε παιδιά λιγότερης οικογένειας και με πολλές κοινωνικές προοπτικές που είχαν πολύ δύσκολη πορεία στο μέλλον.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Άστε πάντα καλά.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι του Πεμπτουσία TV. Είμαστε μαζί σήμερα στην εκπομπή Άκου Φίλε και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Πιτσικάλη, πολλά χρόνια φυσικοθεραπεύτρια, εξειδικευμένη στο manual therapy, για να προσεγγίσουμε ένα θέμα που αφορά όλη την οικογένεια και θα καταλάβετε γιατί εννοώ όλη την οικογένεια, είναι η λειτουργικότητα και η κινητικότητα στην τρίτη ηλικία. Θα έλεγε κανείς ένα θέμα που αφορά την τρίτη ηλικία. Δυστυχώς όχι μόνο την τρίτη ηλικία. Γιατί η κινητικότητα στην τρίτη ηλικία εξασφαλίζεται από νωρίτερες ηλικίες πρώτον. Mm-hmm. Και δεύτερον, η έλλειψη της κινητικότητας στην τρίτη ηλικία είναι κάτι που επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία όλης της οικογένειας. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν, κυρία Πιτσικάλη. Ευχαριστούμε πολύ που μοιράζεστε το χρόνο σας και τις εμπειρίες σας μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Η κυρία Πιτσικάλη έχει λειτουργήσει πολλά χρόνια και σαν φυσικοθεραπεύτρια σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε από την επαφή σας με ηλικιωμένους ασθενείς ποιο είναι το βασικότερο θέμα, το κουμπί θα λέγαμε, για την καλή λειτουργία στην τρίτη ηλικία, την καλή κινητική λειτουργία.
1: Ναι. Προαπαιτούμενο για να μπορέσει να κινηθεί κάποιος είναι να έχει καλή ισορροπία.
0: Ισορροπία.
1: Ισορροπία. Και για να έχει καλή ισορροπία πρέπει να έχει έλεγχο της τάσης του σώματός του. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο εγκέφαλός μας καταναλώνει το 80% της λειτουργικότητάς του για να μπορέσει να μας βοηθήσει να έχουμε σωστή στάση και μόνο το 20% για να μας βοηθήσει να έχουμε καλή κίνηση.
0: Σοβαρά.
1: Άρα λοιπόν προαπαιτούμενο είναι η σωστή στάση που σίγουρα αυτό εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Εξαρτάται από το πώς έχουμε χρησιμοποιήσει το σώμα μας από την παιδική μας ηλικία μέχρι σήμερα. Σίγουρα βέβαια με την πάροδο του χρόνου δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε την εκφύλιση που μπορεί να εμφανιστεί στις διάφορες αρθρώσεις και αυτή η εκφύλιση είναι δυνατόν να δημιουργήσει λάθος κινητικά πρότυπα στο σώμα μας, τα οποία βέβαια θα επηρεάσουν τη μυϊκή λειτουργία και κατά συνέπεια θα επηρεάσουν και την ισορροπία, γιατί για να μπορούμε να έχουμε ισορροπία θα πρέπει να έχουμε απαιτούμενη πολύ καλή μυϊκή λειτουργία.
0: Για να το διευκρινίσουμε λίγο και για τους τηλεθεατές μας, όταν λέμε καλή ισορροπία, εννοούμε ότι κάποιος μπορεί να βαδίζει χωρίς να παρεκκλίνει, ότι κάποιος σηκώνεται από τη θέση του χωρίς να παραπατάει, ότι κάποιος σηκώνεται από το κρεβάτι και προχωρά χωρίς να τρεκλίζει. Τι ακριβώς είναι αυτό που θα σήμαινε το καμπανάκι του κινδύνου?
1: Όταν λέμε ισορροπή εννοούμε ότι μπορεί να ελέγχει το σώμα του ενάντια στη βαρύτητα από οποιαδήποτε θέση.
0: Να μην, λέει, να μην βγαίνει από την πορεία του.
1: Θα μπορεί να είναι περπατώ στην ευθεία και νιώθω ότι φεύγω, χάνω την ισορροπία μου και φεύγω στο πλάι. Ή πάω να σηκωθώ από ένα χαμηλό κάθισμα κατά κύριο λόγο και δεν έχω τη δυνατότητα εύκολα να ανεβώ επάνω. Τις πιο πολλές φορές είναι αυτά τα. Ή νομίζουν πολλές φορές οι ηλικιωμένοι ότι χάνουν την κίνηση στα πόδια τους χωρίς να το καταλαβαίνουν. Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι μία απλή λειτουργία η όρθια στάση και η ισορροπία, είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν είναι μόνο καλός μυϊκός ιστός, δεν είναι μόνο καλό σκελετικό σύστημα. Για να μπορώ να έχω καλή ισορροπία θα πρέπει σίγουρα να έχω το σύνολο του σκελετικού συστήματος, το σύνολο του μυϊκού συστήματος, αλλά σε αυτό συμβάλλουν και τα μάτια και ο λαβύρινθος και βέβαια η σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, γιατί όλα τα μηνύματα από το σώμα μας, δηλαδή τα μηνύματα που δίνονται από υποδοχής που υπάρχουν στις αρθρώσεις μας, στους μυς μας, μεταφέρονται μέσω της σπονδυλικής στήλης κεντρικά στον εγκέφαλο. Η τρίτη ηλικία λοιπόν εμφανίζει προβλήματα ισορροπίας, γιατί αφενός μεν αμβλύνεται η όραση, υπάρχουν προβλήματα όρασης, αφετέρου μπορούμε να δούμε να υπάρχουν προβλήματα στο λαβύρινθο λόγω της αρτεριοσκλήρυνσης που αναπτύσσεται σε αυτή την ηλικία. Σίγουρα υπάρχει κάποια εκφύλιση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, η οποία μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά όλα αυτά μαζί έχουν σαν συνέπεια να μην λειτουργεί όλο το σύστημα σωστά.
0: Γι' αυτό έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ου γαρμόνων έρχεται, γύρας ου γαρμόνων έρχεται. Το γύρας δεν έρχεται μόνο του, φέρνει βέβαια και όλα τα προβλήματα. Η σωστή λοιπόν ισορροπία, το να μπορεί κανείς να ελέγξει το σώμα του, είναι κάτι που βοηθά στην διατήρηση της καλής κινητικότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και εκείνα που μπορούμε, που διακόπτω, να παρέμβουμε και περισσότερο. Δηλαδή,
0: σίγουρα
1: δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, να επέμβουμε και να αλλάξουμε την εκφύλιση που έχει δημιουργηθεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μπορούμε όμως να κάνουμε πιο ισχυρά και πιο ποιοτικά τα μηνύματα που δίνονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα από την περιφέρεια, από τις αρθρώσεις μας και από τους μυς μας.
0: Μάλιστα. Πολύ πρακτικά, με ποιο τρόπο, είπαμε καταρχήν για να μην κάνουμε μπροσπίσω, είπαμε ότι αυτό που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά στην ισορροπία του ανθρώπου μας που έχει ήδη μπει στην τρίτη ηλικία, είναι όταν τον βλέπουμε και χάνει την ισορροπία του. Ένα απλό πέσιμο δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο, γιατί έπεσε. Εάν δεν ζαλίστηκε, που και αυτό βέβαια θα θέλει περισσότερη διερεύνηση, εάν δεν ζαλίστηκε και απλώς παραπάτησε, πρέπει να δούμε γιατί παραπατάει. Γιατί σηκώνεται, και όταν σηκωθεί πρέπει να κάνει ένα διορθωτικό βηματάκι για να σταθεί, γιατί δεν μπόρεσε κατευθείαν να σταθεί πάνω στα πόδια του. Αυτό είναι κάτι που μας δείχνει ότι δεν ελέγχει καλά.
1: Δεν έχει καλή ισορροπία.
0: Την ισορροπία
1: και πλέον
0: του.
1: Οι μελέτες δείχνουν ότι όταν υπάρξει μία πρώτη πτώση, σίγουρα υπάρχουν μετά και άλλες.
0: Φυσικά κάθε πτώση φέρνει τα προβλήματά της. Αλλά να πούμε και το άλλο, ότι και κανένα πρόβλημα να μην φέρει, έχει πάντα δημιουργήσει ένα πλήγμα στην αυτοπεποίθηση.
1: Σίγουρα είναι το πλήγμα
0: στην ψυχολογία,
1: ο φόβος, αλλά το γεγονός ότι συνέβη συνήθως δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Οφείλεται κάπου και θα πρέπει να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα, θα λέγαμε, γιατί σε αυτή την ηλικία ακόμα και η πτώση που μπορεί για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα να κρατήσει τον ηλικιωμένο στο κρεβάτι, στην καρέκλα, θα του δημιουργήσει ακόμα πιο έντονο πρόβλημα. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα χάνεται πολύ μεγάλο μέρος της δύναμής τους. Κάτι που δεν συμβαίνει στη νεαρή ηλικία, όμως στον ηλικιωμένο μέσα σε μία εβδομάδα ένα μεγάλο ποσοστό της μυϊκής δύναμης χάνεται και θέλει πολύ περισσότερη δουλειά για να επανέλθει εκεί που ήταν.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Οι ηλικιωμένοι έχουν πολύ συχνά προβλήματα με τα πέλματα. Βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα στο κάτω μέρος του πέλματος, έχουμε εξωστώσεις, τα λεγόμενα κότσια που ακούμε συχνά, κάλους όπως λέμε, πτώση μεταταρσίου. Πόσο επηρεάζει το σωστό πέλμα την ισορροπία ενός ηλικιωμένου?
1: Σίγουρα επηρεάζει, γιατί είναι η βάση μας, είναι η βάση στήριξής μας. Αλλά και σίγουρα σπάνια θα βρεις ηλικιωμένο που να μην έχει τέτοια προβλήματα, γιατί αυτά δεν είναι τυχαία προβλήματα. Είναι αποτελέσματα άλλων προβλημάτων που υπάρχουν στο σώμα. Ας πούμε ένα άτομο με ζαχαρόδι διαβήτη, το οποίο έχει αναπτύξει νευροπάθεια στα κάτω άκρα, πάρα πολύ συχνά θα δεις ότι εμφανίζει πλατυποδία. Και σου λέει αυτός ο ηλικιωμένος, μα εγώ δεν είχα πλατυποδία. Ναι, δεν είχε πλατυποδία, γιατί δούλευε σωστά το νευρικό του σύστημα. στη συνέχεια εξαιτίας της νευροπάθειας ατόνισαν εκείνοι οι μυς οι οποίοι κρατάνε την ποδική καμάρα.
0: Ένα λοιπόν είναι το πέλμα που θα πρέπει να φροντίσει όσο μπορεί.
1: Οπωσδήποτε.
0: Είτε με θεραπευτικό πεντικιούρ, είτε με ασκήσεις.
1: Και με αυτό και με τις ασκήσεις που θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε.
0: Το για pedicure, το πέλμα.
1: Δηλαδή οι σκληρύνσεις που θα δούμε στο πέλμα, ειδικότερα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά γενικότερα σε οποιοδήποτε άτομο, δεν είναι ποτέ τυχαίες. Εμφανίζονται σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες έχουν περισσότερο, δέχονται μεγαλύτερο φορτίο. Και γίνεται αυτό γιατί δεν υπάρχει σωστή στατική στο σώμα.
0: Εκτός λοιπόν από το πέλμα, το επόμενο που θα πρέπει ο ενήλικας να φροντίζει για να διατηρήσει την ισορροπία του είναι...
1: Θα πρέπει να φροντίζει πάρα πολύ τη δύναμη γενικότερα στον κορμό του. Τη δύναμη στη λεκάνη ειδικότερα.
0: Αυτό...
1: Είναι το κέντρο βάρους του σώματός μας, ναι. Η λεκάνη μας.
0: Το ότι η λεκάνη αποκτά μεγαλύτερο βάρος κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι με την ηλικία το βάρος συσσωρεύεται κυρίως στην περιοχή της λεκάνης, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Αλλά και στους άνδρες στην περιοχή της κοιλιάς. Άρα η λεκάνη επιβαρύνεται ούτως ή άλλως με μεγαλύτερο βάρος. Το τείχωμα των κοιλιακών μειών...
1: Το βάρος αυτό έχει σαν συνέπεια τι, να μας αλλάξει τη θέση του κέντρου βάρους μας. Έτσι το κέντρο της μάζας του σώματος μας αλλάζει και βγαίνει έξω από τη βάση στήριξής μας.
0: Άρα και μόνο η αύξηση του βάρους ή μια κολίτιδα που δημιουργεί ένα φούσκωμα...
1: Οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει τη θέση της λεκάνης.
0: Επηρεάζει σημαντικά το κέντρο βάρους μας και άρα την ισορροπία μας. Όλα αυτά πώς θα μπορούσαν να ρυθμιστούν.
1: Σίγουρα μέσω της άσκησης δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Εφόσον ο ηλικιωμένος έχει λύσει το πρόβλημα με τα μάτια ή με τα αυτιά, αν υπάρχουν κάποιες παθολογίες, με τους ειδικούς για να μπορέσει να έχει τα σωστά μηνύματα από εκεί, το επόμενο βήμα σίγουρα είναι η άσκηση και οι μελέτες που γίνονται πάρα πολλά χρόνια τώρα, γιατί ακριβώς οι πτώσεις στους ηλικιωμένους είναι μία από τις βασικές αιτίες κατάληξης του ηλικιωμένου. Και τα ποσά τα οποία καταναλώνονται κάθε χρόνο για να αντιμετωπίσουν αυτές τις πτώσεις από τα διάφορα κράτη είναι τεράστια. Γι' αυτό το λόγο και διατίθενται πάρα πολλά χρήματα για πολλές μελέτες επάνω σε αυτό το κομμάτι, στην αποφυγή πτώσεων των ηλικιωμένων και στη διατήρηση της ισορροπίας τους. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα άσκησης τα οποία βοηθάνε σίγουρα το μυϊκό ιστό και έχει φανεί από μελέτες που έχουν γίνει ότι βελτιώνεται και η δύναμη και η αντοχή τους, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, ο μυς έχει την ικανότητα να επανακάμψει, όχι ίσως με τον ίδιο ρυθμό που θα γίνει σε ένα νεαρό άτομο ή στον ίδιο βαθμό που θα δούμε σε ένα νεαρό άτομο, όμως αυξάνεται και η δύναμη και η αντοχή του ηλικιωμένου.
0: Να δυναμώσει δηλαδή τους μυς που παρεμβαίνουν στη διατήρηση της όρθιας θέσης.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τους κοιλιακούς εννοείται.
1: Κοιλιακούς, τους εκτείνοντές τους, πάλι τους μυς τους έκτασης, της έκτασης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτούς που μας κρατάνε όρθιους απέναντι στη βαρύτητα.
0: Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες και μέσα στις δομές των ΚΑΠΗ.
1: Ναι,
0: στα κέντρα απασχόλησης.
1: Τα ΚΑΠΗ δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο για να διατηρήσουν τον ηλικιωμένο κινητικά ανεξάρτητο, βέβαια με μια πολύ καλή ψυχολογία, γιατί το άτομο της τρίτης ηλικίας σίγουρα εμφανίζει αρκετά θέματα ψυχολογίας που μπορεί να το κρατήσουν μέσα και βέβαια αυτό να έχει σαν συνέπεια να επηρεαστεί και η κινητικότητά του. Η ίδια η άσκηση μέσω των ενδορφίνων που εκλείονται βοηθάει και στην ψυχολογία του. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η άσκηση βελτιώνει και την ψυχολογία του ηλικιωμένου, αλλά σίγουρα και την ικανότητά του να κινείται, να είναι ικανό, να είναι ανεξάρτητο, να μην χρειάζεται τη βοήθεια τρίτων. Να μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του βασικά.
0: Μα ακόμη και αν η οικογένεια έχει την πρόθεση να βοηθήσει τον ηλικιωμένο με αγάπη, με στοργή. Ο ηλικιωμένος, φαντάζομαι, αισθάνεται πολύ καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Όταν είναι αυτάρκης.
1: Εννοείται.
0: Πολλές φορές, έτσι στην αστροφή με τους ηλικιωμένους το έχω διαπιστώσει, δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει κάποιος να τους φροντίσει. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι να τους φροντίσουν, αν όχι τα συγγενικά τους πρόσωπα. Υπάρχει κάποια κυρία που τους προσέχει. Δεν είναι ότι δεν έχουν πρόσωπο να τους φροντίσει αυτό που τους δημιουργεί την στενοχώρια έτσι, και την κατάθλιψη. Όσο είναι, επιτρέψτε μου ίσως να το πω λιγάκι χοντρά θα έλεγα, είναι αυτή η αίσθηση της ανυποριάς που χτυπάει το ευαίσθητο σημείο της αξιοπρέπειάς τους.
1: Βέβαια, όταν νιώθεις ανύπορος να μπορέσεις να χειριστείς το σώμα σου και νιώθεις ότι πρέπει να εξαρτηθείς από τον άλλον για να κάνεις τα απαραίτητα, σίγουρα αυτό είναι κάτι που θίγει την αξιοπρέπειά σου.
0: Και είναι κάτι που θα μπορούσε να διορθωθεί. Το να βοηθήσουμε λοιπόν τον άνθρωπό μας να διατηρήσει την κινητικότητά του είναι πρωτίστης, μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές εστιάζουμε στο να φροντίσουμε τον άνθρωπό μας να μην πονάει, να παίρνει τα φαρμακά του, να είναι ρυθμισμένα όλα τα συστήματα του κατά το δυνατόν, να είναι οι εξετάσεις του οι βιοχημικές, οι μικροβιολογικές, οι αιματολογικές όπως πρέπει, να ανανεώνεται η φροντίδα του από τους γιατρούς. Την κινητικότητα όμως θα έλεγα ότι πολλές φορές την αφήνουμε έτσι να περάσει.
1: Ναι, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι καθώς μεγαλώνει η κινητικότητα θα εκλείψει.
0: Είναι αυτονόητο ότι θα περιοριστεί.
1: Σίγουρα θα περιοριστεί, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Δηλαδή έχω δει άτομα 90 και 95 ετών να κάνουν πράγματα που είναι μαγικά και για πολύ νεότερα άτομα. Αλλά τα άτομα αυτά ζούσαν συνέχεια με την άσκηση.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για αυτό το οποίο είναι κάτι ακραίο, σίγουρα. Αλλά ότι το άτομο θα πρέπει πρώτα-πρώτα να ενεργοποιείται, να βγαίνει έξω από το σπίτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν περιορίζεται και μένει μέσα στον κλειστό χώρο του σπιτιού, αμέσως περιορίζεται η κινητικότητά του. Είναι τελείως διαφορετικό να κινηθείς σε ένα κλειστό χώρο από το να βγεις και να κινηθείς στον δρόμο. Εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερη ικανότητα σε σχέση με την κίνηση μέσα στο σπίτι. Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις πολύ περισσότερα εμπόδια, θα πρέπει να είναι πιο αυξημένες οι δυνατότητες του προσανατολισμού σου, θα πρέπει ο εγκέφαλός σου να λειτουργήσει πολύ πιο γρήγορα για να μπορέσεις να κινηθείς στο περιβάλλον γενικότερα.
0: Πολλές φορές λανθασμένα θεωρούμε ότι είναι μια ένδειξη φροντίδας και αγάπης το να απαλλάσσουμε τους ανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας από κάποιες μέρημνες, από κάποιες φροντίδες. Δυστυχώς όμως, όσο περισσότερο τους αφαιρούμε αυτές τις δραστηριότητες, τόσο περισσότερο τους παροπλίζουμε και παροπλίζονται και όλες οι δυνατότητές τους με τρόπο μη αναστρέψιμο.
1: Ναι.
0: Το να απαλλάξεις τον ηλικιωμένο πλήρως από τα ψώνια του ή να τον απαλλάξεις πλήρως από τη συντήρησή του, από τα βασικά πράγματα που συνήθιζε να κάνει, το μαγείρεμά του, την καθαριότητά του, δυστυχώς δεν είναι μόνο ένδειξη φροντίδας.
1: Όχι. Χάνει την αξιοπρέπειά του
0: άλλος. Έχει κάποιες επιπλέον συνέπειες, ναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Χάνει την αξιοπρέπειά του και την κινητικότητά του. Τα ενδιαφέροντά του.
1: Θυμάμαι άτομα τα οποία έρχονταν στο ΚΑΠΗ, ειδικότερα γυναίκες, γιατί τότε ήμουνα πολύ, πολύ νεότερη και ήταν και πολλά χρόνια πριν που πρωτομπήκα στον χώρο αυτό τον ΚΑΠΗ. Οι γιαγιάδες ήταν διαφορετικές από ό,τι είναι τώρα. Η γυναίκα δεν έβγαινε εύκολα έξω από το σπίτι όταν ξεκίνησαν τα ΚΑΠΗ, οπότε θεωρούταν κάτι πρωτοποριακό το ότι θα έβγαινε η γυναίκα να πάει σε ένα χώρο, να δει μια φίλη της και να πιει έναν καφέ εκεί. Ερχόντουσαν και ήταν μια θλιμμένη κατάσταση, ειδικότερα εκείνες οι γυναίκες που είχαν χάσει και το σύντροφό τους. Μπαίνοντας σε αυτούς τους χώρους και όχι μόνο στο καπί, σε χώρους που υπάρχουν άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας με τα ίδια ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Έβλεπες ότι τα άτομα αυτά κατευθείαν άρχιζαν να μετέχουν σε ένα σύνολο, αποκτούσαν πολύ περισσότερα ενδιαφέροντα και βέβαια μέσα από τα προγράμματα που γίνονταν για την οστεοπόρωση, για την κινητική τους ικανότητα, γίνονταν πολύ πιο δραστήρια.
0: Τόλμη λοιπόν.
1: Τόλμη.
0: Ο ηλικιωμένος πρέπει να τολμήσει
1: και
0: να βγει από το σπίτι.
1: Αλλά και τα παιδιά δεν είναι αγάπη. Τον κρατάω πίσω τον ηλικιωμένο. Η αγάπη είναι του δίνω χώρο να ζήσει ακόμα. Δεν έχει
0: Ακριβώς.
1: πεθάνει ο ηλικιωμένος. Ακόμα
0: Ακριβώς.
1: ζει και έχει ενδιαφέροντα και πρέπει να του δώσουμε τα ενδιαφέροντα αν εκείνος τα έχει χάσει λόγω της κακής ψυχολογίας του.
0: Βεβαίως. Και μόνο η συναναστροφή με άλλους ανθρώπους mm-hmm. Μεταδίδει ζωή.
1: Ναι. Θυμάμαι μία γιαγιά που μου έλεγε ότι ζω μαζί με την κόρη μου και τα παιδιά μου με αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά θέλω πώς και πώς να βρεθώ με τις φιλενάδες μου, γιατί όταν είμαι στο σπίτι της κόρης μου θα έρθουν οι δικοί τους φίλοι που εγώ δεν μπορώ να μιλήσω μαζί τους, ενώ όταν βρεθώ με τις φιλενάδες μου μπορώ να πω αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν.
0: Ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό. Η διατήρηση λοιπόν της κινητικότητας και της λειτουργικότητας και της ικανότητας να αυτοεξυπηρετηθεί ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας ήταν το θέμα μας σε αυτή την σημερινή μας συνάντηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, να ευχαριστήσουμε πολύ και την κυρία Μαρία Πιτσικάλη, φυσιοθεραπεύτρια.
1: Ήταν ένα θέμα που το έχω δουλέψει πάρα πολύ και σαν φοιτήτρια μεταπτυχιακή, γιατί δούλεψα πάρα πολύ με άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά και στο χώρο των ΚΑΠΗ. Τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους και έχουν φοβερή ζωντάνια μέσα τους όταν τους δώσεις την ευκαιρία να στη δείξουν αυτή τη ζωντάνια.
0: Μα είναι η ιστορία μας.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι αυτοί στους οποίους οφείλουμε αυτό που είμαστε τώρα. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μοιραστήκατε τις εμπειρίες σας και τις γνώσεις σας και το χρόνο σας μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ελπίζω να σας έχουμε κάποια άλλη φορά για ένα εξίσου σημαντικό θέμα στην παρέα μας. Αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας TV, από την εκπομπή μας Ακουφίλε, σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου η γαλιά σαν το επιθεών ζώντα. Και γάρστρου θείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνωση αν εαυτή ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφμόνος εις των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει Κύριε ουσού στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία νιακό, αφήκας της ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αθυμών. Μη σου σε αιώνας οργιστής ημίν ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δόησι ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρό Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον

0: παρουσάς μου, ουκ έστι νομοιώσει εν Θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα Σου, πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν Σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά Σου, ότι μέγας Εσύ και ποιον θαυμάσαι Εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό Σου και πορεύσω με εν τη αληθεία Σου, εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά Σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μεν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά Σου στον αιώνα, ότι το έλεος Σου μέγα επέμε και ρίσω την ψυχή μου εξάλλου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επέμε και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντώσε ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου ικτήρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ως Κύρος ουράνιον θεολογία εισή βραβεύει εν πνεύματι τη Εκκλησία Χριστού την χάριν την εν Θεόν. Σίγαρ καθ' υπογράψας της Τριάδος την δόξαν, μίστης της Θεοτόκου και υπέρμαχος όφθης, παρής λαμπρός δε δόξασε ιεράρχα Κύριλε, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος συν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάλατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδης τους έπλασας τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελέημον, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών, και σώσον σωτήριμον λαών απεγνωσμένων, μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου, και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου, και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί το δοθέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τα στον αιρέσεων πλοκάς διαρρήξας, εν τη δυνάμει του Χριστού θείς λόγης, την Εκκλησίαν Κύριλε επλούτησας, πάντα τα ζυζάνια νεστορίου εκόψας. Όθεν και παρίστασε συναγγέλων χωρίες, Χριστό πρεσβεύων μάκαρ εκτενός, πάση πτεσμάτων δωρήσαστε άφεση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσταξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα εντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς.

0: διόρθωσοντας εν ίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρου θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστή την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατων όλε σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκασμεν άξι άρετα ούματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον το νέον εντισώμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότικη και δαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή ευθροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέον Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείμον Θεού. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείμον Θεού. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλήν θησφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν εν ετήσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υπέρην, ως στεγάζουν εν είδαση τε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρίστηψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ον έπλασσα σε τέζην αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Άνοιξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγλω την δύση αυτού έθου σκότους και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς πάσα σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τις ασεβίες ημών σε ηλάσει. Μακάριος αν εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσεν τις αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρι μόνη, ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία. Όσοι δαράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από των σημείων σου. Εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γην και εμέθησε σε αυτήν, επλήθυνος του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού εκπληρώθη υδάτων, ετοίμασε στην τροφήν αυτών ότι ούτως ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία εν υγονή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνού συσίτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξε το Κυρίο πάσα εν γη, ψάλλατε δι το όνοματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα εν γη, προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δι το όνοματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβλές υπερ τους ιούς των ανθρώπων, ο μεταστρέφων την θάλασσα εν σξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθε επ' αυτό, το δεσπόζονται τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπους είναι παραπικραίνοντες μη ύψους δωσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσατε την φωνή της ενέσεως αυτού, που θεμένω την ψυχή μου η ζωή και αμοιδόντος εις άνω τους πόδες μου, ότι εδοκίμασες ημάς ο Θεός, επίρρωσες ημάς ως πυρούτε το αργύριον, εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των όδων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, δήλθουμεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχή. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σαν ολοκαυτό μας, συν αποδώσωση τα στεφρά σας, διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βοάς με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξε και ύψωσε από την γλώσσα μου. αδικίαν οι εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτων μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου, ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, ο σου καπέσει την προσευχή μου και το έλειος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του κνώνει τη γη την οδόν σου, εν πάση συνέθνηση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς ο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς ο σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθεί το σαν και αγαλιάς ο σαν έθνη, ότι κρεμίζει λαού σαν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς ο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς ο σαν συλλαεί πάντες, γη εδώ και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός. Και φοβηθεί το σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτω σαν αγαλιάσω σαν ενώπιον του Θεού τερθήτω σαν ενεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το όνοματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικό τη επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστες ενώπιον του λαού, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έστεξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσια να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε. Σι δε κατευτείς αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή. Τίμασα σε τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ορότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείταν αμέσω των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιγυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλιν των επουράνιων βασιλείς επαυθύσιον οθήσονται σελμών, όρος του Θεού όρος ποιον, όρος ετηρωμένων όρος ποιον, είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι εν το Αγίο. Ανέβησες ύψος ηχμαλώτευσας ηχμαλωσία, ανέλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζει και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συμφλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως σαν βαφή ο πούσο ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορίε του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίου. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εξτάση, άρχοντες Ιούδα γεμόνες αυτών. Άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλο ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σε επί Ιερουσαλήμ, σύσου η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίη του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάτηση των λαών. Το εγκλησίνη του δεδοκιμασμένου στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνητα του πολέμου θέλοντα, ύξου η πρέσβηση εξ Αιγύπτου. Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία τη γη, άσατε το Θεό, ψάλετε το Κυρίο. Το επιβεβικό ότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού, και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον ο Θεός ότι εις ήλθος ανίδατα αιώς ψυχής μου, εν επάγγειν εις ειρήνη διθούκιου και εις την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώτησέ με. Εκοπίας σακράζων ευραχίας εν ολάριξ με, εξέλιπον η οφθαλμή μου που το ελπίζει με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν επερ τα στρίχας της κεφαλής μου, μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώδησαν οι εχθροί μου, εκδιώκοντες με αδίκωσα, οχύρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός έγνωστη την αφροσύνη μου και επιμέλειέ μου από σου καπεκρίδησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δέντρα ποιήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκα σου επίνεγκα ονειδισμόν, εκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος σε γεννήτη της αδελφής μου και ξένος της ύης της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ. Και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και γεννήθης ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ενδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και σε με έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσον μεν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ριστίνε των μισούντων με και των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός. Μη δε συσχέτω επ' εμέ φέρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριο, τη Χριστόν το έλαιό σου. Κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου από το παιδό σου τη θλίβω με ταχύ επάκουσον μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρη γινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλιβοντές με, ονειδισμόν προς εδώ και στην ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ έβρον και έδωκαν στο βρώμα μου κολλήν και στην δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμία αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όνες οι επάταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλογος των τραυμάτων μου προσέφηκαν. Πρόσθεσαν ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μεταδικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβητό μου. Εν έσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός φωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφραθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού καξουδένωσαν. Εν εσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιόν και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν συνεκεί και κληρονομήσουν συν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν συν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν συν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα ισχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάσωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ψηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή, συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού.

Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί.

0: Νην απολύ εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και εν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς. Κύριε, η βάση της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επισκέψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Νένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, αυθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και αφέσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενεργήσει μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το ελαιόν σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σέ.
3: Αιωνία η μνήμη μόνο αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
3: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
4: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Εκκλησιαστικό φρόνημα, όρος σωτηρίας. Ομιλία του ιερομονάχου πατρός Αντίπα εκ του Ιβρητικού κελίου Αγίας Άνης Αγίου Όρους στον ιερό.

0: Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2022.
1: Όταν ήμουν μικρό παιδί ακόμη και πήγαινα την Κυριακή στην Εκκλησία, εντύπωση μου έκανε που οι χριστιανοί σχεδόν όλοι στο άκουσμα εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν έκαναν το σταυρό τους. Κάποια φορά ρώτησε ένα σεβάσμιο ιερέα, «Γιατί, παππούλοι, οι χριστιανοί κάνουν το σταυρό τους όταν ακούν το εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν και δεν τον κάνουν ή τον κάνουν λίγοι όταν αρχίζει ο ψάλτης το πιστεύω, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα?» «Παιδί μου», μου απάντησε εκείνος, «είναι απλό αυτό που ρωτάς. Μία οικογένεια είναι πραγματική οικογένεια όταν έχει σπίτι, όταν βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Οικογένεια χωρίς σπίτι δεν υπάρχει. Εκεί ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια. Η Εκκλησία είναι το σπίτι όλων μας και εκεί είμαστε μία πίμνη εις ποιμήν. Εκεί υπάρχει μόνο η αληθινή πίστη στον Τριαδικό Θεό, τον Ουράνιο Πατέρα μας και είμαστε ενωμένοι με Αυτόν και μεταξύ μας, σαν μία οικογένεια. Κάνοντας λοιπόν το σημείο του Σταυρού, δείχνουμε και ομολογούμε πως πιστεύουμε στον αληθινό Θεό που αποκαλύφθηκε μέσα στην Εκκλησία και ακόμη δείχνουμε πως σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε Αυτήν και πιστεύουμε ό,τι πιστεύει Αυτή και επίσης την θεωρούμε μητέρα όλων ως είναι βαπτισμένη στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Από τότε που άκουσα αυτά τα λόγια πέρασαν πολλά χρόνια και η ευλογημένη αυτή συνήθεια των χριστιανών καλά κρατεί και πρέπει να κρατεί, διότι είναι ομολογία πίστεως, έστω και αν πολλοί δεν το γνωρίζουν. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Στα χρόνια που πέρασαν, έβλεπα και βλέπω ακόμη πως σε πολλούς Ορθοδόξους χριστιανούς, ακόμη και σε αυτούς που θέλουν να φαίνονται καλοί χριστιανοί και μάλιστα ζηλωτές των πατρών παραδόσεων, να λείπει το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, η μέχρι θανάτου δηλαδή υπακοή και αφοσίωση στην Εκκλησία και ο απέραντος σεβασμός σε Αυτήν που οφείλουμε να έχουμε όλοι μας, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί. Γι' αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα θα μιλήσουμε σήμερα, που για όλους μας είναι όντως όρος και προϋπόθεση σωτηρίας. Θα μιλήσουμε βεβαίως κατόπιν της ευγενούς προσκλήσεώς σας, αγαπητέ Πάτερ Ματθαίε, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ακόμη ευχαριστώ και όλους εσάς που προσήλθατε πρόθυμα σε αυτή τη σύναξη. Ο λόγος για την Εκκλησία είναι πάντα επίκαιρος και πάντα ωφέλιμος. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, διότι δεν υπάρχει ορισμός της Εκκλησίας. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες, ούτε και αυτές ακόμη οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι δεν διατύπωσαν κάποιο ορισμό επίσημο. Η Εκκλησία δεν ορίζεται, αλλά μόνο περιγράφεται. Αυθεντικός ορισμός επομένως δεν υπάρχει. Η Εκκλησία είναι μυστήριο των μυστηρίων, το παμυστήριον, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς. Παρά τα αυτά, πολλοί πατέρες με θείο φωτισμό είπαν και έγραψαν πολλά για αυτό το παμέγιστο θαύμα της Εκκλησίας, που ενώ διακρίνεται στην ενουρανή τριαμβεύουσα και στην επιγή στρατευωμένη, παραμένει πάντοτε ενιαία και άρρηκτα συνδεδεμένη με κεφαλή τον Χριστό, ως κοινωνία πιστών, ως σώμα πιστών και ως λαός του Θεού. Ο Παύλος, ο μέγιστος των θεολόγων και Απόστολος των Εθνών, είναι ο πρώτος μετά τον ένα που μας είπε επιλέξει τι εστί Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σώμα με κεφαλή των Χριστών. Ο Πατήρ πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού του Υιού και Αυτόν έδωκε υπερπάντα τη Εκκλησία ή της εστί το σώμα αυτού. Χριστός εστί κεφαλή της Εκκλησίας, συνεχίζει. Και αφού ο Χριστός σταυρώθηκε για την Εκκλησία, είναι η μοναδική κεφαλή της Εκκλησίας, καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και Αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Και είναι τόσο αδιάρρηκτος η ένωση της Εκκλησίας με το σώμα, ώστε να λέγει ο ιερός Αυγουστίνος ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός εις τους αιώνας

είναι κυβωτός μίζων της παλαιάς κυβωτού, είναι ο στήλος της Οικουμένης. Στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στις πράξεις των Αποστόλων, καθώς και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πολλές φορές γίνεται λόγος για την Εκκλησία με την ίδια έννοια όπως την χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα. Θείον καθίδρυμα, θεανθρώπινη κοινωνία, κοινωνία Αγίων, που πηγάζει από την κοινωνία των τριών προσώπων της Παναγίας Τριάδος. Η ζωή και η ενότης, λέγει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης, των τριών θείων προσώπων, προσφέρεται στον κόσμο δια της Εκκλησίας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να δυνηθούν να συμμετάσχουν εις αυτήν. Την θεανθρωπίνην κοινωνίαν συνεχώς πραγματοποιεί το Άγιον Πνεύμα εις την Εκκλησίαν, δια των συσσωματούντων τους πιστούς εις το σώμα του Χριστού Αγίων Μυστηρίων. Όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, η Εκκλησία δια των μυστηρίων σημαίνεται. Ο Ιερός Αυγουστίνος είπε κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που λέγεται Εκκλησία προκαταβολής κόσμου υπάρχει. Ίσως έχετε ακούσει για τον Ποιμένα του Ερμά, βιβλίο των μεταποστολικών χρόνων όπου αναφέρονται οπτασίες και αποκαλύψεις. Σε μία από αυτές αναφέρονται τα εξής. «Μου αποκαλύφθηκε επίσης, αδελφοί, ενώ κοιμόμουν, από ένα ωραιότατο νέον, ο οποίος μου είπε, ποια νομίζεις ότι είναι η ηλικιωμένη γυναίκα από την οποία πήρες το βιβλιαράκι? Εγώ είπα, η Σίβυλλα. Πέφτεις έξω, μου λέει. Δεν είναι. Ποια είναι λοιπόν, λέω? Η Εκκλησία, μου λέει. Του είπα τότε, γιατί είναι ηλικιωμένη? Επειδή, λέει, δημιουργήθηκε πρώτη απ' όλα. Γι' αυτό είναι ηλικιωμένη και για αυτήν έγινε ο κόσμος». Απίθανος λόγος η τελευταία πρόταση. Προσέξτε την παρακαλώ. Δια ταύτην ο κόσμος κατηρτίστη. Δηλαδή ο κόσμος όλος, η δημιουργία άπασα έγινε για την Εκκλησία. Το στόμα που έδωσε τους πιο εύστοχους χαρακτηρισμούς για την Εκκλησία δεν είναι άλλο από το χρυσό στόμα του απαράμιλου Αγίου Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ας τον απολαύσουμε με την ανάλογη προσοχή. Ιατρίων εστί πνευματικών η Εκκλησία. Πανήγυρης εστί πνευματική του Θεού η Εκκλησία και ιατρίων εστί ψυχών. Οικία κοινή πάντων εστίν η Εκκλησία και κυριωτέρα αυτή η οικία. Και γάρτα μεγάλα ημών κτήματα εντάφθα κίνδε, εντάφθα ημών πάσε ελπίδες. Προτιμωτέρα και ουρανού και γης η Εκκλησία. Βαλανίων εστί η Εκκλησία πνευματικών ου ρήπου σώματος, αλλά ψυχής αποσμίγων κοιλίδα της πολλής της μετανοίας τρόπης. Η Εκκλησία ουδέν έτερον εστί η αλήθεια των ημετέρων ψυχών οικοδομία. Η δεϊκή αύτιου κέστην ισότιμος άπασα. Αύτη η Εκκλησία οκοδόμηται από χρυσού και από αργύρου και των λίθων των τιμίων. Στήλος εστί της Οικουμένης η Εκκλησία και μυστήριον μέγα και ευσεβίας μυστήριον. Μίζων της κυβωτού εστίν η Εκκλησία. Η γάρ κυβωτός παρελάμβανε ζώα και εφύλατε ζώα. Η δε Εκκλησία παραλαμβάνει ζώα και μεταβάλλει. Η Εκκλησία μήτηρη εστί των οικείων τέκνων. Της κυβωτού του νό η Εκκλησία βελτίων. Εκείνη ελάμβανε άλογα και εφύλατε άλογα. Αυτή δε λαμβάνει άλογα και μεταβάλλει. Αν μας ρωτήσει κάποιος αλλόθρησκος τι πιστεύουμε ή τι είμαστε, εμείς βεβαίως δεν το απαντούμε ότι ανήκουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά το απαντούμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και αυτό γιατί μόνο η Εκκλησία μας είναι όντως Ορθόδοξη. Κάποιες εκκλησίες, ακόμη και αυτές που αυτοτιτλοφορούνται Ορθόδοξες, καταχρηστικώς καλούνται έτσι. Ήταν κάποτε εκκλησίες σε κοινωνία με μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επίσης καλείται και Ανατολική, μετά το σχίσμα της Δυτικής Εκκλησίας το 1054. Μετά από όλα αυτά, ας το κατανοήσουμε καλώς και ας το ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι μία. Η Ορθόδοξος Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην οποία ανήκει πραγματικά όποιος έχει κοινωνία με τον εφημέριο της ενορίας του και αυτό στη συνέχεια με τον επίσκοπό του και εκείνος ακολούθως με τον προκαθήμενό του και οι προκαθήμενοι μεταξύ τους. Θα ήταν παράληψη να μην προσθέσουμε σε όσα ελέγχθησαν πως η Παναγία μας ταυτίζεται με την Εκκλησία και όπως λέγει σε ένα λόγο του Άγιος Ανδρέας Κρήτη

0: η ίδια έγινε Εκκλησία και την Εκκλησία η γέννηση. Και ως εκ τούτου λέγει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως απευθυνόμενος προς αυτήν, ουδής σώζεται παρά μόνο δια σου Θεοτόκε. Αυτήν ας επικαλούμαστε και εμείς πάντοτε να μας στηρίζει στην ορθόδοξη πίστη και να μας ενδυναμώνει στον αγώνα μας, να είμεθ' όλοι ενωμένοι με αφοσίωση και αγάπη προς την Αγία Εκκλησία του Χριστού, που είναι η ελπίδα όλου του κόσμου. Καυχόμεθα εν Κυρίω όλοι μας για την Αγία Ορθοδοξία και υψώνουμε τη σημαία Ορθοδοξία ή θάνατος, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται μόνο εντός της Εκκλησίας, γιατί έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει Ορθοδοξία και αν υπάρχει είναι ψεύτικη. Γι' αυτό, όπως πολλάκις είπαμε και γράψαμε, η σημαία όλων μας πρέπει να είναι Εκκλησία ή θάνατος. Γι' αυτή να είμαστε έτοιμοι και να αποθάνουμε ακόμη υπερασπίζοντάς την, αν και δεν έχει ανάγκη από εμάς, αφού και πύλε άδου ούκα τη σκήσου είναι αυτής. Η Εκκλησία είναι αίτητη. Αν δεν πιστεύεις στα λόγια, πίστευε στα πράγματα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πόσοι τύρανοι θέλησαν να νικήσουν την Εκκλησία, πόσα τηγάνια, πόσα καμίνια, δόντια θηρίων, ξύφια ακονισμένα, όμως δεν την νίκησαν. Πού είναι εκείνοι που την πολέμησαν, έχουν σιγήσει και παραδόθηκαν στη λύθη. Και πού είναι η Εκκλησία, λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Και συμφωνούμε όλοι πως Εκκλησία είμεθα όλοι, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Όμως μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν κανόνες, υπάρχει τάξης. Τον πρώτο λόγο και την ευθύνη έχουν οι επίσκοποι ως διάδοχοι των Αποστόλων. Αυτήν επιμένες, λέγει ο μέγιστος των Ιεροκηρύκων Χρυσόστομος, εμείς είμαστε πρόβατα. Χωρίς τούτον, Εκκλησία ου καλείται, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας. Γι' αυτό το σύστημα της Εκκλησίας είναι συνοδικό. Εκκλησία γάρ συστήματος και συνόδου εστί όνομα. Η πρώτη σύνοδος που έχει γίνει είναι η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολύμων, στην οποία συνήλθαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι συνόλητη Εκκλησία, ενώ προείδρευσε ο πρώτος Ιεράρχης, Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, αν και ήσαν παρόντες οι πρωτοκορυφαίοι Πέτρος και Παύλος και προφανώς και η Παναγία μας. Η σύνοδος αυτή που έγινε δεν ήταν απλώς μια συνάθρηση για να συζητηθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στην πρώτη Εκκλησία, αλλά ήταν σύναξη στην οποία εκφράστηκε η ενότητα του ενός σώματος του Χριστού, η ενότητα του σώματος με την κεφαλή. Γι' αυτό και εκεί που συνάγονται δύο ή τρεις, εκεί είναι ο Χριστός, ολόκληρη Καθολική Εκκλησία, σύμφωνα με τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλαβιζόπουλο. Στην προσευχή του ο Ιησούς, λίγο μετά από τον μυστικό δείπνο προς τον ουράνιο πατέρα, ζήτησε «Ειν απάντες εν όσοι, καθώς και εσύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, ειν και αυτοί εν ημίν εν όσιν, ειν ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ είμαι απέστειλας, και εγώ την δόξαν, ειν δε δοκάς μη δε δοκα αυτής, ειν όσιν εν, καθώς ημείς ένες μεν». Για αυτή την ενότητα, την Αγία Ενότητα μεταξύ των πιστών, εργάστηκαν απ' αρχής οι Απόστολοι και οι μεταυτούς Αποστολικοί Πατέρες και εργάζονται και αγωνίζονται μέχρι σήμερα όσοι αγαπούν εν αληθεία την Αγία μας Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, είναι ένα και ο Χριστός δεν μερίζεται. Δεν μπορεί κανείς να είναι του Χριστού αν δεν είναι ταυτόχρονα με τους αδελφούς του Χριστού. Γι' αυτό και η διαίρεση, το σχίσμα είναι έγκλημα. Το όνομα της Εκκλησίας είναι όνομα ενώσεως και συμφωνίας και ομονίας και όχι όνομα χωρισμού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και η ενότητα αυτή δεν είναι μόνο εξωτερική αλλά μυστηριακή, ουσιαστική, αιώνια. Είναι η εν Χριστώ Αγία Ενότητα, η μόνη αληθινή και η μόνη αιώνια ενότητα των ανθρώπων. Διότι στον Θεάνθρωπο Χριστό δεν είμαστε μόνο αιωνίως ζώντες, αλλά και αιωνίως ένα, ακριβώς όπως είναι το σώμα Του. Όλοι οι πιστοί είναι αδελφοί μεταξύ τους, διότι έχουν κοινή μητέρα την Εκκλησία, που μας γεννά μυστηριακός και αρχηγό και κεφαλή τον Χριστό, ο οποίος μας συνάγει όλους σε ένα σώμα, ώστε να είμαστε μέλη αλλήλων και αυτού του Χριστού. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι ανέφικτη χωρίς ενότητα στη δογματική πίστη και στην ομολογία και επίκληση του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αναμφιβόλως, εκείνος που δεν τηρεί την πίστη της Εκκλησίας είναι εκτός Εκκλησίας. Ο άνθρωπος σώζεται μόνον όταν είναι ενωμένος με την Εκκλησία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αναφέρθηκε παραπάνω πως αυτός που δεν τηρεί την πίστη της Εκκλησίας είναι εκτός της Εκκλησίας. Εκτός της Εκκλησίας όμως μπορεί να βρεθεί και αυτός που διασαλεύει την ενότητα της Εκκλησίας. Και δεν είναι μόνο οι σχισματικοί που το κάνουν αυτό, αλλά και πολλοί δήθεν ζηλωτές των πατρών παραδόσεων, υπερασπιστές των ιερών κανόνων και υπερζηλωτές ορθόδοξοι. Παρόλο που το Πνεύμα του Άγιον διακρατεί την ενότητα της Εκκλησίας, ωστόσο διαιρέσεις και σχίσματα υπήρχαν πάντοτε. Γιατί άραγε? Διότι απλούστατα δεν υπάρχει σε πολλούς το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, το οποίο δεν είναι άλλο από την αγάπη, την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και την υποκοή στην Εκκλησία. Όπου εγωισμός, εκεί και σχίσματα. Δυστυχώς στις ημέρες μας είναι έντονη η αποσία αυτού του εκκλησιαστικού φρονήματος, διότι δεν καλλιεργείται στις ψυχές των πιστών, ακόμη και από ιερείς και ηγουμένους, ως όφιλε. Θα έλεγα δεν καλλιεργείται ακόμα και από αρχιερείς. Σήμερα πολλοί χριστιανοί περισσότερο ακούν δήθεν χαρισματούχους γεροντάδες, που μόνον αυτούς θεωρούν φωτισμένους και διαδόχους κάποιων Αγίων, και ακούν επίσης ευχάριστα ένα σωρό ψευδοπροφήτες παρά την Εκκλησία. Αντί οι χριστιανοί να είναι ζωντανά μέλη της ενορίας τους, αντί να βοηθούν το έργο της και αντί να αγωνίζονται να μορφώσουν Χριστό μέσα τους, τρέχουν πίσω από εκείνους που αρέσκονται να έχουν οπαδούς και αποαγωνίζονται όχι να βάλουν, αλλά να βγάλουν κόσμο από την Εκκλησία. Το να βγάζεις ανθρώπους από την Εκκλησία είναι θανάσιμο αμάρτημα, αλλά γι' αυτό το ανοσιούργημα θα μιλήσουμε παρακάτω. Στο σημείο αυτό, ας ακούσουμε τη γράφη στις υπέροχες επιστολές του Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο Μέγας αυτός Αποστολικός Πατέρας. Οι επιστολές αυτές είναι συνολικά 7, αλλά υπάρχουν κι άλλες αμφιβαλόμενες. Όλες έχουν τον ίδιο σκοπό και κατά κανόνα έχουν το ίδιο περιεχόμενο και τις ίδιες κεντρικές ιδέες, που είναι η ομόνοια και η ενότητα στην Εκκλησία, η υποταγή στον Επίσκοπο, χωρίς τη γνώμη του οποίου δεν πρέπει να γίνεται τίποτα, ο σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους και διακόνους, η αποφυγή των ετεροδοξιών και η αιμονή στην αρετή και στην πίστη. Πρέπει, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, να συμπορεύεστε με τη γνώμη του Επισκόπου, με την ομόνοιά σας και την ομόφωνη αγάπη υμνείται ο Ιησούς Χριστός. Είναι λοιπόν χρήσιμο να βρίσκεστε σε άψογη ενότητα και να είστε και πάντοτε μέτοχοι του Θεού. Τον Επίσκοπο λοιπόν είναι φανερό ότι πρέπει να τον βλέπουμε σαν τον ίδιο τον Κύριο. Όταν συγκεντρώνεστε μαζί συχνά, καταργούνται οι δυνάμεις του διαβόλου. Είναι πρέπον λοιπόν όχι μόνο να ονομάζεστε χριστιανοί, αλλά και να είσαστε, όπως και μερικοί ονομάζουν βέβαια Επίσκοπο, αλλά κάνουν τα πάντα χωρίς την αδειά του. Ούτε εσείς να κάνετε τίποτε χωρίς τον Επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους, ούτε να επιχειρήσετε κάτι που φαίνεται φυσικό ιδιαίτερα μεταξύ σας, αλλά στη σύναξη. Πειθαρχήσετε στον Επίσκοπο και μεταξύ σας. Αποφεύγετε τις κακές παραφιάδες, οι οποίες παράγουν θανατηφόρο καρπό, τον οποίο αν τον γευθεί κάποιος πεθαίνει αμέσως, διότι αυτό δεν είναι φυτεία του Πατρός. Να επιμένετε στην ομόνοιά σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, διότι πρέπει ο καθένας από εσάς και ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι να ανακουφίζετε τον Επίσκοπο προς τιμήν του Πατέρα, του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Να πειθαρχείτε στον Επίσκοπο σύμφωνα με την εντολή, καθώς επίσης και στο πρεσβυτέριο, και οι άνδρες να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με ακέραιη καρδιά. Όλοι να ακολουθείτε τον Επίσκοπο όπως ο Ιησούς τον Πατέρα και τους πρεσβυτέρους όπως τους Αποστόλους, ενώ τους διακόνους να τους σέβεσαι σαν εντελοδόχους του Θεού. Κανένας να μην κάνει τίποτε χωρίς τον Επίσκοπο από αυτά που ανήκουν στην Εκκλησία. Έγκυροι να θεωρείτε η ευχαριστία εκείνη που τελείται από τον Επίσκοπο ή από εκείνον στον οποίο θα δώσει άδεια αυτός. Όπου εμφανίζεται ο Επίσκοπος, εκεί να βρίσκεται το πλήθος, όπως ακριβώς όπου βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, εκεί βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Επισκόπου ούτε να βαπτίζεται, ούτε να τελείται τη Θεία Ευχαριστία, αλλά αυτό που εκείνος θα θεωρήσει γνήσιο, αυτό να είναι το αρεστό και στο Θεό, για να είναι ακίνδυνο και αναμφίβολο κάθε τι που κάνετε. Είναι καλό να αναγνωρίζουμε το Θεό και τον Επίσκοπο. Αυτός που τιμά τον Επίσκοπο τιμάται από το Θεό, και αυτός που κάνει κρυφά από τον Επίσκοπο λατρεύει το διάβολο. Αγαπητοί αδελφοί, αν όσα ακούσατε τα είχαμε εγκολποθεί και κατανοήσει όλοι, κλήρος και λαός της σημερινής εποχής, η εκκλησιαστική κατάσταση στην καθόλου Ορθοδοξία θα ήταν πολύ καλύτερη. Δεν θα υπήρχαν τόσα σχίσματα και τόσες διαιρέσεις. Δεν θα υπήρχε το λιγότερο τόση κατάκριση και ιεροκατηγορία, τόσο θράσος, τόση χυδαιότητα και τόση σκληροκαρδία. Είναι αλήθεια, πρέπει να το πούμε και αυτό. Πολλοί κληρικοί και μάλιστα υψηλόβαθμοι δεν προσέχουν. Δεν τους νοιάζει αν σκανδαλίζουν με τη ζωή τους και με παραβάσεις των ιερών κανόνων. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμαστε να φεύγουμε από την Εκκλησία, επειδή κάποιοι δεν στέκονται στο ύψος τους. Πάντως, δεν χάνεται η Ορθοδοξία από αυτά. Πάντα γίνονταν, διότι είμαστε άνθρωποι, σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες, και μέσα στο ράσο υπάρχει αποστασία και πλάνη. Αυτός που αγαπά την Εκκλησία όμως δεν στέκεται σε αυτά. Το πρώτο που κάνει, γονατίζει και προσεύχεται. Στήριξον Ορθοδοξία την Εκκλησία σου Χριστέ, και ειρήνευσον ημών την ζωήν ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Και αν πιέζεται μέσα του κάποιος να συμβουλεύσει ή να σχολιάσει και να ελέγξει ακόμη, θα το κάνει με διάκριση και σεβασμό, με πραγματική αγάπη, χωρίς να διασύρει, να χειδεολογεί και να ευρίζει, και το χειρότερο να παρασέρνει και άλλους. Θα το κάνει προσωπικά, όχι δημοσιεύοντας ανοιχτές επιστολές. Κάποιοι μάλιστα κάνουν και συλλογή υπογραφών, λες και εκκλησία είναι πολιτικό κόμμα ή και τσιφλίκι τους που πρέπει να το διαφεντεύουν αυτοί, ξεσηκώνοντας και άλλους προς τούτο. «Υπέτει η Εκκλησία», είπε ο Κύριος, «και όχι στα μέσα μαζικής ενημερώσεως». Στην Εκκλησία όλοι μπήκαμε για να διορθωθούμε και να αλλάξουμε, όχι για να τη διορθώσουμε και να την αλλάξουμε. Μπήκαμε για να σωθούμε, όχι για να τη σώσουμε. Η Εκκλησία έχει νόμους, έχει κανόνες και τους χρησιμοποιεί άλλοτε με ακρίβεια και άλλοτε με οικονομία. Είναι, αν θέλετε, οι κανόνες τα όπλα της Εκκλησίας και γνωρίζει καλύτερα από εμάς πώς να τα χειρίζεται. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι όπλα δικά τους και πολεμούν με αυτά την Εκκλησία χωρίς να ντρέπονται. Υπερασπίζονται τους κανόνες, και κανόνες οι ίδιοι ποτέ δεν τηρούν, ούτε καλά-καλά το Ευαγγέλιο. Αυτεπάγγελτοι σωτήρες της Εκκλησίας, άνετοι πάντα στο να βρίζουν και καταδικάζουν για το παραμικρό πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και ολόκληρες συνόδους ακόμη. Για όλα έχουν λόγο, θεωρώντας τους άλλους προδότες της Ορθοδοξίας, και το φωνάζουν μάλιστα όταν τους δοθεί η ευκαιρία, πλανώντες και πλανόμενοι. Ακούστε στη συνέχεια μερικούς κανόνες από το Πιδάλιο, ειδικά για αυτούς τους δήθεν υπερασπιστές των κανόνων. Από τους Αποστολικούς Κανόνες. Κανόν 31. Οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, αν ευγνώμης του Επισκόπου μηδέν επιτελείτωσαν. Αυτός γαρεστεί ο πεπιστευμένος των λαών του Κυρίου και των υπέρ των ψυχών αυτών λόγων απαιτησόμενος. Κανόν 55. Ήδης κληρικός υβρίζει των επίσκοπων καθερέστο, άρχοντα γάρ του λαού σου ούκερης κακός. Ακολούθως κάποιοι καλόνες, επειδή είναι μακροσκελείς, τους παραθέτουν συντομία και σε μετάφραση. Απαγορεύεται οι μοναχοί να κτίζουν συνιστάν μοναστήρια εαυτής και ευκτήριο Νίκο, χωρίς τη γνώμη του τοπικού επισκόπου, και απαγορεύεται επίσης να βγαίνουν από τα μοναστήρια και να δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία και την πολιτεία. Επίσης απαγορεύεται να μένουν στον κόσμο και στα σπίτια τους. Να καθαίρονται οι κληρικοί που κάνουν λειτουργία ή βαπτίζουν μέσα σε σπίτια χωρίς ευλογία από τον επίσκοπο, και να αφορίζονται οι μοναχοί και οι λαϊκοί που μετέχουν σε αυτά τα μυστήρια. Οι λαϊκοί απαγορεύεται, ακούστε το αυτό, δημοσίως, προσέξτε το μάλλον, οι λαϊκοί απαγορεύεται δημοσίως να διδάσκουν. θεωρούνται στον εαυτό τους διδάσκαλο, ενώ πρέπει να διδάσκονται από αυτούς που έχουν το διδασκολικό χάρισμα, αλλιώς να αφορίζονται αν το κάνουν, δηλαδή αν διδάσκουν 40 ημέρες. Καθαίρεση πρεσβυτέρου και διακόνου που δεν μνημονεύει τον επίσκοπο και αφορισμός μοναχών και λαϊκών που τους ακολουθούν. Καθαίρεση επισκόπου που δεν μνημονεύει τον Μητροπολίτη. Να αφορίζεται ο λαϊκός που τιμωρεί και συκοφαντεί επίσκοπο. Να αφορίζονται αυτοί που παρακινούν άλλους να καταφρονούν τον οίκο του Θεού και να μην πηγαίνουν στις συνάξεις κάνοντας χωριστά συνάξεις χωρίς τη γνώμη του επισκόπου. Όποιος καθυρημένος εξακολουθεί να λειτουργεί, να αφορίζεται, όπως και οι κοσμικοί και οι μοναχοί που εκκλησιάζονται κοντά του και κοινωνούν από αυτόν. Νομίζω είναι κατανοητό γιατί παραθέσαμε όλους αυτούς τους κανόνες που πρέπει όλοι να τους στηρούμε, ιδιαίτερα αυτοί οι κληρικοί παντός βαθμού και λαϊκοί που δεν χαρακτηρίζονται από εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση. Αν δεν τους στηρούμε, τότε ας ταπεινωνόμαστε και ας σιωπούμε. Είναι θράσος και ασέβεια να κουνάμε το δάκτυλο στην Εκκλησία και να κατηγορούμε την εκκλησιαστική ηγεσία για παραβάσεις κανόνων και προδοσία. Λίγο ή πολύ, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι είμαστε παραβάτες και υπόλογοι. «Πάντες γάρ εσμέν εν επιτιμείς», λέγει το Χρυσό Στόμα. Δεν είναι βέβαια κακό να έχει κάποιος διαφορετική γνώμη με όσα αποφασίζει η Εκκλησία. Κακό είναι να το διαλαλεί και να επιμένει αφενός να επιβάλλει την άποψή του και αφετέρου να προσπαθεί να παρακινήσει κι άλλους σε φατρία και τηρία. Αυτό είναι σχίσμα. Αν δεχόμαστε τις αποφάσεις της Εκκλησίας, ευθύνη έχει η Εκκλησία για αυτές. Αν δεν τις δεχόμαστε, τότε έχουμε εμείς την ευθύνη και αυτό είναι επικίνδυνο για τη σωτηρία μας και επιζήμιο πολλές φορές για την Εκκλησία. Αν πάλι δεν συμφωνούμε με κάποια θέματα που ευχόμαστε να μην ήταν έτσι, νομίζω δεν θα κολλαστούμε γι' αυτό. Αν όμως μας πληρώνουν κάποιοι μονίμως να διαφωνούμε με την Εκκλησία, στην οποία ανήκουμε και συνεχώς να την διασύρουμε, τότε νομίζω είμαστε το λιγότερο απαράδεκτοι και οπωσδήποτε υπόλογοι απέναντι στο Θεό. Εμείς οι Έλληνες ανήκουμε σε μια αποστολική Εκκλησία. Ανήκουμε στο πάνσεπτο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο οποίο οφείλουμε εν πολλής και την ελευθερία μας. 11 πατριάρχες οδηγήθηκαν στην Αγχώνη για την ελευθερία μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να θαυμάζουμε και να στρέφουμε τα βλέμματά μας σε τοπικές θυγατρικές εκκλησίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κάποιες από αυτές δυστυχώς κολυμπούν στα βρωμόνερα του εθνοφιλετισμού και διασπούν μονίμως την ενότητα της Ορθοδοξίας και επιπλέον καλλιεργούν μίσος προσωπικό προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίο προσπαθούν να τον ρίξουν στο Βόσπορο. Και καλά αυτοί που δυστυχώς κινούνται εντελώς υπεροπτικά και κοσμικά ως αγνώμονες πατραλίες. Οι εντάφθα συνοδοιπόροι τους, γιατί άραγε τους βοηθούν σε αυτό το έργο? Είναι Έλληνες αυτοί, ενώ ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά, δήθεν εκκλησιαστικά και πατριωτικά με μεγάλους τίτλους που τελικά μόνο κακό κάνουν και στην Εκκλησία και στην Ελλάδα και παραπλανούν και οδηγούν τους απλούς χριστιανούς έξω από την Εκκλησία. Μία φαρέτρα έχουν βασικά στον όπως αποκαλούν αντικουμενιστικό αγώνα τον κανόνα που απαγορεύει συμπροσευχές με αιρετικούς και σχισματικούς και με αυτόν πολεμούν την Εκκλησία χαρακτηρίζοντας οικουμενιστή κάθε αντίθετο στις ζηλωτικές απόψεις τους. Καλημέρα να πεις σε ένα ετερόδοξο, αμέσως θα σε βαπτίσουν οικουμενιστή. Ευχές έδωσε ο Πατριάρχης για μια γιορτή των μουσουλμάνων ανάμεσα στους οποίους ζει και οι εντάφθα αγωνιστές, εντός εισαγωγικών ανταγωνιστές, κατελήφθησαν από φρίκι όπως έγραψαν. Για ενότητα μίλησε σοβαρός αρχιερεύς, σατανική την χαρακτήρισε κάποιος λαλίστατος ορθοδοξοαμήντορος αυτή την ενότητα. Ενώ ένας άλλος απεμφάνθη μέσω των στυλών γνωστής εφημερίδος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχασε την αγιαστική του δύναμη. Ας την βρει εκεί που αρθογραφεί αυτός ο Κύριος. Ήλθε ο Κόπτης Πατριάρχης στην Αθήνα και τι δεν έγραψαν. Τώρα που ο Πατριάρχης Μόσχας αποκαλεί τους Κόπτες Ορθοδόξους και κάνει διάλογο με αυτούς, υπό ποιον ιδιότητα άραγε, σιωπή από αυτούς. Για την παρά τους κανόνας εισπίδηση του ιδίου του Μόσχας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και την πρόσληψη ιερέων πολλοί εκ των οποίων είναι καθηρημένοι από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και από παλαιομερολογίτες ακόμη, και κάποιοι είναι παπικοί και κάποιοι αυτοχειροτώνητοι, παρακαλώ, που δεν ξαναχειροτώνησαν ουδής λόγος. Άραγε οι εδώ φύλακες των ιερών κανόνων που μοιάζουν με την αστυνομία ηθών κάποιας μουσουλμανικής χώρας, τι έχουν να πούν? Δεν τα μαθαίνουν αυτά? Δεν τα γνωρίζουν? Προφανώς ακούν και μαθαίνουν μόνο όσα θέλουν και όσα τους συμφέρει. Μόνο για τους πρώην σχισματικούς της πολύπαθης Ουκρανίας ανησυχούν και ασχολούνται. Ας αποφανθεί, παρακαλούμε, την Εκκλησία, την οποία ερωτούμε, μπορούμε πλέον να συλλειτουργούμε με τα ταύτα με Ρώσους κληρικούς? Σπουδαίος ιεράρχης γειτονικής προς την Ελλάδα Εκκλησίας μου είπε επί λέξη: «Πάτερ μου, γράφουν και ξαναγράφουν για το ίδιο θέμα για να παράγουν έργο, να το δουν οι εκεί για να τους πληρώσουν. Ο νοόν νοήτο». Ένας κοσμικός πάλι μου είπε το εξής: «Το χρήμα πολύ το μίσησαν, το πολύ χρήμα ουδής. Ας στρέψουν την προσοχή τους σε αυτούς που υποστηρίζουν για να δουν εκεί πόσος οικουμενισμός υπάρχει και πόση προδοσία της Ορθοδοξίας». Αδελφοί, στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου. Ας μείνουμε πιστοί στην Ορθόδοξη πίστη μας, την οποία θα διαλαλούμε όχι μόνο με λόγια, αυτό είναι εύκολο, αλλά με έργα. Έργα αρετής, ευποιίας και κοινωνίας, έργα αγάπης και συναλληλίας. Ας μείνουμε αφοσιωμένοι στην Εκκλησία που ανήκουμε. Ας μείνουμε στερεοί στην ενορία μας ή στο μοναστήρι μας. 2.000 χρόνια και πλέον στην πατρίδα μας καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία και ακούμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας. Ένας Σέρβος θεολόγος έλεγε: «Οι Έλληνες διαβάζουν το Ευαγγέλιο στη γλώσσα τους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Εμείς το διαβάζουμε από μετάφραση». Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην Αποστολική Εκκλησία μας. Το Πανάγιον Πνεύμα είναι μέσα σε αυτήν και την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν είναι σε γραφεία όπου, όπως έλεγε ο γεροντάς μου Γρηγόριος Δοχιαρίτης, μεταξύ τσιγάρου και καφέ κάποιοι θεολογούν και θέλουν να κατευθύνουν την Εκκλησία. Ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Το είπε η Εκκλησία, το είπε ο Χριστός. Τελεία και παύλα. Κανείς δεν μπορεί να βάζει τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία, όσο φωτισμένος και αν θεωρείται και Άγιος. Ίσως κάποιοι μας πούν πως η Εκκλησία κάνει λάθη και από την ιστορία γνωρίζουμε και ληστρικές συνόδους. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Όμως το Άγιον Πνεύμα αργά ή γρήγορα θα διορθώσει τα λάθη με μία άλλη σύνοδο. Δεν επαφείται στον κάθε τυχόντα να ελέγξει και να διορθώσει. Και κάτι ακόμη. Ποιοι είναι οι σχισματικοί και ποιοι είναι οι αιρετικοί θα μας το πει η Εκκλησία και όχι οποιοδήποτε. Και αν η Εκκλησία τους επαναφέρει, ιδιαίτερα τους σχισματικούς σε εμάς, δεν πέφτει κανένας λόγος να μην συμφωνούμε. Γιατί άραγε δεν χαίρονται ως όφυλαν κάποιοι ζηλωτές των πατρών παραδόσεων όταν εκατομμύρια άνθρωποι επανεντάσσονται στην Εκκλησία και δεν είναι πλέον σχισματικοί και εκτός αυτής και πεισματικά αυτοί τους θεωρούν και αποκαλούν ακόμη σχισματικούς? Ο Ιερός Χρυσόστομος, στον υπέροχο λόγο του «Περι του μη δίν αναθεματίζειν», αναφέρει ότι η Εκκλησία αφόρησε τις αιρέσεις, ενώ στους αιρετικούς φέρθηκε με επιοίκεια, γιατί και αυτοί είναι αδέλφια μας και για αυτούς σταυρώθηκε ο Χριστός και αυτοί πρέπει να σωθούν. Χριστιανός που εμποδίζει κάποιους να μπουν στην Εκκλησία και να σωθούν δεν είναι χριστιανός. Όμως εδώ θα καταπαύσω το λόγο που ίσως θίγει κάποιους. Δεν έχω, πιστέψε μου, καμιά διάθεση να θίξω κάποιους. Διάθεση να θίξω κάποιους. Από αγάπη τα λέγω όλα αυτά για την Εκκλησία και για αυτούς. Υπάρχει κόσμος που παρασύρεται και έχουν φτάσει στο σημείο κάποιοι να μην προσέρχονται στους ναούς, να μην ασπάζονται το χέρι των ιερέων και δι των αρχιερέων, να κάνουν λειτουργίες με ομοειδεάτες τους κληρικούς, συνήθως συνταξιούχους ή καθηρεμένους, σε σπίτια και σε εξοκλήσια κατά παράβαση των ιερών κανόνων. Κάποιος φυγάς αγιορείτης τους παρακινεί να κάνουν μόνο κομποσχήνη στα σπίτια τους. Μάλιστα κάποιος καθηρημένος πρώην αγιοταφίτης έχει φτάσει σε έσχατο σημείο ασέβειας, ώστε να λέγει ότι μόνο η λειτουργία που κάνει είναι δεκτή στο Θεό. Και δυστυχώς υπάρχει κόσμος που τον ακολουθεί. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλες τραγικές περιπτώσεις που κρύβονται πίσω από τη σημαία Ορθοδοξία ή θάνατος, πίσω από αδέσμευτους, μαχητικούς και αντιαιρετικούς, αλλά δεν το επιτρέπει ο χρόνος και μάλλον αυτό πρέπει να το κάνει η Εκκλησία. Εμείς μόνο σας προτρέπουμε αδελφικά να μην τους ακολουθείτε, να μην τους διαβάζετε και να μην εντάσσεστε σε αυτούς. Εύκολα βγαίνει κανείς από την Εκκλησία, αλλά δύσκολα επανέρχεται. Εύκολα κάνει σχίσμα, αλλά δύσκολα επιστρέφει. Προσοχή παρακαλώ πολύ στην εκκλησιαστική ειδησεογραφία και δι' την προπαγανδιστική. Καλύτερα να μην την παρακολουθείτε. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο, διαβάζετε τους βίους των Αγίων, διαβάζετε τους Αγίους Πατέρες. Κλείστε τα αυτιά σας στους πολεέμιους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κλείστε τα αυτιά σας ακόμη στους ψευδοπροφήτες και στους δίθεν ομολογητές. Μην πιστεύετε στα έκτακτα μηνύματα δίθεν αγιοριτών, ασκητών και ερημητών. Παραμύθια είναι όλα αυτά. Κάποια ονόματα που αναφέρουν είναι ανύπαρκτα. Μην διαβάζετε κείμενα ανυπόγραφα ή φέροντα την υπογραφία όριστα υπό αγιοριτών και λιωτών πατέρων που αν είναι γνήσια, η συντάκτηση είναι 1-2 από ολόκληρο το Άγιον Όρος και δεν εκπροσωπούν την Ιερά Κοινότητα και το σύνολο των μοναχών και δίτων και λιωτών. Κάποιοι πιστεύουν πως κοσμικοί τα λένε και τα γράφουν που ίσως πληρώνονται προς τούτο για να δημιουργήσουν σάλο και διχασμό στην αγιορητική πολιτεία και γενικότερα στην Εκκλησία. Μόνοι σας μπορείτε να καταλάβετε γιατί κάποιες εφημερίδες και ιστοσελίδες προβάλλουν ως Αγίους και φωτισμένους κάποιους γεροντάδες. Τι σώη φωτισμό έχουν όταν λένε αντίθετα από την Εκκλησία πράγματα, όταν κρυφά ή φανερά μιλούν απαξιωτικά για την Εκκλησία, όταν θεωρούν αυτούς που μνημονεύουν τον Πατριάρχη ως κολασμένους και ομιλούν χειρέκακα εναντίον πρώην σχισματικών, σαν να κρατούν αυτοί τα κλειδιά της Εκκλησίας και του Παραδείσου. Για έναν από αυτούς που συνεχώς εκθιάζουν και δημοσιεύουν ξανά και ξανά τις ύβρις του προς τον δεινόσχημαζόμενο ουκρανικό λαό, Άγιος Πορφύριος, τον οποίο επισκέπτω τον εν λόγω φωτισμένος, προείπε πως κάποτε θα πλανηθεί όπερ και γένετο, αφού έβαλε τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία και πάνω από ολόκληρο το Άγιον Όρος. Να είστε αποτυχισμένοι από αυτούς και όχι από την Εκκλησία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι όπως αρέσκονται να χαρακτηρίζουν άλλους σχισματοαιρετικοί, ιδρυτές αν θέλετε ενός σύγχρονου είδους ανατολίτικου προτεσταντισμού. Περί αυτής της εκολαπτώμενης νεωτέρας αιρέσεως ίσως μιλήσουμε άλλοτε που είναι πλέον επικίνδυνη από τον πολεμούμενο από αυτός οικουμενισμό. Ο λόγος τώρα στους Αγίους των ημερών μας, στους Αγίους που πρόσφατα αγιοκατατάχθηκαν, κάποιους από τους οποίους γνωρίσαμε, συναναστραφήκαμε και ωφεληθήκαμε. Και για αυτούς δυστυχώς κάποιοι ορθοδοξοαμήντορες εξέφρασαν αντιρρήσεις. Δεν ήθελα να το πω, αλλά επιτρέψτε μου θα το πω αυτό που είπε σπουδαίος κληρικός. Και έναν γάιδαρο να γιοκατατάξει η Εκκλησία, είμαστε υποχρεωμένοι να τον προσκυνήσουμε. Ιδού το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Ακούστε το. Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και τους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πίμνη με ένα πιμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Την ώρα που προσεύχεστε για την Εκκλησία απαλλάσσεστε και από τα πάθη. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία, αυτό έχει αξία. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα μεταξύ μας και στην αγάπη του την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά όλοι μαζί και εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Ο φανατισμός δεν έχει θέση στην Εκκλησία. Δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, να γίνουμε όλοι ένα, εν Θεό. Τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία, αυτό είναι η Ορθοδοξία, αυτό είναι ο Παράδεισος. Ο Δεσπότης, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, είναι εις τύπον Χριστού. Δεν μπορείς να αρνείσαι τον Επίσκοπο με επιμονή. Δεν μπορείς να χαλάσεις τη σχέση σου με τον Επίσκοπο, γιατί η προσευχή σου δεν ανεβαίνει στον ουρανό, μένει άκαρπη. Ο Άγιος συνδεόταν πνευματικά με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Όταν ο τελευταίος ήταν άρρωστος, μιλούσαν δια τηλεφώνου. Κάποια φορά ο Αρχιεπίσκοπος του είπε: «Γέροντα, μπορεί να είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου, αλλά πάσχω για την Εκκλησία. Για το καράβι της Εκκλησίας πεθαίνω. Δεν θέλω να το χτυπήσω σε υφάλους και σε ευχαριστώ πολύ που με βοηθάς, που με συμπαραστέκεσαι». Ο Άγιος τον ενθάρρυνε λέγοντας: «Έλα, Σεραφείμ, κράτα γερά, Σεραφείμ, και μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μαζί σου». Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν άρχισε η λεγόμενη προσέγγιση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τη Δυτική, από τον μακαριστό Πατριάρχη Αθηναγόρα δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση και στο Άγιον Όρος. Πολλοί έκοψαν το μνημόσυνο και εντάχθηκαν στους κύκλους των ζηλωτών. Ο τότε γέρο Παΐσιος ανησύχησε και αυτός, και αποτέλεσμα αυτής της ανησυχίας του ήταν μία επιστολή που έστειλε στον πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ιδρυτή του λεγόμενου Ορθοδόξου τύπου, όχι βεβαίως για να δημοσιευθεί, ούτε για να τιμήσει τον Ορθόδοξο τύπο, όπως είπε ο οργανωσιακός κληρικός της Δυτικής Ελλάδος. Ας σημειωθεί εδώ πως ο Άγιος Παΐσιος δεν συμπαθούσε καθόλου τον ζηλωτισμό, τις ακρότητες, και ποτέ δεν έκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου, όπως ψευδώς διαδίδουν κάποιοι. Όπως διαβεβαιώνει ο υπέροχος μαθητής του πατήρ Παΐσιος στο βιβλίο του Μύρων Εκενωθέν, σεβόταν τον θεσμό του Πατριαρχείου όπως και τα πρόσωπα. Να τι έγραψε μεταξύ άλλων ο Άγιος: «Στους καιρούς μας βλέπουμε ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσχιστεί από αυτήν εξαιτίας των φιλενωτικών. Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμεθε από την Εκκλησία κάθε φορά που θα πταίει ο Πατριάρχης. Αλλά από μέσα, κοντά στη Μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του, το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσχιστεί και να δημιουργήσει δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχη. Αυτό νομίζω είναι παράλογο. Εάν δια την Α και Β λοξοδρόμηση των κατά καιρούς Πατριαρχών χωριζόμεθα και κάνουμε δικές μας Εκκλησίες, Θεός φυλάξει, θα ξεπεράσουμε και τους Προτεστάντες ακόμη. Εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει. Δυστυχώς έχουμε πολλές εκκλησίες, εντός εισαγωγικών εκκλησίες, στην εποχή μας. Δημιουργήθηκαν είτε από μεγάλες ομάδες ή και από ένα άτομο ακόμη. Επειδή συνέβη στο καλύβι των ομιλώδια τα εναγείο όρη συμβαίνοντα να υπάρχει και ναός, ενόμισαν ότι μπορούν να κάνουν δική τους ανεξάρτητη εκκλησία. Εάν οι φιλενωτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην εκκλησία, αυτοί οι ανωτέρου δίνουν το δεύτερο». Και καταλήγει ο Άγιος: «Και πάλι έρχομαι να ζητήσω ειλικρινώς συγγνώμη από όλους, διότι ετόλμησα να γράψω. Εγώ είμαι ένας απλός μοναχός και το έργο μου είναι να προσπαθώ όσο μπορώ να απεκδίω με τον παλαιό άνθρωπο και να βοηθώ τους άλλους και την Εκκλησία μέσω του Θεού δια της προσευχής. Αλλά επειδή έφτανα μέχρι το ερημητήριό μου θλιβερές ειδήσεις δια την Αγία Ορθοδοξία μας, επώνεσα πολύ και θεώρησα καλό να γράψω αυτά που ένιωθα, με πολύ σεβασμό προς όλους. Θαυμάζει κανείς το ήθος και το εκκλησιαστικό φρόνημα αυτού του όντως ανθρώπου του Θεού. Φαίνεται δε πως περισσότερο ανησυχούσε για όσα έκαναν οι ανθενωτικοί από όσα διέπραταν οι φιλενωτικοί». Κάποιος μοναχός ερώτησε τον γέροντα για το θέμα των μεταμοσχεύσεων και ο γέροντας απάντησε ότι για το θέμα αυτό θα μιλήσει η Εκκλησία. Ακόμη και για σοβαρότερα θέματα που ο γέροντας είχε εκφράσει γνώμη, έλεγε ότι αν η Εκκλησία πάρει διαφορετική θέση θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Εκκλησία. Μόνο για μη σοβαρά θέματα που δεν έχει πάρει θέση η Εκκλησία μπορεί να εκφράζεται κάποιος. «Ό,τι πει η Εκκλησία, εκείνο πρέπει να ακολουθούμε όλοι», είπε άλλοτε. Όταν εξελέγει ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης ερωτηθείς να πει για αυτόν τη γνώμη του, ο Άγιος είπε: «Τον καλύτερο μας επιφύλαξε η Παναγία». Ο Άγιος Ιωσήφ, ο Ισυχαστής και Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Περί αυτών των Αγίων έχουμε γράψει σχετικά και είναι γνωστόν πως επί σειρά ετών ήσαν ζηλωτές. Του τέστη δεν ανήκαν στην κανονική Εκκλησία. Ο Άγιος Εφραίμ μάλιστα ήταν χειροτονία παρεμερολογή του Επισκόπου Καθηρημένου, αλλά παρά τα αυτά έβλεπε, όπως έλεγε ο ίδιος, θαυμαστά πράγματα όταν λειτουργούσε, αλλά όμως τα έβλεπε θολά. θαμπά, έτσι αυτές τις λέξεις χρησιμοποιούσε. Όταν μνημόνευσε και μόνον το όνομα του Πατριάρχου, τα έβλεπε όλα φωτεινά και λαμπρά. Επανήλθαν και οι δύο στην εκκλησία και μάλιστα ο Άγιος Εφραίμ χωρίς αναχειροτονία. Παρεπιπτόντος, μήπως κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει αν η χειροτονία του Μητροπολίτου Κιέβου Επιφανίου διαφέρει από τη χειροτονία του Αγίου Εφραίμ? Θα θέλαμε απάντηση ειδικά από τις δύο εκκλησίες, Σερβίας και Πολωνίας, που πριν όχι από πολλά χρόνια δέχτηκαν σχισματικούς χωρίς αναχειροτονία. Άγιος Γαβριήλ, ο Ήβηρο διαχριστών Σαλός. Ο γέροντας δεν συγχωρούσε όποιον ασεβούσε απέναντι στην εκκλησία και στον Πατριάρχη. Σε έναν ιερομόναχο είπε: «Να θυμάσαι καλά, η διαίρεση είναι ίση με την αίρεση. Όποιος αρνείται τον Πατριάρχη είναι αιρετικός». Σε κάποια λειτουργία ο ιερέας αντί του Πατριάρχη μνημόνευσε τον πατέρα Γαβριήλ και δεν του το φανέρωσε. Μετά τη λειτουργία όμως ο Άγιος τον παρετήρησε αυστηρά: «Άλλη φορά να μην το ξανακάνεις αυτό. Αλλιώτικα δεν θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία». Αναφέρεται πως ο Άγιος περί χαρίς υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Από το θαυμάσιο βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδους Νεκταρίου, Αγίων Όρος. «Πήρα το μονοπάτι για την Αγία», αναγράφει ο ίδιος. «Λίγο πιο πάνω από τους Δανιλαίους συνάντησα ένα μοναχό πάνω από 80 χρόνων. Περπατήσαμε μαζί, ήταν πολύ στενοχωρημένος με το διχασμό στο Άγιον Όρος. Μιλούσε ταπεινά και συνετά. Κάποια στιγμή ύψωσε τη φωνή του: «Ξέρεις πόσο κακό κάνουν αυτά τα θρησκευτικά περιοδικά και εφημερίδες που δυστυχώς κυκλοφορούν και εδώ στο Όρος? Πάρα πολύ κακό. Όλο κατάκριση, κουτσομπολιό. Όλους τους βγάζουν αιρετικούς. Λένε και άλλα ψέματα ή διαστρεβλώνουν τα γεγονότα. Εδώ στο Άγιον Όρος πολλοί μοναχοί είναι απλοί, αγαθοί άνθρωποι. Τα πιστεύουν όλα. Πολύ κακό. Πολύ κακό κάνουν αυτά τα περιοδικά. Ο Θεός να τους ελεήσει. Και το κακό είναι πως πιστεύουν ότι προσφέρουν στην Εκκλησία. Όλοι πάνε να σώσουν την Εκκλησία». Συμφώνησα με τον άγνωστο μοναχό. Θυμήθηκα μια συζήτηση με δυο από τους πατέρες του πατρός Εφραίμ, του Αγίου Εφραίμ, του Κατουνακιώτου. Στο σπίτι που πήγαινε όλη η αλληλογραφία, στο σπίτι τους πήγαινε όλη η αλληλογραφία και οι πατέρες την διέλυμαν στα διπλανά σπίτια. Ο πατήρ Εφραίμ είχε δώσει αυστηρή εντολή στους πατέρες να μην διαβάζουν όσα θρησκευτικά περιοδικά έρχονταν. Δεν βοηθούν στην πνευματική ζωή παρά μόνο αναστατώνουν. Κάποια από αυτά, μάλιστα, όπως μας έλεγε ο γέροντας, έχουν μια αποφορά, βρωμάνε και ας είναι θρησκευτικά. Ας τα ακούσουν αυτό όσοι σπέβδουν να διαβάσουν κακόδοξους ρήπους». Και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Νεκτάριος: «Τι θα έλεγε σήμερα ο γέροντας, όταν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και με το διαδίκτυο μπορείς ατιμόρυτα και ελαφρά την καρδία να σπηλώνεις, να συκοφαντείς, να λασπολογήσεις, έχοντας μάλιστα και την αίσθηση ότι κάνεις έργο Θεού και προσφέρεις στην Εκκλησία». Κάποιος άλλος μοναχός, μακαριστός τώρα, ο πατήρ Κοσμάς ο Λαυριώτης, έλεγε: «Μερικοί άνθρωποι που αγωνίζονται για την Ορθοδοξία, φοβάμαι ότι θα βρεθούν στην κόλαση και δεν θα ξέρουν γιατί βρέθηκαν εκεί». Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Αυτό είναι, θα σας πω τώρα, είναι άγνωστο. Πρώτη φορά θα το ακούσετε. Μια ομάδα φοιτητών Κυπρίων τον επισκέφθηκε για να πάρουν την ευχή του. Όταν τον πλησίασαν ήταν περιχαρής με επιστολή που κρατούσε στα χέρια του και μόλις είχε διαβάσει. «Παιδιά μου», τους λέει, «αυτή η επιστολή είναι από τον Άγιο Πατριάρχη μας τον Βαρθολομαίο. Ασπαστείτε την υπογραφή του να πάρετε ευλογία». Μου το διηγήθηκε αυτό ένας εκ των φοιτητών που τώρα είναι κληρικός στην Αγιοτόκο Κύπρο και μάλιστα υψηλόβαθμος. Και ένα τελευταίο. Ερωτηθεί σε ένα σέρβος γέροντας μαθητής του Αγίου Στίνου Πόποβιτς από κάποιο νέο πώς μπορεί να βρει καλό πνευματικό, ποιο να διαλέξει. Εκείνος το απάντησε: «Να διαλέξεις έναν που έχει εκκλησιαστικό φρόνημα». Μετά από αυτά, ας προσευχηθούμε όλοι εκτενώς να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία, να υπάρχει αγάπη και μάλιστα μεταξύ των κατατόπους εκκλησιών. «Η καιρή ούμενε τι, έσχατη καιρή λοιπόν εισήν», αιώνες πριν το είπε αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Κάποιοι ίσως δεν θα συμφωνήσουν με αυτά, γιατί, για να το πω απλά, επιτρέψτε μου, τους καλάμε τη δουλειά. Μπορεί και να μας υβρίσουν ακόμη, όπως το έκαναν και άλλοτε. Σε αυτούς με αγάπη τους αφιερώνω το παρακάτω ελεχθέν από τον Άγιο Βαρσανούφιο της Όπτινα, στο κελί του οποίου αξιώθηκα να διανυκτερεύσω ένα βράδυ. Μην ασχολείσαι ποτέ τι θα υπούν οι άνθρωποι που δεν έχουν εκκλησιαστικό φρόνημα. Με στεντόρια τη φωνή φωνάζουμε πάντοτε ότι πιστεύουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Το θέλημά Του είναι να είμαστε ενωμένοι πάντοτε με Αυτόν αλλά και μεταξύ μας. Για να γίνει αυτό οφείλουμε όλοι να καλλιεργούμε το εκκλησιαστικό φρόνημα, τη γνήσια εκκλησιαστική συνείδηση. Χωρίς αυτήν μπορεί και να βρεθούμε έξω από το σκάφος της Εκκλησίας και θα είμαστε βαρκούλες που αρμενίζουν στο φρουτουνιασμένο πέλαγος του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί χαίροντες στα κακά που διασπούν το σώμα του Χριστού, λέγει ο Χρυσορήμων, και οδηγούν πολλούς έξω από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Το κάνουν αυτό άτομα, ομάδες, κληρικοί, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί. Καθημερινά το κάνουν εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες. Ακούγονται πολλά. Κάποιοι πληρώνουν γι' αυτό όπως λέγεται και κάποιοι χρηματίζονται. Ο Θεός γνωρίζει αν αυτό αληθεύει, που σίγουρα θα το ξεσκεπάσει και φανερώσει κάποτε και θα ανταποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Οι προδότες ποτέ δεν είχαν καλό τέλος. Εν Κυρίω καυχόμεθα για την Αγία Ορθοδοξία μας, που είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτόν τον θησαυρό όμως, πολύ σοφά λέγει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας κύριος Βαρθολομαίος, δεν επιτρέπεται να τον κρατάμε για τον εαυτό μας μόνο, αλλά έχουμε καθήκον να τον προβάλλουμε και σε ετεροδόξους και σε αλλοθρήσκους ακόμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος προέτρεπε τους πιστούς να δείχνουν αγάπη και να κάνουν διάλογο με αυτούς. Ο ίδιος άφηνε αιρετικούς, ειδωλολάτρες και Εβραίους ακόμη να παρακολουθούν τις ομιλίες του, που βεβαίως έκανε μέσα στους ναούς και όχι σε αίθουσες και σωματεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που λέμε αυτά, μονή στον Άθωνα, που δείχνει αγάπη σε όλους τους προσερχομένους, έχει δεκάδα και πλέον κατηχουμένων στην Ορθοδοξία. Ηρωνικά κάποιο οπαδί εξωτυχισμένου και αποτυχημένου υποκαθαίρεσιν μάλιστα κληρικού, αποκαλούν τους εκεί μονάζοντες, όπως και όλους όσοι δεν τους ακολουθούν στο σχίσμα τους, αγαπούλιδες. Όμως οι αγαπούλιδες φέρνουν πολλούς στην Ορθοδοξία. Οι φανατισμένοι, οι εξωτυχισμένοι, οι κακόψυχοι και δίθεν φύλακες της Ορθοδοξίας ούτε έναν. Αδελφοί μου, τον δρόμο στη χριστιανική μας πορεία μας τον φωτίζουν και δείχνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι πραγματικοί Άγιοι. Από τα βάθη των αιώνων, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας προτρέπει έναν έναν χωριστά. Της ενώσιος φρόντιζε, ίσου δεν άμυνον. Φρόντιζε δηλαδή με απλά λόγια την ενότητα, από την οποία δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο. Ας τον ακούσουμε όλοι για τη σωτηρία μας πρωτίστως, για τη δόξα του Χριστού και για τη δόξα της Αγίας Εκκλησίας του. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
4: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της Ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μαζί σας και σήμερα εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.fm, είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας επιχειρούμε και σήμερα ένα μεγάλο διπορικό, ένα μακρύ ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, σε εκείνες δηλαδή τις σπουδαίες προσωπικότητες που διέλαψαν στα γράμματα και στον πολιτισμό ευρύτερα και μας χειροδότησαν ένα πολυμερές και ισρηλατημένο πνευματικό έργο. Παραλλήλως κάνουμε αναφορές σε μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, σε εκείνες δηλαδή τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας που ο ελληνικός λαός, αφού πρωτίστως είχε σφυλατίσει την ηθική του ενότητα ομοθυμαδών, έδωσε την προσήκουσα απάντηση απέναντι στην εξωτερική επιβουλή που επιβουλεύει τα μεγάλα ιδανικά της πατρίδας, της Ορθοδοξίας, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Σημειώνουμε εμφατικά, αγαπητοί ακροατές, αυτά τα τέσσερα ιδανικά, τους μεγάλους πυλώνες της ηθικής και πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων, την Ελευθερία, την Πατρίδα, την Ορθοδοξία και τη Δημοκρατία. Αυτές τις μεγάλες έννοιες μέσα τις οποίες άντλησε ο Ελληνισμός τις ηθικές δυνάμεις για να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα στα σταυροδρόμια της ιστορίας και να προχωρήσει την προοδευμένη του πορεία στην ανθρωπότητα, χαρίζοντας ατίμητα δώρα ήθους και πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Επίσης, από καιρού εις καιρών κάνουμε αναφορές σε βιογραφίες κορυφαίων Αγίων Αγιομαρτύρων, οσίων της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας μας, οι οποίοι όχι μόνο λόγο αλλά και έργο διεκόνησαν στα πέρατα της Οικουμένης στο λόγο του Χριστού και όταν παρέστη ανάγκη θυσίασαν την τίμια κεφαλή τους και το τίμιο αίμα τους για να μην απεμπολίσουν την Ορθοδοξία. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε μια εκπληκτική, σε μια λαμπρή ηθικά προσωπικότητα από το φάσμα της τέχνης και του πολιτισμού και ειδικότερα από το τραγούδι για ένα μεγάλο στιχουργό, λαϊκό στιχουργό και ποιητή, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά τραγούδια, περίπου 2.000 τραγούδια, ένα τεράστιο όγκο τραγουδιών και κατά πολλούς έγκυρους κριτικούς θεωρείται ο πατέρας της στιχουργικής τέχνης, ο πατέρας του λαϊκού μας τραγουδιού. Μιλάμε λοιπόν για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, τον περίφημο Τσάντα όπως απεκαλείτο και όπως έτσι τον είχε ονομάσει, του είχε δώσει το παρατσούκλι ο Σταύρος Παγιουμτζής. Ηρίστο επαρόντο σας λέω ότι το παρατσούκλι αυτό ο Παγιουμτζής του το είχε δώσει όταν ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στη στιχουργική τέχνη ως στιχουργός, κυκλοφορούσε στο κλασικό μπαράκι του Μάριου στην οδό Ίωνο στην Ομόνια, όπου σύγναζαν διάφοροι στιχουργοί, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, συνθέτες. Ολό το καλλιτεχνικό κύκλωμα του τραγουδίου, δηλαδή από ερμηνευτές, συνθέτες και στιχουργούς, σύγναζε στο περίφημο μπαράκι του Μάριου. Εκεί λοιπόν ο Βασιλιάδης ήταν χαρακτηριστικά με την καπαρδίνα του και με ένα χαρτοφύλακα, ο οποίος ήταν γεμάτος από στίχους, τους οποίους είτε έδινε σε εταιρείες, πολλούς τους δόριζε, άλλους τους έδινε για ευτελή αντίτιμα, πολλές φορές τους έδινε και παντελώς με μόνο, αν το θέλετε, στόχο και όνειρο τα τραγούδια να μην χαθούν, να τραγουδηθούν και να βγουν στο φως. Έτσι λοιπόν είχε πάρει το προσωνύμιο ο Τσάντας, το οποίο επέτυχε Όπως επίσης, να το πούμε εδώ με την ευκαιρία, είχε δώσει και το προσωνύμιο ο Βλάχος για τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο Σταύρος Παγιουντζής, το οποίο και έμεινε στο Τσιτσάνη. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι ο Πρίτανης ο πατέρας της τηγουργικής τέχνης. Χαρακτηριστικά είχε πει και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και ο Κώστας Βίρβος ότι πρώτος από όλους υπήρξε ο Βασιλιάδης, ο Πρίτανης ο μεγάλος δάσκαλος του στίχου πάνω στο τραγούδι. Μετά επακολούθησε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και αργότερα είπε ο μεγάλος Κώστας Βίρβος, ο άλλος μεγάλος του τραγουδιού, βγήκε στην στιχουργική τέχνη. Μεγάλη στιχουργή, ιερά τέρατα του ελληνικού τραγουδιού, στους οποίους στηρίζονται μερικά από τα αρρώτερα ελληνικά τραγούδια που έχουν καταστεί παλήψεις στα χείλη του ελληνικού λαού και τραγουδιώνται κάθε στιγμή και με κάθε ευκαιρία. Τραγούδια διαχρονικά, all time classic, που μιλάνε για τον έρωτα, για την εγκατάλειψη, για την ελπίδα, για την αγάπη, για τη φτώχεια, για την περιθωριοποίηση, για τα γυρατιά, για όλα τα μείζωνα προβλήματα του κοινωνικού βίου, τους καημούς, τα αρώματα, τους στόχους και τις προσδοκίες του λαού μας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτά τα τραγούδια ουσιαστικά μέσα τους εμπεριείχαν, αγαπητοί ακροατές, το αίμα του ελληνικού λαού, μπόρεσαν να σταθούν, να εμπεδωθούν από το λαό μας για πολλά χρόνια και να είναι διαχρονικά και να τραγουδιούνται κάθε ώρα και στιγμή. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν ένας πολύ γενναιόψυχος, πολύ ενάρετος άνθρωπος, μια αγνή τίμια ψυχή, απεξαρτημένος από το χρήμα και άλλα τέτοια σύνδρομα. Βοήθησε πάρα πολλούς νέους καλλιτέχνες να σταδιοδρομήσουν με τα τραγούδια του, γίνανε μεγάλοι, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, όπως ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ξεκίνησε με τον μεγάλο Χαράλαμπο Βασιλιάδη, με τον Τζάντα. Οι Πολυπάνου και πάρα πολλοί άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες είχαν ως βάση, ως βατήρα εκκίνησής τους, στη συνεργασία τους με τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Λιτός, απέριτος, ζούσε σε ένα ισόγειο ταπεινό σπίτι επί της οδού Αδριανοπόλεως και Σαρδαίων στην περιοχή της Νέας Φιλαδελφίας, στον προσφυγικό συνοικισμό μεταπολεμικά, μια συνοικία που αγάπησε και λάτρεψε μόλι τη θέρμη της καρδιάς του, άλλωστε ο ίδιος ήταν παιδί του μικρασιατικού ελληνισμού. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, αγαπητοί ακροατές, είχε γεννηθεί το 1907 στο Ερένκιοι, στο σημερινό Τσανάκαλε, της περιοχής της Τροάδος. Σε ηλικία 7 ετών ήρθε με την οικογένειά του στην Αθήνα και μαθήτευσε εναγράφη στη Λεόντιο Σχολή, το περίφημο γαλλικό ιδιωτικό σχολείο που είχε βγάλει λαμπρές και μεγάλες προσωπικότητες. Ένα από τα στοιχεία, αν το θέλετε, που στοιχειοδοτούν την πολυμέρεια της παιδείας του, αλλά και την ψηλή ηθική θεωρητική θωράκιση που είχε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, αγαπητοί ακροατές, είναι το γεγονός ότι ήταν πολύγλωσσος. Μιλούσε άπτεστα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά. Γεγονός που αντιλαμβάνεστε τις μεταπολεμικές δεκαετίες που ο αναλφαβητισμός, η φτώχεια και η έλλειψη έτσι μεγάλης και στέρεας παιδείας ήταν τα χαρακτηριστικά κοινωνικά γνωρίσματα. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί ακροατές, ότι ένας άνθρωπος που μιλούσε άπτεστα αυτές τις γλώσσες, 4-5 γλώσσες, ήταν πραγματικά στην κυριολεξία ένα θηρίο. Όμως ήταν πρικισμένος στην κυριολεξία από τη θεία δύναμη, από την Παναγία, με το τάλαντο της τεχνουργικής και όπως αποκαλύπτουν πολλοί τραγουδιστές, εκεί στο μπαράκι του Μάριο στην Ομόνια, στην οδό Ιούνος, που έδιναν ραντεβού, αρκούσαν 5 λεπτά για να του παραγγείλουν ένα τραγούδι, να του πούνε το θέμα στο οποίο θα αναφερόταν το τραγούδι και ευθύς αμέσως σε το πολύ 5 λεπτά ο Βασιλιάδης το είχε σκαρώσει και έφτιανε και άλλο ολόκληρο story επίσης για να κοινωνικά να το δέσει το τραγούδι και έτσι το παρέδε. Ήταν εκπληκτικός. Η στιχουργική δυνότητα πραγματικά έκοβε την ανάσα όλων και μπορούσε μέσα σε μόλις 5 λεπτά να γράψει ό,τι τραγούδι επί παραγγελία για όποια θεματική ενότητα ήθελες. Τραγούδια τα οποία είχαν το λυρικό στοιχείο, είχαν μέσα ψυχή, καρδιά, λεβεντιά, ήταν διάστητα από τα κυρίαρχα συναισθήματα του ελληνικού.

σύνθεσης και της μουσικής. Επίσης, με τα πολεμικά θα συνεργαστεί με το άλλο μεγάλο θηρίο του ρεμπέτικου, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον εκπληκτικό και άχρατο Γιάννη Παπαϊωάννου που τόσο πολύ αγαπήθηκε για την ευγένεια του ήθους του, την μουσική του δυνότητα, τη συνθετική του δυνότητα, αλλά και το κοινωνικά ευγενές ήθος του και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Και από τα μέσα του 50 και δεύτερη, εκεί ξεκινάει η μεγάλη συνεργασία που θα τον καταστήσει πολύ ευρέως γνωστό πια τον Βασιλιάδη με τον μεγάλο Γιώργο Ζαμπέτα που ουσιαστικά είναι ο μέντορας του. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο Τσάντας, αγαπητοί ακροατές, όπως προαναφέραμε για όσους μας ακούνε τώρα, από το κλασικό χαρτοφύλακα που είχε υπομάλης γεμάτο με στίχους, τους οποίους έδινε, έτσι τον είχε ο Σταύρος Παγνητζής, του είχε δώσει προσδόσεις το παρατζόκλι Τσάντας, πραγματικά έδωσε τις μεγάλες επιτυχίες όπως προαναφέραμε στο Γιώργο Ζαμπέτα. Τα μεγάλα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, ο πιο καλός ο μαθητής, που σε Θανάση και πάρα πολλά άλλα, ήταν διαχειρός Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Επίσης και σε πολλούς άλλους μεγάλους καλλιτέχνες, μιμολεύω τον Πάνο Γαβαλά, την Πόλη Πάνο, τον Τόλι Βοσκόπουλο, πώς να ξεχάσουμε το Αγωνία με Λαχτάρα. Εκπληκτικό κομμάτι. Ελπίζουμε να μας δοθεί ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να το μνημονεύσουμε παρακάτω, να διαβάσουμε τους στίχους μερικών των φοβερών αυτών τραγουδιών που συνέγραψε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, για να έτσι σας φέρουμε πιο κοντά, να τα αναρρυπείστε στη μνήμη σας και να έτσι πλημμυρίσει η καρδιά μας από την ηθική χαρά και αρμονία για τα φοβερά τραγούδια που έγραψε ο μεγάλος, ο πρωτοπόρος της σιγουρικής τέχνης, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Σε ό,τι αφορά το θάνατό του, εκδήμησε στις 16 Μαΐου του 1972 στη Νέα Φιλαδέλφεια και ξεχασμένος και πάμπτωχος, και μάλιστα τότε πολύ χαρακτηριστικά θα τον μνημονεύσουμε ένας δημοσιογράφος της Βραδινής με ένα πολύ εύστοχο τρόπο, αλλά και εκφράζοντας τη θλίψη του την ανθρώπινη, είχε πει ότι τελείωσε η αγωνία του Βασιλιάδη. Ξεχασμένος, παραγνωρισμένος, ο μεγάλος αυτός πρίτανης της σιγουρικής τέχνης που είχε γράψει, αγαπητοί ακροατές, πάνω από 2.000 τραγούδια. 2.000 τραγούδια είναι αυτά τα οποία είναι ταυτοποιημένα την ενδεκά του, γιατί ο Βασιλιάδης κάτι που τον αντέγραψε εντός εισαγωγικών ως κακή συνήθεια, ένα κατ' οικονομικής ανάγκης και άλλων προβλημάτων, η μεγάλη ευτυχία Παπαγιανοπούλου είχε το ιδίωμα και αυτός να δίνει στίχους για πατεροδεκάρες και ποτέ αυτοί που τους έπαιρναν να μην έχουν την αξιοπρέπεια να γράψουν το όνομά του πάνω στους δίσκους. Άρα λοιπόν 2.000 είναι τα τραγούδια που είναι ταυτοποιημένα, αλλά εικάζεται από έγκυρους κριτικούς. Αυτό νομίζω το έχει μνημονεύσει και ο εξαιρετικός Μπαλαχούτης, ένας πολύ ωραίος, αν το θέλετε, συγγραφέας και κριτικός στο ελληνικό τραγούδι, ότι περίπου άλλα τόσα και παραπάνω ίσως είναι τα τραγούδια που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, που επίσημα δεν εμφανίζεται ότι είναι του Βασιλιάδη, αλλά που όμως η πιάτσα ή τότε, αν το θέλετε, ασχολούντες με το ελληνικό τραγούδι που γνωρίζανε πρόσωπα και πράγματα, τα έχουν, αν το θέλετε, συναρτήσει με τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Μικρό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας για την εκπομπή μας αφιερωμένη σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.fm, στο γίγαντα, στον πρίτανη της σιγουρικής τέχνης του ελληνικού τραγουδιού, το Χαράλαμπο Βασιλιάδη ή Τσάντα.

Και πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.fm, είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας και σήμερα για ένα μεγάλο ταξίδι, ένα μεγάλο διπουργό στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, αλλά και σε διαλάμψασες προσωπικότητες της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, σε αγίους, οσίους, αγιομαρτύρες μας που όχι μόνο λόγο, όπως προείπαμε, αλλά και έργο, διεκόνησαν στα πέρατα της Οικουμένης το λόγο του Χριστού και θυσίασαν το τίμιο αίματος. Σήμερα το αφιερωμά μας είναι από το φάσμα του πολιτισμού, της τέχνης και διατονικό τραγούδι. Και αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στον Μπρίτανη. Εδώ εμβόλυμα σας λέω ότι για μένα ήταν ένα ηθικό χρέος να το κάνουμε αυτό. Ένα ηθικό βάρος στη συνείδησή μου. Έχουμε κάνει τόσα πορτρέτα και καλώς τα κάναμε, αλλά είχαμε παραλείψει τον Μπρίτανη της ουρικής τέχνης, τον Μπρίτανη του ελληνικού τραγουδιού. Αυτό το γίγαντα των 2.000 και πλέον 2.000 είναι τα ταυτοποιημένα, περίπου τα διπλάσια είναι τα τραγούδια που έγραψε τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, αποκαλούμενο και Τσάντα. Για όσους μας ακούνε τώρα, Τσάντας είχε αποκλειστεί, είχε πάρει αυτό το παρατσούκλι από τον μεγάλο ρεμπέτη, τον Σταύρο Παγιουμτζή, ο οποίος βλέποντας τον Βασιλιάδη να έχει πάντα με τη χαρακτηριστική καπαρδίνα και ένα χαρτοφύλακα υπομάλλης γεμάτο με στίχους με τραγούδια, τον είχε βγάλει λοιπόν ο Τσάντας, κάτι που ήταν πολύ εύστοχο πετυχημένο και του έμενε. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, αγαπητοί ακροατές, το λέμε και πάλι για όσους τώρα μας ακούνε, γεννήθηκε το 1907 στο Τσανάκαλε στη Μικρασία και πολύ νωρίς ήρθε με την οικογένειά του στην Αθήνα. Γράφτηκε στη Λεόντιο Σχολή, το εξαίρετο αυτό ιδιωτικό σχολείο που είχε βγάλει λαμπρές προσωπικότητες, και πολύ νωρίς μπήκε στο φάσμα της σιγουρικής τέχνης ως ένα λαμπρό ταλέντο με μια πολυμερή παιδεία, αφού μιλούσε άπτεστα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Είχε μια εκπληκτική ευχέρεια στο να μαθαίνει γλώσσες και στο να γράφει στίχους, στιχουργήματα. Ταλέντο που πολύ γρήγορα εκδηλώθηκε και σαρκώθηκε στη δημιουργία μεγάλων τραγουδιών, όπως προαναφέραμε τα μεγάλα τραγούδια του Ζαμπέτα, του Τόλι Βοσκόπουλο, το Αγωνία, το Πιο Καλό Σου Μαυτής, το Πού Σε Θανάση, το Πάει Πάει, στα Σκαλοπάτια Σου Σαρθώ και Απόψε και πολλές άλλες μεγάλες επιτυχίες, ο Πιο Καλό Σου Μαυτής, ουκ και στη τέλο τι να μνημονεύσουμε. Απλός, γλυκής, λαϊκός άνθρωπος, ζούσε στην περιοχή της Φιλαδέλφειας, τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Συμβολή των Οδών Ανδριανοπόλεως και Σαρδαίων. Και εκεί πέθανε στα 1972. Όλη τη ζωή πραγματικά ήταν απέραιτη. Σεμνός, μακριά από σύνδρομα, αν το θέλετε, παθογενή σύνδρομα ντίβας, του σπουδαίου, του μεγάλου, του επιτυχημένου κτλ. Λιτοδίαιτος, με τη σύντροφό του την Άννα που παράφραγε αγαπή, την είχε κατορθώσει να αποκτήσει παιδιά. Γι' αυτό μάλιστα χαρακτηριστικά, όταν ο Ζαμπέτας του πήγαινε το 50% από τα δικαιώματα τα τραγούδια, έλεγε το 1/3 μου αρκεί με ένα Γιώργο, το υπόλοιπο για τα εγγονάκια μου. Εγγονάκια αποκαλούσε τα παιδιά του Ζαμπέτα που τόσο πολύ τον αγαπούσε. Και ο Κώστας Βίρβος, σε αυτούς που μίλησαν με σεβασμό και με αγάπη, τους μεγάλους στιχουργούς, είπε ότι και πέρα από μένα και την ευτυχία Παπαγιανοπούλου, προηγήθηκε ο μεγάλος, ο πατέρας μας, αυτός που μας δίδαξε τη στιχουργική τέχνη, την ομορφιά, τη γοητεία, τη λιτότητα του στίχου και τη δυνατότητα να βγάζει συνέστημα, να βγάζει την καρδιά, τους πόνους, τα οράματα και τους καημούς του ελληνικού λαού. Όλα αυτά τα αντιγράψαμε, τα πήραμε στο DNA μας, μας τα κληροδότησε ο μεγάλος Χαράλαμπος Βασιλιάδης με αυτή την αγάπη, την ευγένεια ήθους που είχε. Να σημειώσουμε ότι πέθανε σχετικά νέος, περίπου αγαπητοί ακροατές, 67 χρονών ο Βασιλιάδης έφυγε από τη ζωή. Ξεχασμένος, παραγνωρισμένος και με ένα ωραίο δημοσιογράφο της Βραδινής να γράφει τότε στο 72 ότι τελείωσε η αγωνία για τον Βασιλιάδη. Όμως είχε στο σύντομο βίο της ζωής του προλάβει να μας χειροδοτήσει αμέτρητα τραγούδια, εκατοντάδες τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες και θα τραγουδιόνται για πάντα στα χείλη και στις καρδιές μας, γιατί μετουσιώμουνε τους πόθους, τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την βιογραφία, αγαπητοί ακροατές, του Βασιλιάδη. Να πω εδώ και να μνημονεύσω μάλλον με την ευκαιρία μερικά λόγια του Γιώργου Ζαμπέτα, τα οποία λέει στην αυτοβιογραφία του «Βίος και πολιτεία» και η βρόχα έπεπτε straight through, ο χαρακτηριστικός τρόπος του Γιώργου Ζαμπέτα, με την επιμέλεια της Ιωάννας Κλιάσιου. Από τις εκδόσεις ΔΕΦ το 1997 αυτή η βιογραφία του Ζαμπέτα, και έλεγε χαρακτηριστικά: «Τον Μπάμπη τον ήξερα από το 45, μας είχε συστήσει ο Στράτος, τον Παγιουμτζή εννοεί, στον μπαράκι του Μάριου και συμπάθησε και μου δίνε στίχους για να γράφω και να γράφω κανένα τραγουδάκι». Έτσι λοιπόν λέει εδώ ο Ζαμπέτας πως τον εισήγε στο ελληνικό τραγούδι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Μνημονεύσαμε το παρατσούκλι του και ακόμα και σήμερα μιλείς με κάποιον παλιότερο δημιουργό ερμηνευτή, θα συνοδευτείς λέγοντας καλύτερα Τσάντας παρά Βασιλιάδης. Ο Τσάντας στα μεταπολεμικά χρόνια κυράρισε με την πένα του στη δισκογραφία και γενικότερα στο όλο το φάσμα του τραγουδιού. Πολυγραφότατος, ευρηματικός και αστήρευτος στο στίχο, κινήθηκε με τα πλέον χαρακτηριστικά του ιδιώματα, την άνεση και την απλότητα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του τραγουδιού. Από ελαφρολαϊκά μέχρι, αν το θέλετε, πιο βαριά τραγούδια, βαρύ λαϊκό,
Σε όλο αυτό το φάσμα, ο Βασιλιάδης είχε να, αν το θέλετε, καταδείξει μεγάλες επιτυχίες που τον κατέστησαν ως το Μπρίτανη του ελληνικού τραγουδιού. Μνημονεύω μερικές επιτυχίες όταν γεμάσω τις στοιχείες του Βασίλη Καραβατάκη με τον Τάκη Μπίνη. Απόψε μεγατέλειψε στο Στέλιο Χρυσίνη με τη Ρένα Στάμου. Η λαδιά του Ανέστου Αθανασίου, η γύφτου με τον Βαγγέλη Σοκορέλη και την Ανθούλα Λιφραγκή. Εσύ Αριστοκράτησα του Μπουρνέλη με τον Γιώργο Ταλιούρη. Σκαλοπάτη, σκαλοπάτη και σκαλή, σκαλή κατέβηκα του Γιώργου Λάφκα. Σάπιο Σανίδη πάτησα του Γεράσιμου Κλουβάτου και πάρα πολλά άλλα. Ξεχωριστές και αν το στέλνετε από τις πολύ αγαπημένες στιγουρικές στιγμές του Βασιλιάδη, η Άμαξα μες στη βροχή, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πεντάμορφο του Χατζηχρίστου, η θρηλυκή γλάρη σε μουσική του Νίκου Μεϊμάρη με το μελωδικό ντουέτο τον Πάνο Γαβαλά και Βούλας Γκίκα. Ο Γαβαλάς μάλιστα ερμήνευσε πολλές δημιουργίες του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Ανάμεσά τους, τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά τραγούδια, το πρώτο λόγο κατέχει το Σιγανοψυχάλισμα. Πέφτουν τις βροχές στις θάλες, από τα πιο ωραία τραγούδια το τραγουδάμε πάντα. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία παρακάτω, αγαπητοί ακροατές, να το τραγουδήσουμε. Να διαβάσουμε τους στίχους από το ωραίο αυτό τραγούδι και καθιερώθηκε στη δισκογραφία το 1956 πια με το πλέον, αν το θέλετε, σταθερό τρόπο με αυτό το τραγούδι. Άλλες μεγάλες στιγουρικές δημιουργίες του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, για κρατήστε με. Πια φίλη, σε μουσική του Βαγγέλη Πρέκα, μην αργήσει και αργοπεθαίνω το Χρυσίνη. Γίνα πάλι στο Φθοχοκάλι Βόμα, του Παναγιώτη Πετσά και το Με έκανε αγάπη σου ξενύχτη του Διεξεκτένη στο Μπουζούκι του Αντώνη Κατινάρη. Όμως πολύ εξαιρετικά επίσης τραγούδια είναι σε Σεβιλιάνε, σε μουσική του Λάφκα και το Όλα ξεχάστηκαν του Γιάννη Σταμούλη, η Μπυραλάχ που σφράξε με τη φωνή της η Στέλλα Χαρκίλ, το Φυσάει ο Μπάτης, αυτό κι αν είναι μια της μεγάλης επιτυχίας αγαπητοί ακροατές του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και εμένα προσωπικώς θα έλεγα η ταπεινότητά μου από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Η Μαγκάλα του Αταλίδη, οι Παρτίδες του Μανώλη Χιώτη και άλλα ακόμα τραγούδια τα οποία δεν μπορούν να ξεχάσουμε. Και σε αυτά βεβαίως προεξάρχεται το Μη μου ξυπνάς στο παρελθόν του Κάξου και στη γόπα του Φώτη Χαλουλάκου. Εκπληκτικά τραγούδια. Να μνημονεύσουμε εδώ, όπως για όσους μας ακούνε τώρα, ότι Prova Generale, avant première, στο ελληνικό τραγούδι, έκανε σαν συνθέτη στο γραμμόφωνο και ο μεγάλος Γρηγόρης Μπιθικότσης, που με την αγγελική μεταλλική φωνή του μας εξακόντιζε στα ουράνια. Και σαν συνθέτης όμως, όταν το 1949 συνέθεσε σε στίχους πάντα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη το τραγούδι «Καντήλη Τρεμοσβήνη» που ερμήνευσαν η Στελάκης, η Σούλα Καρφοπούλου και ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο μεγάλος άρχοντας του ρεμπέτικου. Η συνεργασία του συνεχίστηκε και με το «Πήρα τη Στράτα την Κακιά», εννοώντας του Χαράλαμπου Βασιλιάδη με τον Γρηγόρη Μπιθικότση, το οποίο τραγούδισε υπόλοιπα μου και «Ξένο σπίτι, ξένες πόρτες» με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, ένα επίσης μεγάλο μας τραγουδιστή, αγαπητοί ακροατές, του οποίου η φωνή του ήταν πολύ συγγενής με τον μεγάλο Στέλιο Καρατζίδη. Μάλιστα, ο Στέλιος Καρατζίδης, με μια, αν το θέλετε, με ένα αίσθημα γιουνοφροσύνης και λεβεντιάς, δεν είχε διστάσει να πει ότι στα πρώτα του βήματα αντέγραψα το ηχόχρωμα και το τραγουδιστικό φορμάτ του πρόδρομου Τσαουσάκη. Επίσης και ο μεγάλος Σπύρος Αγοραίος ξεκίνησε την πορεία του στο τραγούδι το 1952. Μνημονεύω εδώ για όσους κάπως νεότερους, από τα πιο γνωστά του Ζαγοραίου τραγούδια και πολύ αγαπημένα, ο Ανάπηρος, αγαπητοί ακροατές. Έκανε λοιπόν πορεία στο τραγούδι το 1952 με μια δημιουργία του Τζιτσάνη. Άναψε το τσιγάρο τον Κλουβάτου Τσάντα στην Οντεόν. Δηλαδή, αυτοί δύο, ο Κλουβάτος και ο Βασιλιάδης, είχαν γράψει τους στίχους. Το ίδιο τραγούδι ηχογράφησε λίγους μήνες αργότερα και η Κρέτι Γκρέι για λογαριασμό της αντιπάλου εταιρείας της Κολούμπια. Η Γκρέι συνδέσε το όνομά της με ένα μεγάλο σουξέ των Χριστίνα Τσάντα, το «Κάτσε στον καναπέ μου». Και την Κρέτι Γκρέι ουσιαστικά ο Τσάντας την είχε αναδείξει και την είχε πραγματικά σηκώσει σε ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό βάθρο, δίνοντας τους στίχους της. Στίχους του Βασιλιάδη μελοποίησε όμως και ο μεγάλος Βασίλης Τσιτσάνης, αγαπητοί ακροατές. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται το «Πικραμένο αγόρι» με τη φωνή του Τσαουσάκη που τόσο πολύ αγάπησε ο Μάνος Χατζηδάκης, ώστε να το συμπεριλάβει στα Πέριξ με τη Βούλα Σαββίδη και σε οργανική μορφή στον Σκληρό Απρίλη του 1945. Σε όλη αυτή τη μακρά πορεία του ο Τσάντας, όπως είπαμε, αρχικά συνεργάστηκε προπολεμικά με τον Κοφινιώτη, μετά με τον μεταπολεμικά με τον μεγάλο μας συνθέτη τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τη φοβερή αυτή μορφή, και από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και δεύτερον πραγματικά σφράγισε τη μεγάλη του πορεία και παρουσία με τον μεγάλο Γιώργο Ζαμπέτα. Σε λίγο και πάλι μαζί σας για το αφιέρωμά μας σήμερα στον κορυφαίο μας στιχουργό, τον Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ή Τσάντα.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Και πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές του ραδιόφωνου της Πεμπτουσίας FM, το φιλόξενο ραδιόφωνο, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και συνεχίζουμε τα εβδομαδιαία αφιερώματά μας στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα και στη διαλάμψα στις προσωπικότητες της Ορθοδοξίας. Σήμερα η εκπομπή μας αφιερωμένη από το φάσμα του πολιτισμού της τέχνης και δι' από το ελληνικό τραγούδι και αναφερόμαστε σε ένα γίγαντα της ηρωικής τέχνης, στον Πρίτανη της στιχουργικής των στίχων, το μεγάλο Χαράλαμπο Βασιλιάδη, αποκαλούμενο και Τσάντα. Για όσους τώρα μας ακούνε, το ξαναλέμε πάλι. Τσάντας ήταν το παρατσούκλι που του είχε προσδώσει ο μεγάλος ρεμπέτης, ο Σταύρος Παγιουμτζής, δίκην του γεγονότος ότι ο Βασιλιάδης εγύρναγε συχνά στον παράκι του Μάριου, που ήταν το κέντρο, το στέκι συνάθρησης των όλων των παραγόντων τραγουδιού, των συνθετών, των ερμηνευτών και των στιχουργών. Σύγναζε λοιπόν στον παράκι του Μάριου, στην εδώ Ίωνο, στην πέριξη της πλατείας Ομονίας, με την κλασική καπαρδίνα και με ένα υπομάλι με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο με αμέτρητα τραγούδια. Το οποίο είτε τα δόριζε, είτε τα πολλούσε έναντι ευτελούς ποσού για πεταλοδεκάρες ή και έκανε μεγάλες συνεργασίες με εταιρείες. Έτσι λοιπόν, δίκαινε αυτού του χαρτοφύλακα που είχε υπομάλης ο Σταύρος Παγιουμτζής, που ήταν και επιτυχημένος παρατσουκλάκιας, του είχε προσδώσει το παρατσούκλι ο Τσάντας, το οποίο επέπρεπε τον αστεριώσει να μείνει και πραγματικά στη δισκογραφία και στα ευρύτερα στο φάσμα του ελληνικού τραγουδιού περισσότεροι το ξέρουν σαν ο Τσάντας παρά σαν ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Μάλιστα, κάποιοι ένα βήμα παραπέρα θα πω, αγαπητοί ακροατές, αγνοούν καν το γεγονός ότι ο Τσάντας είναι ο παρατσούκλης, θεωρούν ότι είναι ένα επίσημο όνομα. Αυτά για την ιστορία. Συνεργάστηκε, όπως είπαμε, με πλειονότητα των μεγάλων μας καλλιτεχνών ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης και πραγματικά τους φράγησε τη μοίρα και την πορεία με τους εκπληκτικούς στίχους που έγραφε, δίνοντάς μας με την καρποδότρα και την εύκρατη πνευματικά και πολιτισμικά απένα του περίπου 2.000 τραγούδια. Αυτά είναι τα επίσημα ταυτοποιημένα. Αλλά έγκυροι κριτικοί και ασχολούμενοι ερευνητές με τον ελληνικό τραγούδι, όπως ο αγαπητός Μπαλαγούτης, λένε ότι είναι πολύ περισσότερα τα τραγούδια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, αφού ο Τσάντας, αν το θέλετε, προπομπός της συμπεριφοράς της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, έδινε έναντι ευτελών ποσών τα τραγούδια του για πατεροδεκάρες σε διάφορους επιτίδιους που τα αγοράζαν και ποτέ δεν είχαν την ευθυξία και την αξιοπρέπεια να αναφέρουν πάνω στους δίσκους το όνομά του. Ούτως ή άλλως όμως, 2.000 τραγούδια είναι τα επίσημα, είναι ένας υπέρογκος αριθμός τραγουδιών, ένας εκπληκτικός αριθμός τραγουδιών, ο οποίος αποτυπώνει την, αν το θέλετε, την παραγωγική ικανότητα, την ακαταπόνητη, αν το θέλετε, δυνατότητά του να γράφει στίχους, εκπληκτικά τραγούδια, επιτυχίες, σουξέ στην κυριολεξία με τα τότε κοινωνικά δεδομένα, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους κορυφαίους συνθέτες και ερμηνευτές στην μεταπολεμική περίοδο. Η σύμπραξή του, όπως είπαμε, ήταν καθοριστική με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και επίσης εκείνη την περίοδο θα μας δώσει το φοβερό τραγούδι Πριν το Χάραμα. Επίσης τα κομμάτια, τα τραγούδια Σε γυναίκα του Μπελά, Απ' τη Ζεία στο λιμάνι, Στα πέφκα και στα έλατα, Άνοιξε γιατί δεν αντέχω, Κάνε κουράγιο καρδιά, Είμαστε φίλοι, Σβήσε το φως να κοιμηθούμε, Δε σε ρωτώ ποια ήσουνα και άλλα. Το τελευταίο τραγούδι, το Δε σε ρωτώ ποια ήσουνα, το τραγούδισε το 1953 ο κορυφαίος μας βάρδος, ο Στέλιος Καατζίδης. Σημειώνοντας πραγματικά μεγάλη επιτυχία, ο Καατζίδης είχε μιλήσει με τα κολακευτικότερα λόγια για τον Τσάντα, στον οποίο αναγνώριζε πέρα την δυνότητα της συμβουλική που είχε να γράφει τραγούδια, αλλά και ένα έξοχο, ένα ενάρετο χαρακτήρα, κοινωνικό χαρακτήρα ανθρώπου, που τον χαρακτηρίζει η ευγένεια, η τιμιότητα, η λεβεντιά, η αξιοπρέπεια και η κοινωνική ευαισθησία. Τραγούδια μεγάλα λοιπόν μας έδωσε ο μεγάλος αυτός στιχουργός, που θα μείνουν αθάνατα και θα τραγουδώνται διαχρονικά στον αιώνα τον άπαντα. Σημειώνω εδώ ένα ακόμα από τα λαμπρά του τραγούδια, Ένας Μάγκας στο Βοτανικό, σε μουσική του Σπύρου Περιστέρη. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά με διαφορετικούς στίχους το 1933 και ερμηνευτεί το Ζαχαρία Κασιμάτη. Το Πάντα σε ένα συλλογέμαι του Στράτου Αταλίδη, Το κλαίει απόψε η καρδιά μου και άλλα. Ο Καατζίδης κατά τη δεύτερη, αν το θέλετε, φάση της καριέρας σου, μετά το 1987, επανεκτέλεσε το Πριν το Χάραμα των Παπαϊωάννου Τσάντα, που είχαν πρωτοτραγουδήσει το 1947 Οδυσσέας Μοσχονάς και ο Στελάκης, και το Πικραμένο Δειλινό του ακορντεονίστα Σωτήρη Ζωιόπουλου, που ξεχώρισε το 1955 με τον Καβαλά. Και πολλά άλλα τραγούδια αμέτρητα ο και στη τέλος μπορούμε να μνημονεύσουμε για το μεγάλο Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Θεωρούμε όμως ζωτική σημασία εδώ, αγαπητοί ακροατές, να σημειώσουμε μερικές σκέψεις και συναισθήματα που αποτυπώνουν τις αξιολογικές κρίσεις του μεγάλου Γιώργου Ζαμπέτα για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, που πραγματικά τους φράγησε τα βήματα, τον έβαλε στη δισκογραφία και τον βοήθησε να κάνει μια πελώρια μεγάλη καριέρα. Λέει λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά και με αυτό το ύφος, το γνώριμο, το ξεχωριστό που είχε το Διάζων ο Ζαμπέτας. Το 1952 ηχογραφώ το πρώτο μου τραγούδι στην Κολόμπια. Τότε που ανέβαινε και ο Καατζίδης, αλλά δεν μου τον δώσανε, μου δώσανε τον Τζαουσάκη. Εννοεί σαν συνθέτης ο Ζαμπέτας εδώ, αγαπητοί ακροατές. Το σαν σήμερα σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Ικτρή αποτυχία. Πήγαμε την επόμενη εβδομάδα και γραμμοφωνήσαμε με τον Καατζίδη Το αφήνω γεια στη μάνα μου, σε στίχους του μεγάλου Κώστα Βρύβου.
Του βάζω πάλι μετά τον Καρατζίδη, αφού έγινε το πρώτο ανάρπαστο, το βαθιά στη θάλασσα θα πέσω σε στίχους του Τσάντα, του Βασιλιάδη εννοεί. Έχω πελάτες που με αγαπάνε πολύ και έρχονται στο μαγαζί μου για μένα. Έχει αρχίσει πια το όνομά μου να μετράει και να αδριώνεται. Και τότε και το τραγούδι μου και τον Καρατζίδη που γίνεται ανάρπαστο και είμαι σε πολύ καλή σειρά. Είναι εδώ μερικές σκέψεις του Ζαμπέτα αυτοβιογραφικές, που λέει πόσο πολύ τον συνέδραμε, πόσο πολύ τον βοήθησε στην καριέρα του για να απογειωθεί ο μεγάλος Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ο Ζαμπέτα στην αυτοβιογραφία του είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός και κατατοπιστικός. Λέει, σημειώνουμε και πάλι από την αυτοβιογραφία του Ζαμπέτα για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Αυτός που ήταν τρέλα ήταν ο γέρος. Γέρο εννοούσε παιδιά τον Βασιλιάδη. Αυτός ήταν μπαξές. Ερχόταν ο Μπάμπης στο σπίτι και καθόμαστε ώρες ατελείωτες. Γράψε σβήσε συνέχεια. Του έλεγα τη βλέψη μου για κάθε τραγούδι και αμέσως το έγραφε. Μεγάλη ευθύρια στο γράψιμο. Ήτανε αδελφός της πρώτης γυναίκας του Παπαδόπουλου του δικτάτορα, με αυτήν που είχε και τα δύο παιδιά. Ο Παπαδόπουλος την είχε χωρίσει και την αδερφή του Τσάντα, την είχε όμως ένα σπίτι στη Νέα Σμύρνη με φρουρά και την προστάτευε γιατί είχε τα παιδιά του. Ο Τσάντας είχε γραφείο κοντά στο γραφείο του Παπαδόπουλου, αλλά πολύ σπάνια κάθονταν εκεί. Έμενε σε μια χαμοκέλα, ένα προσφυγικό χαμόσφαιτο στη Φιλαδέλφεια. Εκεί πήγαινα κι εγώ και γράφαμε τραγούδια, γράφαμε στίχους, βίναμε. Ήτανε πολύ δυνατός. Του έλεγες τι θέλεις, περίπου 5 λέξεις, και αμέσως τα κατάκα το έφτιαχνε. Ήτανε παντρεμένος με την κυρία Άννα. Μου λέει η κυρία Άννα την ώρα που πέθαινε, άνοιξε την τσάντα του και έδωσε ένα τραγούδι για μένα. Το Πού σε Θανάση. Εννοεί εδώ με συγκινητικό τρόπο ο Ζαμπέτας ότι η γυναίκα του εκμυστηρεύτηκε, ότι καθώς πέθανε ο σύζυγός της, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, άνοιξε το φάκελο και της έδωσε το περίφημο τραγούδι Το Πού σε Θανάση του Ζαμπέτα, το οποίο ήταν απογείωσε. Σημαντικό τραγούδι. Με τα τραγούδια που κάνανε κανονικά, το 50% έπρεπε να λαμβάνει ο γέρος, εννοούσε τον Βασιλιάδη, και όμως ο Βασιλιάδης του έλεγε ότι δεν το θέλω, θέλω το 1/3, τα υπόλοιπα να τα κρατήσεις για τα εγγονάκια. Με εγγονάκια εννοούσε ο Βασιλιάδης, αγαπητοί ακροατές, τα παιδιά του Ζαμπέτα που τα υπεραγαπούσε. Χρυσός άνθρωπος, λέει ο Ζαμπέτας, μας αγαπούσε πάρα πολύ. Μεγάλος θησαυρός για το ελληνικό τραγούδι, από αυτούς τους μεγαλύτερους. Να πούμε ότι ο Τσάντας, διαθέτοντας μια εκπληκτική ευκολία και άνεση στο γράψιμο, πολλές φορές χάριζε τους στίχους του. Ο Παπαϊωάννου στην αυτοβιογραφία του, Ντόμπρα και Σαράτα, σημειώνει: πολύ καλός στιχουργός. Είπαμε άλλα τα τραγούδια του που πούλαγε 5 δεκάρες, τα χάριζε όπως η Παπαγιανοπούλου. Ξέρω πολλά τραγούδια που έδωσαν και αυτοί και έγιναν μεγάλες επιτυχίες χωρίς να παίρνουν δεκάρα. Ναι, τσάμπα. Αυτά λέει και ο μεγάλος αγαπητή ακροατές Γιάννης Παπαϊωάννου για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, τον μεγάλο μας στιχουργό, τον Τσάντα, τον πατέρα του ελληνικού τραγουδιού, που πολλές φορές έδινε τα τραγούδια του Μπιρ Μπαρά, είτε δωρεάν είτε για 5 λαδοκάρες. Επίσης και ο μεγάλος μας στιχουργός, το άλλο μεγάλο θηρίο της ηρωικής τέχνης και ποιητής, ο Κώστας Βίρβος, ο στιχουργός που έγραψε τα φοβερά τραγούδια του Μπιθικότσι, Ένα Μάξι με Διοάλογα, Εγναντίας 406, Είμαι της Γερακίνας Γιος και Ουκές τη Τέλος, όλα τα μεγάλα τραγούδια, Σάντα Μαρία, τα έχει γράψει ο Βίρβος για τον Μπιθικότσι. Ο Βίρβος λοιπόν σημειώνει και αυτός με σεβασμό, αγάπη και ευαισθησία για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Είχε τρομερή ευχέρεια στο γράψιμο στίχων. Πρέπει να έχει γράψει γύρω στα 2.000 τραγούδια. Πολλές φορές, αν δεν παίρνανε στίχους δικούς του, τους έδινε με 10-15%, τους χάριζε ουσιαστικά απλά και μόνο για να ακουστούν. Και ο Ζαμπέτα συνεχίζει στην αυτοβιογραφία του: ο Τσάντας με την τσάντα του όλη τη μέρα γύρνε και έδινε στίχους και μοίραζε και στίχους και του κλέβαν και στίχους. Του τα παίρναν για ένα πακέτο τσιγάρα. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Αλλά μόνο τα μισά μόνο έχουν το όνομά του. Τον κλέβανε πολύ διάφοροι επιτίδιοι. Δεν του γράφανε το όνομα και αυτός δεν έκανε τίποτα για να τους κυνηγήσει, εννοεί δικαστικά. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, συμπληρώσαμε και το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

Και πάλι μαζί σας, εδώ αγαπητοί ακροατές, στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το Πεμπτουσία.fm, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι πάντα ο Πάνος Αβραμόπουλος και μαζί σας κάνουμε τις περιηγήσεις στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα και σε διαλάψασες μορφές της Ορθοδοξίας Χριστιανοσύνης που διακόνησαν στα πέρατα της Οικουμένης στο Λόγο του Χριστού και θυσίασαν το τίμιο αίματος και την τίμια κεφαλή του. Σήμερα η εκπομπή μας αφαιρωμένη στον Πρίτανη της Ουρική Στέγνη, στον πατέρα του ελληνικού τραγουδιού, ένα γίγαντα που έγραψε 2.000 τραγούδια και σφράγισε ανεξάρτητα το ελληνικό τραγούδι, στο μεγάλο Χαράλαμπο Βασιλιάδη, αυτό το λαμπρό τέκνο του μικρασιατικού ελληνισμού που μίλα για 4-5 γλώσσες και ήδη από τη δεκαετία του 30-40 είχε εκδηλώσει το φοβερό ταλέντο του, τις εξαιρετικές επιδόσεις που είχε στη σιγουργική τέχνη και στο να συγγράφει τραγούδια. Αμέτρητα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, τα μεγάλα του Ζαμπέτα, το Πούσε Θανάση, ο πιο καλός ο μαθητής, θα έρθω για απόψε στα σκαλοπάτια σου, αγωνία του μεγάλου Τόλι Βοσκόπουλου και άλλα αριστουργήματα της σιγουργικής τέχνης, μεγάλα τραγούδια μας που τα αγαπήσαμε, τα λατρέψαμε και είναι all time class και θα αποτελούν στον αιώνα τον άπαντα παλήψεις στα χείλη του ελληνικού λαού, φέρνουν τη σφραγίδα του μεγάλου Χαράλαμπου Βασιλιάδη ή τσάντα, όπως ήταν το προσωνύμιο, το παρατσούκλι που του είχε προσδώσει ο μεγάλος ρεμπέτης, ο Σταύρος Παγιουντζής, δείχνει το γεγονότος ότι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης σύγναζε στο περίφημο μπαράκι του Μάριου στην οδό Ίωνο στην Ομόνια, στο οποίο συναθρίζονταν οι μεγάλοι ερμηνευτές, συνθέτες και στιγουργοί, και κυκλοφορούσε πάντα μαζί με την καπαρδίνα του με ένα χαρτοφύλακα υπομάλης γεμάτο με αμέτρητα εκατοντάδες τραγούδια. Τραγούδια που τα έδινε είτε τζάμπα, είτε για πεντεροδεκάρες ή σε κάποιες καλύτερες περιπτώσεις έκανε και συνεργασίες μεγάλες με τις δισκογραφικές εταιρείες. Λόγω αυτού του χαρτοφύλακα λοιπόν τον είχε κατονομάσει ο Τσάντας, που του έμεινε αυτό το προσωνύμιο και πολιτικογραφήθηκε στο ελληνικό τραγούδι σαν ο Τσάντας. Όπως προανέφερα για δύο κρατές με κάποια αίσθηση χιούμορ, πολλοί μάλιστα νέοι ασχολούμενοι με το τραγούδι, ερευνητές ή πολίτες, ακούγοντας ο Τσάντας θεωρούν ότι ήταν ένα όνομα κανονικό. Δεν είχαν επίγνωση ότι ήταν ένα παρατσόκλι. Συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες και πραγματικά τους έδωσε εφαλτήριο και βατήρα για να απογειωθούν και να κάνουν μεγάλη καριέρα. Ο Τσιτσάνης, ο Μπιθικότσης, ο Ζαμπέτας, πολύ μεγάλοι, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, πολύ μεγάλοι συνθέτες και δημιουργοί είχαν συνεργαστεί με το μεγάλο Χαράλαμπο Βασιλιάδη, το λατρεμένο και αγαπημένο Τσάντα, που ήταν σεμνός, γλυκής, διακριτικός, έμενε σε ένα ισόγειο ταπεινό στην Φιλαδέλφεια επί της συμβολής των οδών Ανδρινοπόλεως και Σερδαίων, και από εκεί ταπεινά γλυκά, φτωχός εγκαταλεγμένος, αν το θέλετε, έφυγε τη ζωή. Επαναλαμβάνω, γιατί με είχε συγγενήσει ένας τότε συντάκτης, δημοσιογράφος Βραδινής, είχε γράψει με θλίψη και πίκρα τελείως η αγωνία του Βασιλιάδη. Ο μεγάλος Βασιλιάδης, ο Πρίτανης, ο πατέρας, ο γίγαντας του ελληνικού τραγουδιού, είχε φύγει ξεχασμένος και παραμελημένος. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, επιτρέψτε μου να υπομνήσω τη μεγάλη ηθική οφειλή που έχουν όλες τις δισκογραφικές εταιρείες που θησάβριζαν και έβγαλαν εκατομμύρια το Βασιλιάδη, να κάνουν ένα αφιερωματικό δίσκο στη μνήμη του μεγάλου αυτού στιχουργού και λαϊκού ποιητή. Στη μνήμη του Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, που όλοι έχουν ξεχάσει και οφείλουν να μεταδώσουν στις νέες γενιές την προσφορά, τη συνδρομή του στο ελληνικό τραγούδι. Και οφείλουν να το κάνουν και οι θεσμοποιημένοι φορείς, αγαπητοί ακροατές, της τέχνης και του πολιτισμού. Γιατί όχι και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας, να μάθουν τα Ελληνόπουλα ποια είναι τα πρότυπά μας. Αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι που μέσα την τίμια αυτοχλωγιά, χωρίς να έχουν ιδιοτέλειες, με λεβεντιά ψυχής, κάτω από αντίξωες συνθήκες, μέσα στη δίνη της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνικής ατμόσφαιρας, ποίησαν και δημιούργησαν αυτά τα διαμάντια, αυτά τα αριστουργήματα που συναποτελούν κομμάτι του λαϊκού και ευρύτερα του πολιτισμού μας. Οφείλουν λοιπόν και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού και για τον Βασιλιάδη και για τον Βρύβο και για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και για όλους τους μεγάλους που ακολούθησαν. Ο Βασιλιάδης ήταν ο πρώτος διδάκτης, ήταν ο Πρίτανης, ο γέρος όπως τον αποκαλούσαν, στο ελληνικό τραγούδι, στη στιγουργική τέχνη. Οφείλουν να κάνουν αφιερώματα, να τα προβάλλουν και να βλέπουν τα Ελληνόπουλα, τα νέα παιδιά, τι πολιτισμικό πλούτο, τι άξιους και τι ενάρετους δημιουργούς είχαμε, που κάτω από δυσκερείς κοινωνικές συνθήκες, φτώχεια, κακοπάθεια, γράψαν αυτά τα αριστουργήματα και μας τα παρέδωσαν εμάς. Οφείλουμε να τα κάνουμε αυτά. Αλλά και για τις δισκογραφικές εταιρείες είναι πραγματικά ένα μεγάλο ηθικό έλλειμμα, μετά από τόσα χρόνια την εκδημία του 72 του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, αγαπητοί ακροατές, να μην έχουν κάνει ένα αφιερωματικό δίσκο που να έχουν συλλέξει τα καλύτερα τα τραγούδια του γίγαντα αυτού του ελληνικού τραγουδιού και της τουρκικής τέχνης. Ευελπιστούμε και με την ταπεινή μας παρέναση από την αυτή ταπεινή εκπομπή μας, ότι μπορεί η φωνή μας να ακουστεί και να λειτουργήσει παρενετικά με γόνιμο και δημιουργικό τρόπο, ώστε να γίνουν όλα αυτά που πρέπει για να τιμήσουν αυτό το μεγάλο γίγαντα του ελληνικού τραγουδιού, το Χαράλαμπο Βασιλιάδη ή Τσάντα. Σημαίνουμε ακόμα ότι ο Τσάντας, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, κατάφερε με τη στιγουργική του τέχνη, με τα τραγούδια του, να αναδεικνύει τη μελωδία, να την εξευγενίζει και να ακόμα τα πιο κοινότυπα θέματα της κοινωνικής καθημερινότητας να τα κάνει μεγάλα τραγούδια και λαμπρά. Δεν είναι τυχαίο ότι στη θρηλυκή του Τσάντα και το κύρος του στηρίχθηκαν κολοσσοί και πάρα πολλές μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες.
Νομίζουμε ότι όλοι στη μνήμη του και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και οι δισκογραφικές εταιρείες και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να πράξουν το δικό τους χρέος και να τιμήσουν με οποιοδήποτε τρόπο το Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Εδώ με την ευκαιρία να τονίσουμε ότι πριν λίγα χρόνια ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο εξαίρετος αυτός ηθοποιός, ραδιοφωνικός παραγωγός και ασχολούμενος γενικά με την τέχνη και τον πολιτισμό, με την ωραία εκπομπή του στην Υγειά μας Ρε Παιδιά, είχε κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα με εξαίρετους τραγουδιστές που τραγούδησαν και είπαν επιτυχίες του μεγάλου Χαράλαμπου Βασιλιάδη, και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Σπύρο Παπαδόπουλο για αυτή του την ηθική ευαισθησία και την αγάπη να τιμήσει τους μεγάλους δημιουργούς και να καλύψει το κενό της πολιτείας αλλά και των δισκογραφικών εταιριών που δεν το έχουν εκτελέσει μέχρι σήμερα. Να σημειώσουμε εδώ και κάποιες ακόμα, αν το θέλετε, σκέψεις ταπεινές για τον Βασιλιάδη, ότι ανάμεσα σε άλλες περσόνες καλλιτεχνικές, κούφιες που δεν έχουν το ηθικό ανάστημα και την καλλιτεχνική μεγαλοσύνη και που φθίνουν και εξαθοριάζουν, ο Βασιλιάδης θα είναι ένα διαμάντι που θα θλάβει παντοτινά. Εδώ αξίζει να μνημονεύσουμε κάτι που είχε ένα στιχάκι που είχε γράψει ο Μάνος Ελευθερίου, ο μεγάλος αυτός, άλλος επίσης εξαίρετος ποιητής και στιχουργός, άλλο διαμάντι, άλλο θηρίο του ελληνικού τραγουδιού. Σε μια εικονική συνομιλία που υποτίθεται ότι μιλούσε με την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, ο μεγάλος Μάνος Ελευθερίου είχε πει το εξής: «Στα περιβόλια τώρα μες στον Άδη θα έχεις συντροφίες και συντροφίες, και του τσάντα του Βασιλιάδη θα του λες πώς κλείνονται δουλειές». Θέλοντας εδώ με πικρή ηρωνία ο μεγάλος μας ποιητής, ο Μάνος Ελευθερίου, να πει για το άχρωτο ήθος και ευγενές του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, που ήταν απεξαρτημένος από την ιδιοτέλεια και το χρήμα και που ουσιαστικά τον εκμεταλλεύονταν και τον έκλεβαν. Επιτρέψτε μου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, να απαντήσουμε, να πούμε μερικά τραγούδια πολύ γνωστά του μεγάλου Χαράλαμπου Βασιλιάδη, τα οποία είναι ανεξάρτητα στη σύνδυσή μας, για να σας βοηθήσουμε και εσάς να τα ρυπήσετε στη μνήμη σας και να τα σιγοτραγουδίσετε στην καρδιά σας. Πάμε λοιπόν να μνημονεύσουμε το «Πούσε Θανάση», ένα μεγάλο τραγούδι που πραγματικά το σφράγισε ο Γιώργος Ζαμπέτας. «Θα πάρω το σβάρνα μια βραδιά όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτέλειες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιόφιλο, τα έγινε το έχω χάσει. Σε ένα στέκι απόμερο, το στέκι του Θανάση. Πούσε Θανάση, πούσε Θανάση, ήθελα να σαν τάμωνα. Πούσε Θανάση, πούσε Θανάση, ήθελα να σαν τάμωνα, η γρουσουζιά να σπάσει. Εκεί θα βρω τις νιώτες μου, τα φίνα τα ωραία, το μάστο το Θεμιστοκλή και την παλιά παρέα. Δίπλα θα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε γλυκιά παινιά να παίζει». Από τα πολύ ωραία τραγούδια, αγαπητοί ακροατές, του μεγάλου Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Να πάμε τώρα και να μνημονεύσουμε ένα ωραίο τραγούδι, το είχε γράψει το 1948 ο Βασιλιάδης. Είναι το «Πριν το χάρεμα». Και τη μουσική επένδυση την είχε κάνει ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο μεγάλος Γιάννης Παπαϊωάννου. Το ωραίο αυτό τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, το είχαν τραγουδήσει ο Νταλάρας, η Μπέλο, ο Καατζίδης, η Μαρινέλα, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Μπάσης, ο Μητροπάνος, ο Αδαμαντίδης και ο Οδυσσέας Μοσκονάς. «Πριν το χάραμα μονάχος εξεκίνησα και στο πρώτο μας το στέκι την αβούλα γύρισα. Κάποια άλλη μ' είχε μπλέξει με καμώματα. Σ' αγαπώ και ήρθα κοντά σου πριν τα ξημερώματα. Πριν ακόμα σβήσουν τα άστρα εξεπόρτησα. Αχ, να ξανάβρω τα δυο σου χείλη, ποτέ δεν χόρτασα». Από τα πολύ ωραία τραγούδια, αγαπητοί ακροατές. Να πάμε σε ένα ακόμα πολύ ωραίο τραγούδι, εγώ το λατρεύω πραγματικά. Είναι το «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου» που ο Βασιλιάδης το γράφει το 1961. Η μουσική είναι και εδώ του Γιώργου Ζαπέτα και θα τα τραγουδήσουν ο Πέτρος Αναγνωστάκης, η Ρούλα Καλάκη, ο Νταλάρας, η Άτζελα Δημητρίου, η Μαρινέλα, η Δούκησα και ο Γιάννης Πάριος. «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώσανε, σβήνει για μένα κάθε χαρά. Είναι η καντάδα η τελευταία μου, μέσα στις νύχτα στη σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί σου και τα πουλιά. Σαν τον αλήτη στα σκαλοπάτια σου στέκω μονάχος και τραγουδώ. Για μένα ο κόσμος είναι τα μάτια σου και ο έρωτας σου με φέρνει εδώ. Είναι η καντάδα η τελευταία μου, μέσα στις νύχτα στη σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά». Πολύ ωραία τραγούδια, αγαπητοί ακροατές. Πραγματικά από τα λατρεμένα μας τραγούδια. Να πάμε να τραγουδήσουμε ακόμα την «Αγωνία» και το «Σιγανοψυχάλισμα». Η «Αγωνία» με τον μεγάλο Τόλι Βοσκόπουλο, από τις πλέον κλασικές επιτυχίες του πρίγκιπα αποκαλούμενου του ελληνικού τραγουδίου του Τόλι Βοσκόπουλου. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης θα γράψει την «Αγωνία» το 1968 και τη μουσική επένδυση, τη σύνθεση θα την κάνει στο ωραίο αυτό τραγούδι ο Γιώργος Ζαμπέτας. «Η καρδιά μου πληγωμένη, σαν καμπάνα ραγισμένη, μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Με καρδιά χίλια κομμάτια σε κοιτάζω μες στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς να το διαβάσω, μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει, αν σε χάσω, αν σε χάσω. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι.
Και πάμε και στο σιγανοψυχάλισμα, το οποίο ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης θα γράψει το 1956. Εδώ η σύνθεση, η μουσική επένδυση στο τραγούδι είναι του μεγάλου Πάνου Γαβαλά και η εκτέλεση είναι Γαβαλάς και Στράτος Παγιουμτζής. Σιγανοψυχάλισμα, σιγανοψυχάλισμα, δάκρυ δάκρυ πέφτουνε της βροχής οι στάλες. Πού να είσαι χάθηκες, να με σκάσεις βάλθηκες. Έχω λίγες συφορές, θα μου φέρεις κι άλλες. Με χτυπούν στο πρόσωπο σιγανοψυχάλες. Η βροχή δυνάμωσε, η βροχή δυνάμωσε. Για ποιο λόγο άργησες, δεν καταλαβαίνω. Μήπως ξελογιάστηκες, μάλι αγάπη πιάστηκες. Έχω στο ομολογό το μυαλό χαμένο. Άρχισα να ανησυχώ και σε περιμένω. Είναι η ώρα 9.30, είναι η ώρα 9.30. Αν και πέφτει η βροχή, περιμένω ακόμα. Πού να λησμονήθηκες και δεν με λυπήθηκες. Η αγωνία μου έφερε την ψυχή στο στόμα. Είναι η ώρα 9.30, μα περιμένω ακόμα. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, στάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και προσπαθήσαμε στο χρόνο που είχαμε να αποτυπώσουμε ψήγματα του κορυφαίου αναστήματος, του μεγάλου μας στιχουργού, του γίγαντα του ελληνικού τραγουδιού, του πρίτανη της συγχωρικής τέχνης, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, αποκαλούμενο και Τσάντα. Ο Βασιλιάδης με σεμνότητα, με τιμιότητα ψυχής και με αυτή τον λυρισμό, τον άχραντο λυρισμό και την ξεχωριστή ηθική του ευαισθησία και με την ακαταγόνηση στη χορηγή του τέχνη μας έδωσε τραγούδια που θα μείνουν ανεξάρτητα στον αιώνα τον άπαντα. Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ από την ταπεινή εκπομπή μας και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει, υπομνήτως το χρέος των δισκογραφικών εταιριών αλλά και των θεσμοποιημένων φορέων πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Πολιτισμού να κάνουν μια ανθολογία με τους στίχους των μεγάλων τραγουδιών του Χαράλαμπου Βασιλιάδη αλλά και ένα δίσκο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Σας ευχαριστούμε Γκάρδια που και σήμερα ήσασταν μαζί μας για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το πεμπτουσία.fm και την εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη Πάνος Αβραμόπουλος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Η εσωτερική χαρά και η ευλογία που ένιωσε ο σερβικός λαός σφραγίστηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου με το τελευταίο προσκύνημα της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ημέρα ανακόρησης του Ιερού Κοιμηλίου από το Βελιγράδι και την Ιερά Μεγίστη Μονή Βαντοπεδίου στο Άγιον Όρος. Κατά τις 18 ημέρες που παρέμεινε η Αγία Ζώνη στη Σερβική Πρωτεύουσα, πάνω από 1.300.000 προσκυνητές αφιέρωσαν ώρες υπομονής μόνο για να βρεθούν λίγα μόλις δευτερόλεπτα μπροστά στο μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο και να προσκυνήσουν. Οι απεσταλμένοι της Πεμπτουσίας και του Πρακτορείου Ορθοδοξίας στη Σερβική Πρωτεύουσα κατέγραψαν το ιστορικό προσκύνημα σε κάθε του στιγμή, μεταφέροντας την μεγάλη ευλογία και αναδεικνύοντας το μέγεθος της πίστης του σερβικού λαού.

0: Η αναχώρηση της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου από το Βελιγράδι το Σάββατο 6 Ιουνίου για να πάρει το δρόμο της επιστροφής για το Αγιώρος δεν ήταν ένα απλό γεγονός. Ήταν ένας σταθμός για τους Σέρβους αφού αποχωρίστηκαν μεν το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο, αλλά κράτησαν αυτές τις 18 ημέρες για πάντα στις καρδιές τους, ως ημέρες ευλογίας όπου κυριαρχούσε η χάρη της Θεοτόκου.
1: Βλέπετε τον κόσμο που ψάλλει, τραγουδάει περνώντας κάτω από το βάθρο που βρίσκεται η Αγία Ζώνη. Και επειδή σαφώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να σπαστούν ή να κουμπίσουν ένα κομποσκίνι πάνω στην Αγία Ζώνη ή ένα προσωπικό τους αντικείμενο ή τα παιδιά τους να τα βάλουν πάνω στην Αγία Ζώνη για να πάρουν ευλογία, αυτή τη στιγμή περνούν και κάτω ακριβώς υπάρχει ένα στόλος όπου βλέπουν την Αγία Ζώνη και γι' αυτό ακουμπούν τα χέρια τους ώστε να πάρουν ευλογία.
0: Οι τελευταίες ώρες παραμονής της Αγίας Ζώνης στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι ήταν ακόμη περισσότερο ώρες έντονης προσευχής και προσωπικού απολογισμού, με ό,τι αυτό σήμαινε για τον καθένα που κατάφερε να φτάσει μετά από πολλήωρη αναμονή μπροστά στο μοναδικό ιερό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας.
2: Σε μια εποχή που η οσμή του θανάτου, της αβεβαιότητας είναι πολύ μεγάλη, και οδηγεί τους ανθρώπους στην απελπισία, στην απογοήτευση, στην απονθάρρυνση, στον θάνατο, με τις αυτοκτονίες, με χίλια δύο πράγματα. Έρχεται η πίστη προς το πρόσωπο της μητέρας του Θεού και της μητέρας μας, μας δώσει και πάλι ελπίδα.
0: Ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος, ήταν ο πρώτος που δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Το πρόσωπό του εμφανώς αλλοιωμένο από την χαρά και τη συγκίνηση την ώρα του παρακλητικού κανόνα. Στέκεται μπροστά στην τιμία ζώνη και μπροστά στον πολύπαθο λαό της Σερβίας, πλημμυρισμένος ο ίδιος από τα δώρα της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, που κόμισε την Αγία Ζώνη, πλησιάζει το ιερό κοιμήλιο και καλεί τον Πατριάρχη. Ο Μακαριότατος ασπάζεται την τιμία ζώνη και πλημμυρίζει από την ευωδία της.
1: Είναι συγκλονισμένος και νομίζω αυτή η εικόνα είναι ένα μήνυμα πραγματικά για όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς που παρακολουθούν αυτές τις εικόνες αυτή τη στιγμή, όπου και να βρίσκονται. Αυτό είναι το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η αγάπη προς το πρόσωπο της Παναγίας μας, όταν οι άνθρωποι που την διακονούν την Παναγία νιώθουν αυτή τη χάρη να αναβλύζει από το ιερό θεμητορικό κοιμήλιο και να σκεπάζει τη χώρα τους.
0: Τα δάκρυα δεν σταματάνε και ο ίδιος πλέον ξέρει ότι φεύγοντας το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο μένει πίσω για πάντα η χάρη της σαν ευωδία να αγκαλιάζει τη Σερβία.
3: Γοσπόδι πομίλοι, Γοσπόδι πομίλοι, Γοσπόδι πομίλοι.
0: Σύσσωμη η Εκκλησία της Σερβίας τιμά την Παναγία με όλους τους αρχιερείς να βρίσκονται εκεί παραταγμένοι δεξιά και αριστερά, προσευχόμενοι για το λαό τους. Τα τελευταία λόγια του Πατριάρχη δημοσίως απευθύνονται στον γέροντα Εφρέμ, τον οποίο ευχαριστεί μέσα από την καρδιά του. Και εκείνος δεν κρύβει τη συγκίνησή του μετά από τις 18 ημέρες που έμεινε η τιμία ζώνη στο Βελιγράδι για την αγάπη που έδειξε ο λαός της Σερβίας στην Παναγία, η οποία πλέον είναι εμφανής.
4: Και φεύγουμε χωρίς να σας ξεχάσουμε.
5: Άρη, όπως είμαι στην Ταλασσινεζεμπόρια.
4: Και ότι αυτό που καταφέρατε είναι ότι μας πήρατε την καρδιά μας.
0: Τον λόγο του μεταφράζει στα σερβικά ο Μητροπολίτης Μπάτσκας Ειρηναίος, μια μεγάλη προσωπικότητα της Ορθοδοξίας που έχει χαράξει τη δική του ιστορία στην Σερβία.
4: Είμαι τα συγκινημένη, γιατί εδώ η Σερβία είναι χώρα της Ορθοδοξίας.
5: Όταν Σερβία η Ζένια.
4: Και το απέδειξε ο λαός σας, ο οποίος μέχρι και εδώ σε εκατομμυρίου έφτασε το αριθμός και ανάρτη να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Παναγίας.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια του παρακλητικού κανόνα, οι τελευταίοι προσκυνητές περνούν κάτω από το ξύλινο βάθρο, στο οποίο τοποθετήθηκε η Αγία Ζώνη. ήρθε η ώρα η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου να αναχωρήσει από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα, από τον οποίο πέρασε πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμου αυτές τις ημέρες. Τα τελευταία βήματα της πομπής που συνοδεύουν την Αγία Ζώνη γίνονται αργά. Έξω από τον ναό, ο Πατριάρχης Σερβίας σηκώνει ψηλά το θεομητορικό κοιμήλιο και για τελευταία φορά ευλογεί το λαό του. Εκείνον που όλες αυτές τις ημέρες τίμησε τη Θεοτόκο, εκείνον που όλες αυτές τις ημέρες έκανε το ναό του Αγίου Σάβα κέντρο της ζωής του, εκείνον που έκλαψε πάνω στην Αγία Ζώνη, που πήρε δύναμη, που ζήτησε παρηγοριά και κανείς από αυτούς δεν έφυγε άπραγος από την Παναγία. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, άλλος έχουσα το κράτος σου Θεοτόκε. Ψάλουν όλοι με μία φωνή.

Και μόλις ακούσαμε να ψάλλουν την υπερμάχο στη σερβική γλώσσα. Και ο Πατριάρχης για άλλη μια φορά σηκώνει ψηλά στα χέρια του το ιερό θεομετωρικό κοιμήλιο και ευλογεί τον πιστό λαό της Σερβίας. Είναι η στιγμή που η Αγία Ζώνη

0: Ακούτε, φαντάζομαι, τις καμπάνες οι οποίες χτυπούν τον κόσμο που βρίσκεται δεξιά και αριστερά του δρόμου να χαιρετάει με χαμόγελα όλη την αποστολή που συνοδεύει την Αγία Ζώνη.
1: Φτάνοντας στο αεροδρόμιο Νίκολα Τέσλα, όλοι οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Σερβίας ήταν εκεί μαζί με τον Πατριάρχη κύριο Πορφύριο. Στο κυβερνητικό αεροπλάνο που θα πάρει την τιμία Ζώνη επιβιβάζονται ο γέροντας Εφρέμ και η συνοδεία του.
0: Ο σερβικός λοιπόν λαός και όσοι βρέθηκαν από άλλες χώρες τούτες τις μέρες στο Βελιγράδι δεν θα λησμονήσουν ποτέ τις εικόνες που αντίκρισαν, δεν θα νιώσουν άλλη τέτοια ευωδία, όπως σας είπα και νωρίτερα, η οποία πραγματικά έβγαινε από το Ιερό Θεμετορικό Κοιμήλιο, και δεν θα ξεκολλήσει ποτέ πια η ψυχή τους από τη χάρη της Παναγίας.
1: Το αεροπλάνο τροχοδρομεί για την απογείωση. Η τιμία Ζώνη βρίσκεται πλέον πάνω από τη χώρα της Σερβίας.
2: Μετά από 18 ημέρες παραμονής και ευλογίες στην πρωτεύουσα της Σερβίας, η Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βαντοπεδίου Αγίου Όρους, όπου αποθησαυρίζεται.

Thank you.

της πάντων μητέρας ψυχής και των εθαλάσσι μακράν και ήλιος ήλιος γενούν η δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέξον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα και δικαιάει

0: Η Πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, συναντήθηκε εχθές με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος βρισκόταν σε επίσκεψη στη Λιθουανία. Κατά τη συνάντηση, η επικεφαλής της κυβέρνησης ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για το ενδιαφέρον που δείχνει προς την Ορθόδοξη κοινότητα της Λιθουανίας, συζήτησε πρακτικά ζητήματα σχετικά με την αποκατάσταση της εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Λιθουανία, καθώς και τη σημασία της στήριξης προς την Ουκρανία. Όπως ανέφερε η Πρωθυπουργός, η εξαρχία που ανασυστάθηκε στη Λιθουανία πριν από μερικά χρόνια προσφέρει μια πολύ αναγκαία εναλλακτική λύση στους Ορθόδοξους πιστούς, οι οποίοι μπορούν να εκφράζουν την πίστη τους χωρίς να έρχονται σε αντίθεση με τη συνείδησή τους και τις πεποιθήσεις τους. Για δεύτερη ημέρα σήμερα, ο μακαρότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Κύριος Θεόφιλος συνεχίζει τις συναντήσεις του στην Αθήνα. Χθες ο Μακαρέτατος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν η συνεργασία της Ελληνικής Πολιτείας με τον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς των ιερών προσκυνημάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων και αρχαίων προνομίων του Πατριαρχείου.
1: Ξέρω ότι και εσείς, όπως και εγώ, νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για την διαφύλαξη του ιδιαίτερου status quo των Αγίων Τόπων, όπως νοιαζόμαστε και για την προστασία όλων των χριστιανικών ορθόδοξων πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι και αυτοί δοκιμάζονται μέσα από την πολύ μεγάλη αυτή γεωπολιτική αναταραχή, την οποία καλούμαστε πολύ να διαχειριστούμε, και με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας.
2: Έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χώρο στον οποίο ζούμε και κινούμαστε, για τους Αγίους Τόπους και ειδικότερα για την Ιερουσαλήμ, η οποία είναι το σημείο αναφοράς όλου του κόσμου. Το δε Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων ουσιαστικά είναι η ενσάρκωση της Ιεράς Ιστορίας των Ιερουσαλήμων και φυσικά του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, αυτό το οποίο είναι άρρητα συνδεδεμένο, ή καλύτερα να πούμε ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα του Ευσεβούς Γένους των Ρωμαίων, το οποίο Ευσεβές Γένους των Ρωμαίων είχε αυτή τη μεγάλη τιμή από τη Θεία Πρόνοια να αναστήσει τον Πανάγιο Τάφο. Και όπως γνωρίζετε, στον Πανάγιο Τάφο υπάρχει μια επιγραφή η οποία λέει «Η Αναστήσα Δέσμες, το βασιλικό και αυτοκρατορικό γένος των Ρωμαίων». Και χαιρόμαστε ιδιαίτερως για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύεται, αλλά και για το χρόνο το οποίο διαθέσατε να για αυτή την συνάντηση.
0: Στη συνέχεια, ο Μακαριότατος πραγματοποίησε συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, όπου συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η Υπουργός τόνισε ότι ειδικότερα τώρα που οι χριστιανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες δυσκολίες και προκλήσεις, η ενότητα των τεσσάρων παλέφατων πατριαρχείων είναι περισσότερο πολύτιμη από ποτέ. Και γι' αυτό είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία όλων με την πρωτόθρονη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Σήμερα το μεσημέρι, ο Μακαριότατος πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Εχθές 8 Ιουνίου, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πας Αλβανίας, κύριος Ιωάννης, μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κοριτσάς, κύριο Αναστάσιο, και κλήρο της Αρχιεπίσκοπης, τέλεσαν αγιασμό και ευλόγησαν τις εργασίες για την ανέγερση νέου σχολικού κτηρίου κοντά στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού στα Τύρανα. Ο Μακαριότατος, στην ομιλία που απίφθινε μετά τον αγιασμό, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο όραμα του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου να χτίζει σχολικές μονάδες. Διοργανώθηκε από 5 έως 7 Ιουνίου στην Αθήνα και στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Βιωτίας επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά τον Ενστηρίο για τη συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή του Ιερού Λιψάνου του Οσίου. Το εν λόγω συνέδριο, το οποίο ήταν υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πας Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και είχε ως θέμα «Όσιος Λουκάς ο Ενστηρίο και η Ιερά Μονή αυτού, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός», συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, το Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η τριήμερη επιστημονική και πνευματική συνάντηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή σε κλίμα ικανοποίησης για τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών από την στιγνή δολοφονία του νικήστρατου Γεμισού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης ανακοίνωσε πως θα τελέσει συνοδικό τρισάγιο στο χωριό καταγωγής του Εκλιπόντος, Χώνο Μιλοποτάμου. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, με τη συμπλήρωση 40 ημερών από την ισχύρουν εκδημία του φωνευθέντος νικήστρατου Γεμιστού, ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, περί ώρα 7.30 το απόγευμα, θα τελέσει στον τάφο του, στο χωριό Χώνος του Μιλοποτάμου, συνοδικό τρισάγιο υπεραναπαύσεως της ψυχής του με την παρουσία όλων των μελών της. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισεν εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε,

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: ελέησον με ίες την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσαι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσαι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτή συνεφανή σε ζωχτή τη ημίνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε, ημνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν ή των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αμπροσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: ονείτε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτήτας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη και επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σών οικέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, τον απεγνωσμένον ο Θεός Σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέησου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσα στεκίδεται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επίλεόνι και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επίλεόνι και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθήν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου, φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσες τη σεις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όστο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνινος, τον ληστίνος, τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένου προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος
4: και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμήσου θερών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι κατά μου κατά το έλεό σου και γενέσιμη τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντις της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και

0: μου, και ως κατεδέξοντας πηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως της ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή συν τη οικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και πτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. από ρυπαρών χειλαίων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτητος

0: του γλώτης εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εν εφέλες του ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στην πόλη Τσιτά συνέβη και ένα άλλο σημαντικό γεγονός στη ζωή του. Στην ομάδα του Ερυθρού Σταυρού που εργαζόταν στη Τσιτά βρισκόταν και η Άννα Βασιλή Γευνά Λάνσκαγιά, κόρη διοικητού κάποιου ουκρανικού χωριού. Η Άννα έμελε να γίνει σύζυγος του Βαλεντίν. Διηγείται ο ίδιος. Στην πόλη Τσιτάν υφεύθηκα μια νοσοκόμα, η οποία εργαζόταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Κιέβου, όπου την αποκαλούσαν Αγία Νοσοκόμα. Με είχε καταπλήξει όχι τόσο η ομορφιά της, όσο η εξωτερική καλοσύνη και η πραότητα του χαρακτήρα της. Πριν από μένα, άλλοι δύο γιατροί της είχα ζητήσει το χέρι, αλλά αυτή είχε δώσει την υπόσχεση της παρθενίας. Όταν παντρευτήκαμε, παραβίασε την υπόσχεση αυτή και μία νύχτα πριν στεφανωθούμε, την ώρα που προσευχόταν στην εκκλησία, η εκκλησία είχε χτιστεί από τους εξόριστους δεκεμβριστές, μπροστά στην εικόνα του Χριστού της φάνηκε ότι ο Χριστός απέστρεψε το πρόσωπό του από αυτήν και ότι η μορφή του εγκατέλειψε το ιερό. Το συμβάν αυτό το ερμήνευσε ως ενθύμηση για την παραβιασμένη υπόσχεση που είχε δώσει. Κατά παραχώρηση Θεού, από τότε απέκτησε μια αβάσταχτη, σχεδόν παθολογική ζήλια. Πριν τελειώσει ο πόλεμος, ο Βαλεντίν διορίστηκε γιατρός στη μικρή πόλη Αρντάντοφ της περιοχής Σιμπίρσκ. Η πόλη βρίσκεται πολύ κοντά στο Σάροφ, όπου ασκήτεψε ως Σεραφείμ. Ανέλαβε τη διεύθυνση του τοπικού νοσοκομείου και άρχισε αμέσως να χειρουργεί. Στο νοσοκομείο του Αρντάντοφ βρέθηκε αντιμέτωπος με τους κινδύνους εφαρμογής της γενικής αναισθησίας, γι' αυτό αποφάσισε να την αποφεύγει και την αντικατέστησε με τη μέθοδο της τοπικής αναισθησίας. Όμως οι συνθήκες του νοσοκομείου ήταν ανυπόφορες. Η τιμή της εργασίας εξαντλητική. Οι βοηθοί και οι συνεργάτες του ακατάρτιστοι ή αδιάφοροι. Ένιωθε να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του. Γι' αυτό μετά από μερικούς μήνες αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του. Αποφάσισε να δουλέψει σε ένα μικρό νοσοκομείο και ένα τέτοιο βρήκε στο χωριό Βέρχνη Λιουμπάς της περιοχής Κούρσκ, 70 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πόλη. Και εδώ οι δυσκολίες δεν είναι λιγότερες. Το μικρό νοσοκομείο διέθετε μόλις 10 κρεβάτια. Ο Βαλεντίν άρχισε τις χειρουργικές επεμβάσεις. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αποκτήσει τέτοια φήμη που άρχισαν να καταφθάνουν από παντού ασθενείς, όχι μόνο από τις γύρω περιοχές, αλλά από μακρινές πόλεις και χωριά. Κάποτε μάλιστα συνέβη και το εξής συγκινητικό περιστατικό. Ένας νεαρός ζητιάνος, τυφλός από τα παιδικά του χρόνια, ήλθε στο νοσοκομείο. Ο Βαλεντίν το χειρούργησε. Η εγχείρηση στεύθηκε με απόλυτη επιτυχία και ο ασθενής απέκτησε το φως του. Ο θεραπευμένος δεν έκρυβε τη χαρά του. Θέλοντας να βοηθήσει κι άλλους ομοιοπαθείς, γύρισε όλη την περιοχή, μάζεψε όλους τους τυφλούς και κρατώντας ο ένας το ραβδί του άλλου, τους έφερε στη σειρά στο φημισμένο γιατρό με την ελπίδα ότι θα τους θεραπεύσει. Εκείνη την εποχή κυκλοφόρησε το βιβλίο του καθηγητή Μπράουν «Τοπική αναισθησία, επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτική εφαρμογή». Μελέτησε με ζήλο αυτό το βιβλίο και έτσι ενημερώθηκε καλύτερα για τις νέες μεθόδους εφαρμογής της τοπικής αναισθησίας. Αργότερα θα θυμάται. Μια από τις μεθόδους της τοπικής αναισθησίας βασιζόταν στο να διακόπτεται η μεταβίβαση της αισθητικότητας με τα νεύρα στην περιοχή που πρέπει να γίνεται η επέμβαση. Με μια ένεση ο χειρουργός επιτύχανε την πλήρη αναισθητοποίηση μεγάλου μέρους του σώματος. Εν τω μεταξύ συγκράτησα την άποψη του καθηγητή Μπράουν που είναι αδύνατο να εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή της αναισθησίας στο ισχυακό νεύρο. Μου παρουσιάστηκε ζωντανό ενδιαφέρον για την τοπική αναισθησία και ήθελα να ασχοληθώ με τις καινούργιες μεθόδους της εφαρμογής αυτής. Στο νοσοκομείο
του Βέρχνη Λιουμπάς είχαν παρουσιαστεί πολλές σπάνιες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων και οι οποίες στάθηκαν αφορμή να συντάξει τα δύο πρώτα άνθρα του με τίτλους «Ελεφαντίαση του προσώπου», «Νευροϊνομάτωση», «Περισφυγμένη κύλη». Ένα περιστατικό, όπως το αφηγείται ο ίδιος, μας δίνει μια ιδέα για τις ηθίκες εργασίας του. Αξίζει να αφαιρθώ στην πρώτη μου τραχιοτομή, την οποία έκανα υπό συνθήκες εντελώς αντίξωες. Είχα πάει για ιατρικό έλεγχο σε ένα δημόσιο σχολείο κοντά στο Λιουμπάς. Τα μαθήματα είχαν τελειώσει. Ξαφνικά βλέπω να τρέχει προς το σχολείο ένα μικρό κοριτσάκι, αγκαλιά με ένα μωρό. Το μωρό δεν μπόρεσε να καταπιεί ένα κομματάκι ζάχαρης, το οποίο του έμεινε στο λάριγγα. Είχα μαζί μου μόνο ένα σουγιά, λίγο βαβάκι και μείγμα με ζουμπλιμέ. Κι όμως αποφάσισα να κάνω την τραχειοτομή και παρεκάλεσα τη δασκάλα του σχολείου να με βοηθήσει. Δυστυχώς το έβαλε στα πόδια. Λίγο πιο θαραλέα φέρθηκε η γριά καθαρίστρια, η οποία και αυτή με παράτησε όταν άρχισα την εγχείρηση. Έβαλα το φασκιωμένο μωρό στα γονατά μου και του έκανα την τραχειοτομή. Τοποθέτησα στην τραχεία αντί για αναπνευστικό σωλήνα ένα φτερό χήνας, το οποίο είχε έτοιμο από πριν η γριά. Δυστυχώς η εγχείρηση δεν ωφέλησε σε τίποτε, επειδή το κομμάτι ζάχαρης από ό,τι φαίνεται είχε κολλήσει πιο κάτω στο βρόχο. Στο Λιουμπάς απέκτησε και τα δύο πρώτα παιδιά του. Το 1907 γεννήθηκε ο πρωτόκουτος γιος του Μιχαήλ και το 1908 η κόρη του Ελένη, μιευτήρας ο ίδιος ο Βαλεντίν. Η υπέρμετρη φήμη του είχε κάνει πλέον αφόρητη την περαιτέρω παραμονή του στο Βέρχνη Λιουμπάς. Καθημερινά δεχόταν πολλούς ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία. Χειρουργούσε χωρίς αναπνοή από τις 9 το πρωί μέχρι το βράδυ. Πήγαινε ερχόταν σε μεγάλες αποστάσεις για να εξετάσει ασθενείς στην ευρύτερη περιοχή και τη νύχτα, αντί να ξεκουραστεί, αναγκαζόταν να μελετά κάτω από το μικροσκόπιο τα κομμάτια εκείνα που είχαν αφαιρεθεί από τις εγχειρήσεις και να κάνει προσχεδιάσματα των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων για τα άθρα του. Όλο αυτό το διάστημα, ουκ έδωκε ύπνον της οφθαλμής του, ουδέ της βλεφάρης του νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης του, μόνο και μόνο για να βοηθήσει τον πάσχοντα άνθρωπο. Καταλάβαινε όμως πως ξεπερνάει τα ωριά του και ένιωθε να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του παρά το νεαρό της ηλικίας του. Η διοίκηση της περιοχής τον μετέθεσε σε ένα άλλο περιφερειακό νοσοκομείο στην πόλη Φάτες, 20 περίπου χιλιόμετρα από το Βέρχνη Λιουμπάς. Όμως ούτε και εδώ κατάφερε να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιο θλιβερό γεγονός τον ανάγκασε να αποχωρήσει. Για τον γιατρό Βαλεντή και μετέπειτα ιερέα και επίσκοπο Λουκά, κάθε άνθρωπος είχε την ίδια αξία και σημασία. Αγαπούσε το φτωχό μουζίκο όσο και τον πλούσιο, τον αγράμματο όσο και τον μορφωμένο. Απέφευγε με επιμονή κάθε διάκριση και προσωποληψία κατά τον Παύλιο, ουκένι ουδαίος ουδέ Έλλην, ουκένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένι άρσεν και θήλη. Είχε πρότυπο τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, οι οποίοι εφέροντον ίσως και προς τους πλουσίους και προς τους πτωχούς, παρέχοντες εις όλους την θεραπεία ομοίως δε και ιάτρευον τους ξένους ως και τους ιδίους. Η πόλη Φάτες ήταν η φωλιά των μαύρων εκατονταρχιών. Πρόεδρός τους ήταν κάποιος Μπατεζετούλ, άνθρωπος φανατισμένος και σκληρός. Πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκπώνησε νομοσχέδιο σχετικά με την υποχρεωτική μετανάστευση στη Ρωσία των αγροτών από την Κίνα, προκειμένου να τους προωθήσει να δουλέψουν για μεροκάματος στους τσιφλικάδες της περιοχής. Κάποια μέρα ο Βαλεντίν εργαζόταν στο νοσοκομείο και εξέταζε ασθενείς. Ο Μπατεζατούλ του μείνησε να αφήσει τους αρρώστους να κλείσει το νοσοκομείο για να πάει να δει ένα δικό του επιφανή άρρωστο. Ο Βαλεντή φυσικά αρνήθηκε να διώξει τους ασθενείς του που επερίμεναν και να κλείσει το νοσοκομείο σχεδιάζοντας να πάει αργότερα. Ο Μπατεζατούλ οργίστηκε και στο Συμβούλιο της Νομαρχίας πρότεινε ή μάλλον απέτησε να διώξουν τον Βαλεντίν. Το νέο μαθεύτηκε και ο κόσμος αντέδρασε. Μια από τις μέρες της λαϊκής αγοράς, ένας από τους τυφλούς που είχε θεραπεύσει ο Βαλεντίν, σκαρφάλωσε στο Σεβιτίο και εκφώνησε ένα φλογερό λόγο υπέρ του Βαλεντίν.
Ο κόσμος ενθουσιάστηκε και από την αρχηγία του κατευθύνθηκαν απειλητικά στο κτίριο της νομαρχιακής διοίκησης που βρισκόταν στην πλατεία της αγοράς. Διέριξαν το κτίριο, στο οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν μόνο ένα μέλος του συμβουλίου. Αυτός, φοβισμένος, πήγε και κρύφτηκε κάτω από ένα τραπέζι. Τα επεισόδια πήραν διαστάσεις. Για τον Βαλεντίν δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια. Έπρεπε το γρηγορότερο να φύγει από το Φάτες. Έτσι, το 1909 αναχωρεί για τη Μόσχα.

Στη Μόσχα εργάζεται και μαθητεύει στη χειρουργική κλινική του καθηγητή Διάκονοφ. Οι κανονισμοί της κλινικής υποχρέωναν καθέναν από τους νέους γιατρούς να εκπονήσει μια διατριβή. Ο καθηγητής Διάκονοφ του πρότεινε το θέμα, η φυματίωση στην άνθρωση του γόνατος. Ο Βαλεντίν όμως δεν βρήκε ενδιαφέρον και μετά από λίγες μέρες ενημέρωσε τον καθηγητή για τη δική του επιλογή σχετικά με τη μέθοδο τοπικής αναισθησίας. Ο καθηγητής δεν γνώριζε τη μέθοδο και το σχετικό βιβλίο του καθηγητή Μπράουν. Ακούγοντας τις θέσεις του μαθητή του, ενθουσιάστηκε και τον παρότρινε να αφήσει το δικό του θέμα και να ασχοληθεί με την τοπική αναισθησία. Για την ολοκλήρωση της μελέτης του, επειδή έπρεπε να γίνουν εργαστηριακές ανατομικές έρευνες με ενέσεις ζελατίνης, αναγκάστηκε να ζητήσει μεταγραφή στο Ινστιτούτο Τοπογραφικής Ανατομίας και Χειρουργικής, το οποίο διεύθυνε ο καθηγητής Ρέιν, πρόεδρος του Χειρουργικού Συλλόγου Μόσχας. Ούτε και ο Ρέιν γνώριζε κάτι για τη μέθοδο της τοπικής αναισθησίας. Ο Βαλεντίν άρχισε με ζήλο τις ερευνές του. Εργαζόταν μέρα νύχτα. Γράφησε ένα γράμμα του προς τη γυναίκα του. «Δεν θα φύγω από τη Μόσχα αν δεν πάρω από εδώ όσα χρειάζομαι. Γνώσεις και ικανότητα να δουλεύω επιστημονικά. Εγώ συνήθως δεν έχω μέτρο στη δουλειά και ήδη νιώθω υπερκόπωση. Και έχω πολλή δουλειά μπροστά μου. Για να ολοκληρώσω τη διατριβή πρέπει να μάθω τη γαλλική γλώσσα και να διαβάσω 500 περίπου μελέτες στα γαλλικά και στα γερμανικά. Εκτός τούτου πρέπει να διαβάσω πολύ για τις εξετάσεις. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να γίνω διδάκτορ ιατρικής πριν τον Ιανουάριο του 1910. Εάν βέβαια όλον αυτόν τον καιρό δεν με απασχολήσουν για άλλα θέματα επιπλέον. Αλλά μετά θα ανοίξει ένας μεγάλος δρόμος μπροστά μου». Και γράφοντας την τελευταία φράση, δεν εννοούσε καθόλου απλώς μια πετυχημένη επιστημονική καριέρα που θα το απέφερε δόξα και χρήματα. Άλλο ήταν το όραμά του. Η ανακούφιση του αρρώστου επιθυμούσε να κάνει πιο υπερφερτό τον πόνο των αρρώστων και πιο εύκολο το έργο των γιατρών. Μη λησμονούμε ότι η ιατρική επιστήμη τα χρόνια εκείνα δεν είχε και δεν μπορούσε να έχει τις σημερινές γνώσεις και βέβαια τα σύγχρονα μέσα. Η γενική αναισθησία που τότε έκανε τα πρώτα δειλά βήματά της ήταν ακόμη ατελής. Ο ίδιος ο Βαλεντίν έλεγε πως η γενική αναισθησία είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την ίδια τη χειρουργική επέμβαση. Γι' αυτό και επέμενε στην τοπική αναισθησία και προσπαθούσε με τις πολύμοχθες έρευνές του να την τελειοποιήσει. Τα έτη 1908-1909, στο περιοδικό Χειρουργική, ο Βαλεντίν δημοσιεύει τις πρώτες επιστημονικές μελέτες του για την τοπική αναισθησία. Διηγείται για τις έρευνές του την περίοδο αυτή ο ίδιος. Πολύ σύντομα, κατάφερα να βρω έναν απλό και σίγουρο μαζί τρόπο να γίνεται ένεση στο σημείο εξόδου του ισχυακού νεύρου από τον κλωβό της λεκάνης, κάτι το οποίο ο καθηγητής Χέρι Μπράουν θεωρούσε πως ήταν αδύνατο να γίνει. Είχα βρει έναν τρόπο να κάνω ένεση στο μέσο του ισχυακού νεύρου, αλλά και τρόπο εφαρμογής της μεθόδου αυτής της τοπικής αναισθησίας στην άκρα χείρα. Σχετική με αυτές μου τις ανακαλύψεις ήταν η εισήγησή μου στο χειρουργικό σύλλογο της Μόσχας και το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων ήταν πολύ μεγάλο. Τόσο πολύ είχε αφοσιωθεί στην επιστημονική έρευνα που είχε ξεχάσει τις στοιχειώδεις δικές του ανάγκες και της οικογένειάς του. Η επιστημονική έρευνα δεν του απέφερε χρήματα και έφτασε στα όρια της φτώχειας. Γι' αυτό αναγκάστηκε να εργαστεί και πάλι σε επαρχιακό νοσοκομείο. Πρώτα κατέφυγε στο χωριό Ρωμάνοφσκα της περιοχής Σαράτοφ κοντά στην πόλη Μπαλάσοφ νοτιοανατολικά της Μόσχας. Η Ρωμάνοφκα βρισκόταν στο ποτάμι Χόπερ. Οι κάτοικοι διακρίνονταν για ένα πρωτογωνισμό. Συχνά μεθούσαν, δημιουργούσαν επεισόδια και μάλιστα αιματηρά. Οι ασθένειες, ιδίως της σύφυλης και πνευμονίας, θέριζαν τον πληθυσμό. Οι γιατροί και νοσοκόμες δεν προλάβαιναν να εξυπηρετούν τους ασθενείς. Καθημερινά εκατοντάδες ασθενείς επισκέπτονταν τα εξωτερικά ιατρία του μικρού νοσοκομείου, δυναμικότητος 25 κλινών. Από επίσημα έγγραφα πληροφορούμαστε πως την εποχή που ο Βαλεντίν πήγε στο Ρωμάνοφκα επισκέπτονταν κάθε χρόνο τα εξωτερικά ιατρία 31.640 ασθενείς.
Οι γιατροί δέχονταν 25 με 30 ασθενείς την ώρα και πολλές φορές παραπάνω. Αφιέρωναν για κάθε ασθενή το πολύ 2 λεπτά. Σε αυτά τα 2 λεπτά έπρεπε να γίνει εξέταση ή διάγνωση και να δοθεί θεραπευτική αγωγή. Και έπειτα από αυτή την εξαντλητική υπηρεσία, οι γιατροί ήταν υποχρεωμένοι να επισκέπτονται με το άλογο τα χωριά, να εξετάζουν τους ασθενείς, να κάνουν επιτόπου χειρουργικές επεμβάσεις. Αλλά και οι χώροι των ιατρείων στο Ρωμάνοφκα και στα γύρω χωριά ήταν φρικτοί, μικροί και αποπνικτικοί. Σε ένα δωμάτιο 3 γιατροί δέχονταν ταυτόχρονα 3 ασθενείς και μοιράζονταν το ίδιο γραφείο. Στον ίδιο χώρο πίσω από ένα παραβάν γίνονταν γυναικολογικές εξετάσεις. Δίπλα έκαναν μικροχειρουργικές επεμβάσεις, παραδίπλα αλλαγές, εμβόλια στα παιδιά κλπ. Το όλο σκηνικό συμπεριλωνόταν από τις φωνές, τα κλάματα, το συνωστισμό στις αίθουσες αναμονής, το θόρυβο, τις λιποθυμίες από την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Οι γιατροί θα έπρεπε να είχαν ατσάλινα νεύρα, εξαιρετική υπομονή και ηρωισμό για να αντέξουν όλη αυτή τη φοβερή κατάσταση. Σε αυτές τις πρωτόγονες και απάνθρωπες συνθήκες εργάστηκε ο Βαλεντή για 1,5 χρόνο. Εργαζόταν εντατικά στα εξωτερικά ιατρεία, περιόδευε στα χωριά και ταυτόχρονα ανέλαβε και το χειρουργικό τμήμα. Μέσα σε ένα χρόνο έκανε 300 χειρουργικές επεμβάσεις. Την εμπειρία του από τις επεμβάσεις δημοσίευσε σε μικρή μελέτη του. Παρόλη του την εξοντική εργασία του, συνέχισε και τις μελέτες του για την τοπική αναισθησία κατά τις περιόδους των ετήσιων αδειών του στη Μόσχα. Όπως αφηγείται ο ίδιος, δούλευα από το πρωί ως το βράδυ στο Ινστιτούτο του καθηγητή Ρέιν και του καθηγητή Καρουζίν στην έδρα της περιγραφικής ανατομίας. Εκεί μελέτησα περίπου 300 κρανία και βρήκα έναν πρωτόγνωρο τρόπο να γίνεται η ένεση στον δεύτερο κλάδο του τρίδημου νεύρου στην άμεση έξοδό του από το στρογγύλο τμήμα. Η θητεία του στη Ρωμάνοφκα πλησιάζει στο τέλος της. Ο γιατρός Βαλεντίν ζει μια νέα εμπειρία όπως τον αφηγείται στη βιογραφία του. Λίγο πριν φύγουμε από τη Ρωμάνοφκα γεννήθηκε ο δεύτερος γιος μου Αλιώσα με πολλές περιπέτειες. Παρόλο που πλησίαζε η ώρα να γεννήσει η γυναίκα μου έφυγα για τον Παλάσοφ για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Υγειονομικού ελπίζοντας πως θα προλάβαινα να γυρίσω πίσω πριν τη γέννα. Δίχως να περιμένω το τέλος της συνεδρίασης έτρεξα στο σταθμό αλλά το τρένο ήδη είχε σφυρίξει για δεύτερη φορά και αναχωρούσε από την αποβάθρα. Δεν είχα προλάβει να αγοράσω το εισιτήριο και όταν μπήκα στο βαγόνι αντίκρισα πολλούς Τατάρους, γεγονός που με ανησύχησε, διότι δεν θα μπορούσαν να ταξιδεύουν οι άνθρωποι αυτοί προς την κατεύθυνση της Ρωμάνοφκα. Και έτσι κατάλαβα ότι πήρα το τρένο του Χάρκοβου και όχι το δικό μου και ότι έπρεπε να κατέβω στον πιο κοντινό σταθμό για να επιστρέψω πίσω στον Παλάσοφ. Αλλά ο Θεός με βοήθησε και στη Ρωμάνοφκα με περίμενε η γυναίκα μου και ο νεογέννητος γιος μου. Τη γυναίκα μου ξεγέννησε μια συνάδελφος γιατρός η οποία είχε γυρίσει πριν από μένα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου και η οποία βρέθηκε εκεί γιατί πήγαινε στην περιοχή που εργαζόταν. Από τη μακρινή Ρωμάνοφκα ο Βαλεντή μετακομίζει προς τα βόρεια πιο κοντά στη Μόσχα στην πόλη Περεσλάβλς-Ζαλέσκι. Η πόλη θεωρείται από τις παλιές ρωσικές πόλεις και βρίσκεται 130 περίπου χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας. Μαζί με την πόλη του Αγίου Σεργίου, του Ροστόβ, του Γιαροσλάβ, την Κοστρομά, το Σουνζάλ, το Βλαντιμίρ, αποτελούν το λεγόμενο χρυσό δαχτύλιο της Μόσχας και παρουσιάζουν σήμερα εξαιρετικό αρχαιολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Ο Βαλεντίν βρέθηκε σε μια ωραία γραφική πόλη, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν καθόλου ωραίες και δεν διέφεραν από τις συνθήκες του Ρωμάνοφκα. Το νοσοκομείο ήταν 50 κλινών, αλλά τα μέσα που διέθετε ήταν πρωτόγωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Το νερό το έφερνε κάθε πρωί ο υδροπολιτής μέσα σε ένα βαρέλι, ενώ ο καθημερινός καθαρισμός του βόθρου που αντικαθιστούσε το σύστημα της αποχέτευσης ακινητοποιούσε για ώρες τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο Βαλεντίν ανέλαβε τη νέα του θέση ως αρχίατρος και χειρουργός. Έμεινε με την οικογένειά του σε ένα αγρόκτημα ένα χιλιόμετρο μακριά από το νοσοκομείο. Κάθε πρωί
Μια άμαξα ερχόταν για να το μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά και αυτό το χρόνο της μετάβασης δεν τον άφηνε ανεκμετάλλευτο. Έπαιρνε μαζί του 15 με 20 κάρτες λεξικό με γερμανικές και γαλλικές λέξεις και τις αποστήθιζε στο δρόμο. Καταγράφουμε μερικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν κοντά του εκείνη την εποχή. Ο μεγαλύτερος γιος του Μιχαήλ Βαλεντίνοβιτς θυμάται. Ο πατέρας εργαζόταν την ημέρα, το βράδυ, τη νύχτα, ασταμάτητα. Το πρωί δεν το βλέπαμε γιατί έφευγε νωρίς για το νοσοκομείο. Γευματίσαμε μαζί, αλλά και εδώ ο πατέρας παρέμενε σιωπηλός. Συνήθως διάβασε κάποιο βιβλίο. Η μητέρα προσπαθούσε να μην το αποσπάσει την προσοχή. Άλλωστε και αυτή ήταν λιγομίλητη. Η πρώην οικιακή βοηθός του, Ελισαβέτα Νικανόροβνα, η οποία εργάστηκε σχεδόν 7 χρόνια στην οικογένεια των Βόινο Γιασενέσκι, τους θυμόταν με πολύ αγάπη. Η Άννα Βασιλίγευνα ήταν η πιο όμορφη γυναίκα της πόλης. Ψηλή, γεροδεμένη, αλλά κουραζόταν γρήγορα. Και πώς να μην κουραστεί. Δεν ήταν όπως τώρα που πας στο κατάστημα και αγοράζεις όσα χρειάζεσαι. Τον άνδρα της τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ποτέ δεν του αντιμίλησε. Μπορεί και να υπήρχαν μεταξύ τους παρεξηγήσεις, αλλά μπροστά στα παιδιά και στην υπηρεσία δεν έλεγαν κουβέντα. Ο κύριος ήταν αυστηρός. Με τις δουλειές του σπιτιού δεν ανακατευόταν. Δεν τον άκουσα ποτέ να λέει περίσσια κουβέντα. Αν δεν του άρεσε κάτι, κατά τη διάρκεια του γεύματος σηκωνόταν και έφευγε από το τραπέζι σιωπηλός, ενώ η Άννα Βασίλεγγυβνα έτρωγε το πιάτο με τα μάτια. Έψαχνε να βρει τι δεν του καλοάρεσε. Ο κύριος έπαιρνε το πρωινό του μόνος του στις 8 το πρωί. Ερχόταν για γεύμα στις 5. Έπειτα δεχόταν τους ασθενείς στο ιατρείο του. Μετά το βραδινό σαμοβάρι πήγαινε στο γραφείο του. Διάβαζε εκεί και έγραφε όσο είχε πετρέλαιο η λάμπα. Τον καλούσα συχνά τις νύχτες στο νοσοκομείο. Ετοιμαζόταν σιωπηλά και έφευγε. Δεν εκνευριζόταν ποτέ αν τον καλούσαν. Ζούσαν ήσυχα. Μια φορά το μήνα τους επισκεπτόταν μια γνωστή τους ηγουμένη από τη Μονή Φιοντόροφσκη. Ήταν πολύ έξυπνη γυναίκα. Κάπου κάπου έρχονταν να τους δει ο γιατρός Μιχνέβιτς με τη γυναίκα του Σοφία. Εργάζονταν μαζί στο νοσοκομείο. Με τα παιδιά ο κύριος και η κυρία ήταν πολύ στοργικοί. Δεν τα τιμώρησαν ποτέ, δεν τους είπαν άσχημη κουβέντα. Μόνο το μίσα μερικές φορές η μητέρα του για τις αταξίες που έκανε, τον έβαζε στο πατάρι, αλλά γρήγορα τον έβγαζε από εκεί. Για τον πατάρι ο Μιχαήλ δεν θυμόταν τίποτα, αλλά η τρυφερότητα και η καλοσύνη που επικρατούσαν στην οικογένεια είχαν ριζώσει βαθιά μέσα του. Ο Μιχαήλ θα πει αργότερα για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Τα έπιπλά μας στο Περεσλάβλ ήταν πολύ κακοφτιαγμένα. Οικονομίες ο πατέρας δεν είχε ούτε τότε ούτε ποτέ άλλοτε. Αυτό επισημαίνει και η Ελισαβέτα Νικανόροβνα. Δεν είχαν λόγους να περηφανεύονται για κάποια αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο η οικογένεια των Βόινο Γιασενέσκι. Κρασί και τσιγάρα δεν κρατούσαν στο σπίτι τους. Γλυκά επίσης δεν είχαν ποτέ. Μόνο βιβλία που έστελναν ταχυδρομικός. Βιβλία είχαν πολλά. Ούτε στα θέατρα πήγαιναν, ούτε επισκέψεις έκαναν και αυτούς σπανίως τους επισκέπτοντα. Το 1916 ο Βαλεντίν ετοίμασε και επέβαλε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την τοπική αναισθησία. Η διατριβή ενθουσίασε τους καθηγητές. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς θα διηγηθεί αργότερα και ένα περιστατικό που συνέβη μετά την έγκριση της διατριβής. Ο καθηγητής Καρούζιν, πολύ συγκινημένος, έτρεξε προς το μέρος μου, με πήρε από το χέρι, μου ζήτησε συγγνώμη που όλο αυτόν τον καιρό δεν ενδιαφέρθηκε για την έρευνα που έκανα και μου είπε πως δεν φανταζόταν πως στη σοφίτα που φυλάγονταν τα κρανία μπορούσε να γραφτεί η θαυμάσια αυτή μελέτη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Πιστεύω, Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου. Άντωνι Μπλουμ, Μητροπολίτη Σουρόζ. Στο σημερινό Ευαγγέλιο, όπως και σε άλλα σημεία της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε να έρχονται ή να φέρνουν στον Κύριο άνδρες, γυναίκες και παιδιά με την ελπίδα της ίασης. Της ίασης από σωματικές ασθένειες, από τη δυστυχία, από τον πόνο, την αγωνία της ζωής. Και κάθε φορά ο Χριστός τους λέει «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω αυτό?» Και σε αυτήν την περίπτωση ο άνδρας που ρωτήθηκε από τον Κύριο αν πιστεύει σε σχέση με τον ασθενή ιό του είπε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία μου». Αλλά εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός, ο Κύριός μας, έχει τη δύναμη να σώσει, υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτό. Επειδή είναι αναμενόμενο να πιστέψουμε όχι μόνο στη θεϊκή δύναμη, αλλά στη θεϊκή συμπόνια. Το κείμενο του σημερινού Ευαγγελίου μας μιλάει για το έλεος. Έλεος σημαίνει τρυφερότητα, φροντίδα, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει αυτή η σπουδαία και κατά έναν τρόπο τρομακτική λέξη συμπόνια, που σημαίνει ετοιμότητα. Και πράγματι όχι μόνο ετοιμότητα, αλλά την πραγματικότητα να υποφέρει κανείς, αναλαμβάνοντας μαζί τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου. Και αυτό είναι που στην πραγματικότητα έκανε ο Χριστός με την ενσάρκωσή του. Δεν ενδύθηκε μόνο την ανθρώπινη φύση σε όλη την αδυναμία της, αλλά όλο τον πόνο, τα βάσανα, την αγωνία του καθένα από εμάς. Και αν στρεφόμαστε σε Αυτόν, ζητώντας Του να μας θεραπεύσει, να μας βοηθήσει, αυτό που αληθινά θέλουμε να πούμε είναι «Πιστεύω, Κύριε, ότι η αγάπη Σου είναι τέτοια, ώστε δεν υπάρχει πόνος του νου, καμία αγωνία του νου, κανένας σωματικός πόνος που να μη συμμετέχεις. Ναι, Εσύ σταυρώθηκες, δεν μοιράστηκες μοναχά το θάνατό μας, αλλά τον πόνο που καίει σε κάθε καρδιά και ξεσκίζει κάθε μέλος του σώματος». Μπορούμε να στραφούμε στον Θεό όταν βρισκόμαστε σε ανάγκη και να πούμε «Κύριε, έχω εμπιστοσύνη στη συμπόνια Σου. Πιστεύω ότι όποτε υποφέρω, δίκαια ή άδικα, από δικό μου φταίξιμο ή όχι, Εσύ υποφέρεις μαζί μου. Μοιράζεσαι την αγωνία μου. Και η αγωνία Σου είναι μεγαλύτερη από τη δική μου, επειδή γνωρίζεις περισσότερο από εμένα τι θα μπορούσα να είμαι στην ψυχή και στο σώμα». Κι έτσι, όταν έχουμε ανάγκη το θείο έλεος ή τη θεία βοήθεια, ας μη στραφούμε απλά σε εκείνον για να του πούμε «Κύριε, βρίσκομαι σε ανάγκη και έχεις Εσύ τη δύναμη». Ας στραφούμε και ας πούμε «Γνωρίζω, Κύριε, ότι δεν υπάρχει ελπίδα, πόνος, αγωνία που να μη μοιράζεσαι με μένα. Λατρεύω την αγάπη Σου, γονατίζω μπροστά στο σταυρό Σου, δέχομαι τον τρόμο να μοιράζομαι με Σένα τον πόνο μου, επειδή πιστεύω τόσο βαθιά, εξ ολοκλήρου στη συμπόνια Σου, δώρισέ μου να μοιράζομαι την ολότητά Σου. Αμήν».
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Οι Άγιοι Ταξιάρχες. Παντελεήμων Λαμπαδάριος, Μητροπολίτης Αντινόης. Στη σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και όλων των επουρανίων δυνάμεων. Ο άνθρωπος της εποχής μας περισσότερο από κάθε άλλη εποχή επιδιώκει την εφαρμογή των αρχών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Αναζητεί την αναγνώρισή του ως άτομο αξίας. Ο κόσμος είναι κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από τις ακατάπαυστες διαμάχες και εκμεταλλεύσεις των κοσμικών δυνάμεων, οι οποίες αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνον στο προσωπικό του συμφέρον και στην εκμετάλλευση του ανθρώπου. Η εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος, έχει παραμεριστεί διότι όπου κυριαρχεί το συμφέρον, εκεί καταπατείται ο άνθρωπος. Μέσα από αυτή την απρόσωπη και ψυχρή κοινωνία καλούμεθα εμείς οι Ορθόδοξοι να μεταλαμπαδεύσουμε το φως της Ορθόδοξης πίστεως και να λάμψουμε με την έμπρακτη και ζωντανή μαρτυρία της χριστιανικής μας ζωής και πολιτείας. Διότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη οδός που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωστή θεώρηση περί του Θεού, περί της ζωής και περί τα του εαυτού του. Είναι η μοναδική δύναμη που αγκαλιάζει τη σκληρή από την αμαρτία ψυχή και εμφυτεύει μέσα της τη μετάνοια. Είναι η μόνη που οδηγεί τον αμαρτωλό άνθρωπο από τη λάσπη της αμαρτίας στην αγιότητα και τον αποκαθιστά στην υιοθεσία της χάριτος του Θεού. Ο άνθρωπος που ζει μακριά από τον Θεό είναι επόμενο να βιώνει την κυριαρχία ενός σκότους που δεν του επιτρέπει να δει και να αντιλαμβάνεται ορθά τα διάφορα προβλήματα της ζωής. Το θρησκευτικό δόγμα παίζει οπωσδήποτε σημαντικό ρόλο στη ζωή του ατόμου. Βάσει του ορθού, η μη δόγματος διαμορφώνεται όλος βίος του ανθρώπου. Γι' αυτό, μέσα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι Άγιοι Ταξιάρχες έχουν ιδιαίτερη θέση και αξία. Εκείνο που χαρακτηρίζει τον Ορθόδοξο Χριστιανό είναι το γεγονός ότι ο ίδιος αποχωρίζεται από την αγάπη προς την αμαρτία, την αμαρτωλή ζωή και τα αμαρτωλά πάθη και αφοσιώνεται πλήρως την αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Χωρίζεται από τον κόσμο, αλλουδέποτε απομακρύνεται από τον συνάνθρωπό του. Θέλει την επικοινωνία με τον Θεό, αλλά κοινωνεί με τους συνανθρώπους του. Ζει αγγελική πολιτεία μιμούμενος τη φωτοφόρο ζωή των αγγέλων, αλλά γίνεται ταυτόχρονα φως και παράδειγμα για τους γύρω του, τους εγγύς και τους μακράν διαβιούντας. Στη σύγχρονη εποχή, εμείς οι οποίοι αξιωθήκαμε από τη Θεία Χάρη να λάβουμε τον Θείο Φωτισμό, έχουμε χρέος να διατηρήσουμε το φως της Ορθοδοξίας αναμένο μέσα στις λιχνίες της καρδιάς μας, τροφοδοτούνται σε αυτό διαρκώς με καινούργιο λάδι που εκπηγάζει από τις αρετές και τα καλά έργα. Η Θεία Χάρη του Θεού δόθηκε. Χρέος μας είναι να προσθέτουμε στις αρχικές θείες ενέργειες τις δικές μας καλές πράξεις, τα έργα πίστεως, ώστε τα μηνύματα του Ευαγγελίου να ενσωματωθούν πλήρως με την όλη προσωπικότητά μας. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνυόμεθα άτομα αναγεννημένα ή φωτός άξιοι του ονόματος και της κλίσεώς μας ως τέκνα του Θεού. Όλοι οφείλουμε με ταυταπαρνήσεως και εθελοθυσίας να υπηρετήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Οι κοινωνίες μικρές και μεγάλες περιμένουν με την Ανατολή του 21ου αιώνα την εμφάνιση της Ορθοδοξίας, του πραγματικού χριστιανισμού, για να ηλαρύνει με την παρουσία της, να φωτίσει με τη διδασκαλία της, να καθοδηγήσει με το παράδειγμά της και να ηθικοποιήσει με την ηθική της όλες εκείνες τις ψυχές που ισχυρός άνεμος της αμαρτίας προσπαθεί να βυθίσει στον απίθμενο βυθό της αγνωσίας. Οι σημερινοί εορταζόμενοι Άγιοι Ταξιάρχες είναι το υπόδειγμα για τον κάθε χριστιανό, διότι ως λίχνοι και όμενοι και ως λαμπάδες τικόμενες υπηρετούν με πίστη και αφοσίωση το Θείο Θέλημα, αναδεικνυόμενοι προστάτες και βοηθοί των ανθρώπων που με ελπίδα καταφεύγουν σε αυτούς και με πίστη επιζητούν τη χάρη τους. Ως πολύφωτοι αστέρες μέσα στο λαμπρό στερέωμα της Εκκλησίας του Χριστού, διαχέουν το φως της αγγελικής πολιτείας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το σημαντικό σημείο που μας υπενθυμίζει η σημερινή εορτή των ταξιαρχών είναι το εάν ο λίχνος της χριστιανικής μας υπάρξεως φέγγει επί του λιχνοστάτου, εάν οι χριστιανικές μας αρχές ελαγίζουν από οποιαδήποτε κοινωνική θέση
κι αν κατέχουμε, εάν χύνει στους γύρω του το παρήγορό του και η λαρότα το φως της πίστεως, της ελπίδας και της αγάπης.

0: θησαυρούς επάνω στη γη, αλλά να θησαυρίζουμε θησαυρούς στην ουράνια και πνευματική τράπεζα του Θείου Ελέους. Διότι μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Η σημερινή γιορτή των ταξιαρχών μας δίδει την αφορμή να κάνουμε μία ανασκόπηση του εαυτού μας, να εξετάσουμε κατά πόσο εφαρμόζουμε τις θείες εντολές του Κυρίου, κατά πόσο είμεθα πιστοί στον σωτήρα μας, κατά πόσο επιβλέπουμε στις ανάγκες των φτωχών, κατά πόσο ανακουφίζουμε τον πόνο των ασθενών. Και από τα βάθη της καρδιάς μας ας του ζητήσουμε να μας αξιώσει να γίνουμε και εμείς φως Χριστού. Να ζήσουμε μια αγγελική πολιτεία μιμούμενη τους δύο παμεγίστους ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Και τέλος, να διασκορπίζουμε με την παραδειγματική μας ζωή τα μηνύματα της ελπίδας για μια καλύτερη κοινωνία απαλλαγμένη από τις συμφορές του βίου, τον πόνο και τη δυστυχία.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ο Επίσκοπος και τα Κάρβουνα, Βασίλης Μουστάκης. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, στον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματοποιού, μας διηγείται το εξής διδακτικό γεγονός. Όταν ο μεγάλος εκείνος πατέρας του 3ου αιώνος ήταν επίσκοπος Νεοκεσαρίας, έλαβε κάποτε πρόσκληση από την εκκλησία της πόλεως του Πόντου Κόμανα, που η επισκοπική της έδρα ήταν καινή, να πάει εκεί για να βοηθήσει με το κύρος του και τη σοφία του στην εκλογή κατάλληλου ιεράρχη. Ο Γρηγόριος ανταποκρίθηκε με προθυμία. Φθάνοντας στα Κόμανα, διεπίστωσε ότι οι εκεί πιστοί είχαν δίκιο που τον κάλεσαν. Γιατί με την προσεκτική εξέταση που έκανε, είδε ότι κανείς από τους επιφανείς χριστιανούς των Κομάνων, που τα ονόματά τους πήγαιναν και έρχονταν από στόμα σε στόμα, σαν κατάλληλα για την πλήρωση της επισκοπικής έδρας, δεν ήταν άξιος να την καταλάβει. Όλοι είχαν, άλλος λιγότερα και άλλος περισσότερα, κάποια ελαττώματα, που σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας δεν τους επέτρεπαν την άνοδο στο θρόνο, την εγκατάστασή τους, σαν εκπροσώπων του Κυρίου. Όπως με την κέρια λιτότητά του χαρακτηρίζει την επισκοπική ιδιότητα ένας αρχαϊκός διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει ο Γρηγόριος? Πού θα έβρισκε τον άνθρωπο που θα τέριαζε στην επισκοπική έδρα? Ήταν βέβαιος ότι μια ολόκληρη εκκλησία ανάμεσα στα μέλη της διέθετε ένα τέτοιο άνθρωπο. Ήταν όμως κάποιος που δεν ανήκε στη λαμπρή επιφάνεια αλλά στον άχρο σωρό. Ήταν ένας θησαυρός κρυμμένος που θα έπρεπε να αναζητηθεί και να βρεθεί με τη βοήθεια του Θεού, ίσως δε και με την ακουσία βοήθεια του διαβόλου. Και πράγματι αυτό έγινε. Ο Άγιος Γρηγόριος, αφού παραμέρισε τα εντυπωσιακά ονόματα, είπε στους πιστούς των Κομάνων: «Ο επίσκοπος που θέλει ο Θεός για σας δεν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς τους αδελφούς σας. Βρίσκεται ανάμεσα στον αφανή λαό. Πρέπει λοιπόν να ψάξουμε να τον ανακαλύψουμε». Ο λόγος έκανε αίσθηση, οπότε πετάγεται στη μέση ένας από τους ακροατές του Αγίου, ασφαλώς άνθρωπος με ελαφρό το έρμα της πίστεως μέσα του και λέγει: «Μήπως αυτός που ζητάτε είναι ο Καρβουνιάρης Αλέξανδρος?» Ήταν ένα μέλος της Εκκλησίας των Κομάνων που τελευταίο απ' όλα θα ερχόταν στο νου. Και εκείνος που το ονομάτισε το έκανε για να ειρωνευθεί τον Άγιο Γρηγόριο, μη καταλαβαίνοντας ότι ο πιο καλός για επίσκοπος μπορούσε να είναι ένας άσημος χριστιανός. Αλλά αυτός ο λόγος που τον είχε κινήσει το πονηρό πνεύμα αποδείχθηκε ύστερα από λίγο στοιχείο της Θείας Πρόνοιας. Ο Άγιος Γρηγόριος έκανε ότι δεν πρόσεξε την ηρωνία εκείνου του λόγου. Απάντησε στο πείραγμα με πνευματοφόρο διάκριση. Φώναξε τον καταμαυρισμένο από την Καρβουνόσκονη Αλέξανδρο και τον εξομολόγησε. Και είδε με την εξαγόρευση ότι ο λερωμένος υλικά εκείνος χριστιανός ήταν το φωτεινό και κατακάθαρο πετράδι που αποζητούσε για να στολίσει με αυτό τον θρόνο των Κομάνων. Ο Αλέξανδρος ανάμεσα στα άλλα είπε στον Άγιο Γρηγόριο ότι δεν είχε διαλέξει το επάγγελμα του Καρβουνιάρη για άλλο λόγο παρά γιατί έτσι θα γλίτωνε από τον κίνδυνο μιας μεγάλης αμαρτίας που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τη στυλίτευσε στο πρόσωπο των Φαρισαίων. Της ανθρωπαρέσκειας. Ο Αλέξανδρος ήταν μια ψυχή καταβγασμένη από τη χάρη του Θεού. Ένα έμψυχο ταμείο της, ένας κρυφός Άγιος, ένα φως σκεπασμένο. Τον απεκάλυψε λοιπόν στους πιστούς των Κομάνων ο Άγιος Γρηγόριος και έστησε αυτό το φως επί την λιχνία του επισκοπικού θρόνου. Σαν έγινε αρχιπίμην, ο Αλέξανδρος έφτιαξε ένα λόγο άξεστο από την άποψη της ρητορικής αλλά γεμάτον από πνευματικότητα και τον διάβασε στους πιστούς που επρόκειτο να είναι από εκεί και πέρα ο πατέρας τους και οδηγητής τους στις νομές της σωτηρίας. Και πάνω στις γραμμές αυτής της εγκυκλίου πολιτεύθηκε φανερώνοντας έξοχα ποιμαντικά χαρίσματα. Ανδαμάντινη ορθοδοξία, αγάπη απεριόριστη και ακίμητη, σύνεση πολύ. Έστεψε δε τον βίο του με το μαρτύριο κατά τους χρόνους του Δεκίου. Ποιο είναι το μάθημα που παίρνουμε από αυτό το γεγονός των αρχαίων χρόνων της Εκκλησίας? Ότι το κύριο και μέγιστο των προσόντων που απαιτείται για την ιεροσύνη είναι η αγιότης. Και ότι το κύριο και μέγιστο γνώρισμα της αγιότητος είναι η ταπεινοφροσύνη, η αποθητική κίνηση της ψυχής μπροστά στην ανθρώπινη δόξα. Ο Καρβουνιάρης των Κομάνων είναι ένα υπέροχο πρότυπο που η ακτινοβολία του έχει ανεκτίμητη επικοδομητικότητα. Ένα πρότυπο που ποικίλες εκδόσεις του βλέπουμε στους βίους των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και γενικά όλων των αξίων κληρικών κάθε χριστιανικής γενεάς. Τι βλέπουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις? Την ταπεινοφροσύνη του Αλεξάνδρου, τη φυγόκεντρο τάση μπροστά στο υψηλότατο και φρικτότατο αξίωμα της ιεροσύνης που προκαλεί δέος σε κάθε ταπεινή και άρα αληθινά χριστιανική ψυχή. Ο Θεός τέτοιες ψυχές θέλει για τις τάξεις των λειτουργών του. Τις κάτω αγγελικές τάξεις που τις ζηλεύουν οι άνω, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Το άτυφον του Κυρίου. Ιωήλ Γιαννακόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Είδομεν ότι οι Φαρισαίοι και οι Ηρωδιανοί απεφάσισαν να φωνεύσωση των Χριστών. Ο Ιησούς όμως, γνούς, αντιληφθείς τούτο και δίδων τόπον εις την οργήν, ανεχώρησεν εκείθεν μετά των μαθητών αυτού εις την θάλασσαν της Γαλιλαίας, ήτι εις την λίμνην Γενισαρέτ. Εκεί ήλθον προς αυτόν ακούσαντες όσα επίει πλήθος πολλοί από Ιουδαίας και Ιεροσολύμων, από της Ιδουμαίας και πέραν του Ιορδάνου, και οι Περιτήρων και Σιδώνα ήλθον ακούσε αυτού, και η Αθήνα από τον νόσον αυτών. Η Ιδουμαία είναι χώρα της Παλαιστίνης νοτίως της Ιουδαίας κείμενη. Η Περαία είναι υπέραν του Ιορδάνου χώρα κείμενη ανατολικός του Ιορδάνου. Τύρος και Σιδών είναι πόλεις της Φινίκης. Λόγω της μεγάλης ηρωής του κόσμου, ο Χριστός, ή να μη θλίβωσιν αυτόν, είπεν ένα πλοιάριον πρασκαρτερεί αυτό δια των όχλων. Ο Κύριος δηλαδή εισήρχε το εις το πλοιάριον όταν ήθελε να αποφύγει των συνοστισμών του όχλου. Εκεί το τόση εις ηρωή του κόσμου και των ασθενών, ώστε πολλούς ασθενείς εθεράπευσεν. Άλλοι δε εδείκνυον τόσον θορυβώδην συναγερμών, ώστε επιπίπτην αυτό ή να αυτού άψονται όσοι είχον μάστιγας. Όσοι δηλαδή είχον βασανιστικάς νόσους, έπιπτον με πίστην προς αυτόν ή να αγγίσωση μόνον αυτόν και θεραπευθώσιν. Αλλά και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, τα δαιμόνια δηλαδή, όταν αυτόν εθεώρουν τρέμοντα προς έπιπτον αυτό, ουχή ή να ζητήσω συνέλεος, αλλά ή να φύγωση την οργήν του. Προς τούτο έκραξον λέγοντα ότι σύ ή ο Υιός του Θεού. Τα δαιμόνια ομιλούν δια της γλώσσης των δαιμονιζομένων ομιλούντα των Χριστών. Ο Κύριος όμως, ή να μη ανάψει των φθόνων των Φαρισαίων και σταυρωθεί πριν τελειώσει το έργο του, πολλά επαιτήμα αυτής, ή να μη φανερών αυτών πίσωσιν. Επέπλητεν ο Κύριος τα δαιμόνια αυτά και έδιδεν τόπον εις την οργήν και των φθόνων των Φαρισαίων. Εκ της διαγωγής ταύτης του Κυρίου, ο Ματθαίος τονίζει το φιλάνθρωπον και άτυφον ήτι το ταπεινόν αυτού, το οποίο προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας. Ιδού ο πες μου, ονειρέτησα ο αγαπητός μου, εις ονειβδόκησεν η ψυχή μου. Πες ονειρέτησε το πεδίον, το οποίον εξέλεξεν ο Θεός, είναι ο Χριστός. Ούτως ονομάζεται αγαπητός, εις ονειβδόκησεν η ψυχή του Θεού, διότι είναι ο εκλεκτός Μεσσίας, εις τον οποίον αναπαύεται ο Θεός. Εις αυτόν, λέγει ο Θεός, θύσω το πνεύμα μου. Υπόσχεται ο Θεός ότι θα γεμίσει αυτόν κατά το ανθρώπινον από Άγιον Πνεύμα και κρίσιν της έθνεσιν απαγγελεί. Κρίσις ονομάζεται το Ευαγγέλιον, διότι τούτο θα κρίνει τον κόσμον. Το Ευαγγέλιον τούτο ο Χριστός θα κηρύξει δια των Αποστόλων εις όλα τα έθνη. Κατωτέρω εκτίθεται ο πράος χαρακτήρ του ως εξής. Ούκε ρίσει ουδέ κραυγάσει. Ο Χριστός δεν θα φιλονικεί, ουδέ θα φωνασκεί, αλλά θα δίδει τόπον εις την οργήν όταν τούτο είναι συμφέρον, όπως εις την παρούσαν περίστασιν. Τονίζον ο προφήτης ότι ο Χριστός δεν θα είναι ουδέ δημαγωγός της αγωνιζόμενος διαδόλου ή βίας, λέγει, ουδέ ακούσει της εν τες πλατείες την φωνήν αυτού, όπως έκαμον οι επιδεικτικοί Φαρισαίοι. Η διαγωγή του Χριστού έναντι εκείνων οι οποίοι έχουν συνελαχή στην πνευματική ζωή θα είναι ενισχυντική μέχρι αποπερατώσεως του πνευματικού του καταρτισμού. Η διαγωγή του Χριστού έναντι εκείνων οι οποίοι έχουν συνελαχή στην πνευματική ζωή θα είναι ενισχυντική μέχρι αποπερατώσεως του πνευματικού των καταρτισμού. Τούτο λέγει δια ωραιωτά των εικόνων τον εξής. Κάλαμον συντετριμένων ου κατεάξει και λύνων τυφόμενων ου σβέσει. Καλάμι, το οποίον είναι τσακισμένον, δεν θα το θρηματίσει και φυτίλιον, το οποίον καπνίζει, δεν θα το αφήσει να σβήσει. Όχι μόνον δεν θα κρυμνήσει τα ετοιμόρροπα, αλλά θα ανορθώσει αυτά, ως αν εκβάλει εις νίκος την κρίσιν. Μέχρι ότου φέρει την κρίσιν το Ευαγγέλιο εις αυτούς εις νίκος νικητήν. Αποτέλεσμα της διαγωγής ταύτης του Κυρίου είναι ότι εν το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσιν. Ο Χριστός θα είναι η ελπής των ανθρώπων. Εκείνο το οποίο τονίζεται εδώ είναι η ευεργετική πραότης του Κυρίου. Πραότης ευεργεσία. Α. Η διαγωγή του Κυρίου. Ο Κύριος διήρχεται την ζωή του ευεργετών και θεραπεύων με τα πραότητος. Η διπλή αυτή συμπεριφορά του Κυρίου φαίνεται και στην προηγουμένη να αναπτυχθεί σαν περικοπήν. Και συγκεκριμένως, ο Κύριος, αφού εθεράπευσε τον παράλυτον δεξιάν του πάσχοντος ανθρώπου εν τη συναγωγή και ανέπτυξε το νόημα της αργίας του Σαββάτου εις τους επιβούλους τους Φαρισαίους, απομακρύνεται αυτόν, διότι γνωρίζει ότι η απουσία του φθονουμένου ημερεύει κατά την αβαθμόν των φθόνων του φθονερού. Πόση ευεργεσία και πόση πραότης του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος εις απομονωμένον μέρος ή να αναπαυθεί. Εκεί σειραίει τόσος κόσμος ως είδωμεν, ώστε έπιπτον επάνω του και η αγκάστη να διατάξει όπως ευρίσκεται εκεί πλησίων, πλοιάριων ή να εκείθεν διευκολύνεται στην ομιλία του προς το κατά μήκος της παραλίας υπάρχοντα λαών. Εκεί θεραπεύει σώματα και ψυχάς, χωρίς να νευριάσει από τον πολλήν λαόν, ο οποίος συνοστίζεται γύρω του και επάνω του. Πόση ευεργεσία και πραότης του. Η ευεργεσία και η πραότης του Κυρίου δεν φαίνονται μόνον από την διαγωγή του έναντι των Φαρισαίων και του λαού της εποχής εκείνης. Φαίνονται και εκ της διαγωγής του προς όλους τους ανθρώπους την οποίαν προφητεύει ο Ισαΐας. Η υπό της αμαρτίας συντετριμένη ανθρωπίνη φύσης, ιδίως δε η ανθρωπίνη ψυχή, παρομοιάζεται υπό του προφήτου Ισαΐου ως είδωμεν προς καλάμι τσακισμένων και λινάρι αναμένων και μισοσβισμένων. Δεν υπάρχει επιτυχεστέρα εικόν της αθλειότητος της ανθρωπίνης φύσεως. Το καλάμι είναι το ασθενέστερον των δένδρων και ο λίνος, το λινάρι, το πλέον βασανισμένον δια του μαγκάνου χόρτων της γης κατά την εποχήν εκείνην. Τσακισμένον λοιπόν καλάμι και καιόμενον λινάρι είναι τα ασθενέστερα των πραγμάτων της γης. Τι ούτως ήτο και ο άνθρωπος του Χριστού και άνευ Χριστού. Ο Κύριος όμως συντρίψα στον άνθρωπόν του επί του Σταυρού, ανόρθωσε τα ψυχικά μας συντρίμια και ίναψε την ανθρώπινην καρδίαν, η οποία ως τυπίων μισοκαμένων και καπνίζων ή το έτοιμη να σβήσει. Ίναψε δε αυτήν τόσο πολύν, ώστε ουδε μία βάσανος, ουδής άνεμος πειρασμού είναι δυνατό να τη σβήσει. Πόσο μεγάλη είναι η ευεργεσία αυτή του Κυρίου προς τους πιστεύοντας εις αυτόν. Αν μάλιστα αναλογιστόμεν εις ποιον ύψος ανεβίβασε την καλαμίνην και τσακισμένην ανθρωπίνην ψυχήν, ώστε να είμεθα θεοί κατά χάριν και συγκληρονόμη Χριστού, η ευεργεσία αυτή είναι άφατος. Ή να αντιληφθόμεν την πραότητα μετά της οποίας προσφέρει την θυσίαν ταύτην ο Κύριος, ας σκεφθόμεν ότι οδηγούμενος εις των σταυρών πορεύεται ως πρόβατον εις το σφαγείον, ότε ουκ ανοίγει το στόμα αυτού και ουκ αποστρέφει το πρόσωπον αυτού από εσχήνης εμπτισμάτων. Η πραότης του φαίνεται και εκ της σημερινής φωνής του εις τας ψυχάς μας. Είναι ευκρινής, σιγανή, είναι ψήθυρος. Δια να την ακούσομεν πρέπει να είπομεν «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Δια δε τους απίστους η φωνή αυτή είναι τόσο πραία ώστε δεν ακούεται. Δεν ακούεται δε υπ' αυτών μέχρι βαθμού ώστε να απιστούν εις την ύπαρξη ταύτης. Η φωνή αυτή είναι τόσο πραία ώστε θυσιάζει την ύπαρξή της εις την πραότητά της. Ποιον βάθος πραότητος. Β. Η ειδική μας ευεργεσία και πραότης. Πρέπει και η ειδική μας ευεργεσία να είναι πραία και συγκεκριμένος. Έκαμες καλόν εις έναν άνθρωπον. Πρέπει να εφαρμόσεις εις την ευεργεσία σου και την πραότητά σου ως εξής. Έκαμες το καλόν, φύγε. Μην περιμένεις πομπάς και επιδείξεις, διότι εις αυτάς δεν υπάρχει πραότης, ταπείνωσης. Σε φθονούν διότι έκαμες καλόν. Μην καπριτσώνεσαι εις τους φθονερούς, διότι τούτο δεν λέγεται πραότης. Φύγε όσο σου είναι δυνατόν από το φθονερόν. Είναι αδια της πραότητος της φυγής σου φανείς ευεργέτης και εις αυτόν. Δεν σου ανεγνώρισε ενώ ευεργετηθείς την ευεργεσίαν την οποία έλαβε από σε. Μη θυμώνεις. Φάνου πράος. διότι αν ευεργεσία και πραώτης είναι αρίστη συζυγία αρετών, αχαριστία όμως του ευεργετηθέντος και πραώτης του ευεργετήσαντος είναι θεία συζυγία. Μη χάνεις την πραότητά σου όταν δεν αναγνωριστεί η καλοσύνη σου, λέγον «έκαμα το καλόν και ευρήκα τον πελά μου». Μάλιστα, τότε το καλό θα είναι στην ύψη στην τελειότητα. Όταν εδώ ο ενεργήσας το καλόν έβρει τον πελά του, διότι το καλόν στεφανώνεται μόνον με την αχαριστίαν και τότε θα αμυφθεί από τον Θεόν. Εάν επιβάλλεται η πραώτης μας εις τη αυτά ύψη να ανέρχεται μετά της ευεργεσίας, πολύ περισσότερο πρέπει να συνδυάζεται εις τας δυσκόλους περιστάσεις της ζωής μας. Και συγκεκριμένως, πραότητα έχεις όταν υπομένεις τους κακούς ανθρώπους, τους οποίους έχεις πλησίον σου, και όχι όταν κάμνεις τον μεγαλόκαρδον εις ανθρώπους οι οποίοι είναι μακράν σου. Πραότητα έχεις όταν υπομένεις εκείνους οι οποίοι σε ειδίκησαν και όχι όταν φέρεσαι μαλακός εις εκείνους οι οποίοι σε προσκαλούν εις γεύματα. Πραότητα έχεις όταν νικήσεις τους άλλους με την καλοσύνη σου και όχι επαναστατών και νικών αυτούς κατόπιν φέρεσαι πράος προς αυτούς. Πραώτης δεν σημαίνει να θυμώνεις στην αρχή και κατόπιν να πέφτεις, όπως καυχόνται μερικοί, αλλά να νικάς τας πρώτα σου εξάψεις, διότι τότε φαίνεται ότι η πραώτης είναι δύναμης μεγαλύτερα από τα σεφνιδία σου εκρήξεις. Η πραώτης και η ευεργεσία παρομοιάζονται κατά την επιτυχή παρομοίωση του μεγάλου Ιταλού λογοτέχνου Παπίνη με το ήρεμον τρεχούμενο νερό. Είναι ήσυχον, αμίλητον, νομίζεις ότι δεν υπάρχει. Υποχωρεί, κάμπτεται προενός φιλουδένδρου, προενός ξύλου μικρού. Κι όμως το τόσον μαλακόν και υποχωρητικόν νερό είναι το ευεργετικότερον όλων, διότι όχι μόνον καθαρίζει και δροσίζει το σώμα μας, ποτίζει ζώα, ανθρώπους, χωράφια, αλλά δια των σταγόνων του κατατρώγει βράχους ολόκληρους. Κατά παρόμοιον τρόπον και η πραία ευεργεσία μας θα ποτίσει, θα δροσίσει, θα φάγει βράχους αντιστάσεως. Όσην μαλακότητα και διεισδυτικότητα έχει το ήρεμο νερό, τόσην και περισσότεραν διεισδυτικότητα έχει και μαλακότητα πρέπει να έχει η πραία ευεργεσία. Ο Ευκλήδης, μαθητής του Σοκράτους, προσέβαλε κάποτε τον αδελφόν του. Ο προσβληθής αδελφός αγανακτήσας λέγει στον Ευκλήδην «Να αποθάνω αν δεν σε εκδικηθώ». Ο Ευκλήδης με τα πραότητος απαντά «Κι εγώ να αποθάνω αν δεν σε κάμω να με αγαπήσεις, όπως πάντοτε». Πόση πραώτης και ευεργεσία. Ιδού η πραή ευεργεσία του Κυρίου και ημών.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Μοναχισμός, ταπείνωση. Γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης. Προηγούμενος Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Ο μοναχισμός είναι το άμισθον ιατρείον. Είναι η κλινική του Θεού, όπου έρχεται ο άνθρωπος για να γίνει καλά. Τον καλεί ο Θεός με κλίσιν Αγίαν και τον φέρνει με την αγάπη του σε αυτό το άμισθον ιατρείον. Ο άνθρωπος ζητά την θεραπεία του και φωνάζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσόν με». «Ναι, θα σε ελεήσω», απαντά ο Θεός. Και αρχίζει ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων τη θεραπεία. Μας στέλνει διάφορες θλίψεις, επιτρέπει πειρασμούς. Και όλα αυτά είναι τα φάρμακα, τα πικρά φάρμακα που θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να πει ότι στον καιρό της εγχειρήσεως ή της ιατρικής επεμβάσεως δεν πονεί, δεν αγωνίζεται να ξεπεράσει τον πόνο και την θλίψη. Ωστόσο όμως, το τέλος της θεραπείας γίνεται ψυχικός καλά. Όταν ο γέροντάς μου ή το αρχάριο στην έρημο, ήταν στην υποταγή του γέροντος Εφραίμ. Ο γέρο Εφραίμ ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένα γεροντάκι ευλογημένο. Κάποτε ένας γείτονας μοναχός, δεν γνωρίζω τι είχε συμβεί, και το έθλιβε το γεροντάκι. Ο παππούς φώνασε διότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Διεμαρτύρετο, έβγαζε φωνές, τσίριζε. Ο γέροντας ο δικός μου, νέο παιδί, δυνατό, που μπορούσε να τα βάλει με 10 ανθρώπους, όταν άκουε τον γέροντά του να φωνάζει έξω και ο άλλος να σηκώνει το ανάστημά του, μέσα του άρχισε να βράζει ο θυμός και η οργή. Μόλις είδε τον κίνδυνο ότι αν βγει έξω δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα συνέβαινε, σαν νέος που ήτο, αμέσως τρέχει στην εκκλησία, γονατίζει και αρχίζει να φωνάζει: «Παναγία βοήθημη». Και άρχισε να κλαίει, και να παρακαλεί, ώστε να επέμβει η Παναγία να βοηθήσει, μη τυχόν και σε αυτή την κατάσταση βγει έξω. Και αφού έκλαψε πολύ και έχισε πολλά δάκρυα, τότε είδε το θηρίο του εγωισμού και του θυμού να κατευνάζεται και να υποχωρεί. Και όταν είδε ότι ήρθε σε μία κατάσταση που μπορούσε να βγει έξω και να μιλήσει με πραότητα και ηρεμία, βγήκε και απείλαξε, βέβαια με ήρεμο τρόπο και ευγενή, τον γέροντα από τον γείτονα. Και αυτό μας το έλεγε σαν παράδειγμα του πώς να αντιμετωπίζεται ο εγωισμός στην πράξη. Έρχεται και στον μοναχό ο πειρασμός και του ψιθυρίζει παραπλήσια πράγματα με ό,τι ψιθύρισε στον Αδάμ. Αν ο γέροντας τον μαλώνει ή του κόβει το θέλημα, διαμαρτύρεται μέσα ο εγωισμός και ψιθυρίζει στον μοναχό να αντιλογήσει, να φιλονικήσει, να στήσει το δικό του θέλημα και έτσι να ενισχύσει την περίπτωση ώστε να μην δει καμιά φορά τη θεραπεία του. Ο μοναχός πρέπει να έχει συνεχώς την προσοχή για να αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση, τον κάθε πειρασμό με επιτυχία, ώστε συν το χρόνο, με τη χάρη του Θεού, να απαλλαγεί από τον παλαιόν άνθρωπον, ώστε στη θέση του παλαιού να βρεθεί ο νέος, ο κατά Χριστόν, ο άνθρωπος της απάθειας και της Αναστάσεως. Ο αγώνας δεν είναι μικρός, ούτε και σε λίγο χρόνο κατορθώνεται η νίκη και ο θρίαμβος κατά του εγωισμού. Μεγάλο θηρίο, πολυκέφαλο. Όσοι ο Εφραίμ λέγει: «Μελέοντα καταπιάστηκες, πρόσεξε μη σου συντρίψει τα οστά». Αυτό το θηρίο είναι ο εγωισμός. Σαν λέοντας παραφυλάει και μας επιτίθεται. Εμείς πρέπει να έχουμε στα χέρια μας το όπλο και την μάχαιρα της αντιρρήσεως κατά των λογισμών. Οι τύρανοι των χριστιανών στους χρόνους του μαρτυρίου προσπαθούσαν να παρασύρουν τους μάρτυρες εις το να αρνηθούν την θεότητα του Χριστού. Τους υπόσχονταν πολλά: πλούτη, δόξα, τιμές, αλλά οι μάρτυρες δεν υποχωρούσαν. Θριαμβευτικά ομολογούσαν την πίστη στο Χριστό και στο τέλος εδέχοντο τον στέφανον του μαρτυρίου. Κι έτσι ο Χριστός εδοξάζεται. Και τώρα οι τύρανοι των παθών μας πιέζουν. Τα πάθη μας υπόσχονται στην υποχώρηση απόλαυση και ικανοποίηση. Δεν πρέπει ο μοναχός να υποχωρεί σε μια τέτοια βία, αλλά να αντιστέκεται με όλη την ανδρεία της ψυχής και να περιμένει μετά από μια νόμιμη πάλη τον στέφανο του μαρτυρίου. Οι μάρτυρες εμαρτύρησαν σε λίγο χρόνο και πολλοί μάρτυρες σε λίγα λεπτά δεχτήκανε το στεφάνι. Ο μοναχός μαρτυρεί συνέχεια σε όλη του τη ζωή. Όχι σε έναν τύρανο, αλλά σε πολλούς. Κάθε πάθος και ένας τύρανος. Γι' αυτό όχι ο λιγότερο θα στεφανωθούν οι μοναχοί που θα αντισταθούν στη βία των παθών και θα ομολογήσουν την καλή ομολογία της ασκήσεως, της μη υποχωρήσεως. Μας πρόχνει το πάθος της αντιλογίας. Εμείς πρέπει να βάλουμε εμπόδιο, φράγμα, να ανοίξουμε όριγμα, να πέσει το άρμα της αντιλογίας μέσα. Ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής, να μην παρουσιάζομαι κενά, διότι τα κενά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και σφινώνει μέσα στα κενά και μας δημιουργεί κατάσταση επικίνδυνη. Η προσευχή πρέπει να είναι ακατάπαυστη. Η προσευχή είναι το όπλο μας. Και μόνο να προσεύχεται κανείς, ο διάβολος δεν τον πλησιάζει εύκολα. Ας αγωνιστούμε εναντίον κυρίως αυτού του πάθους, διότι από εδώ ξεκινούν όλα. Και το κυρίως φάρμακο κατά του εγωισμού είναι η ταπείνωση. Ο Κύριός μας είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Η ταπείνωση και η πραότης χαρίζουν μία πνευματική ανάπαυση στην ψυχή. Της χαρίζουν φως και βλέπει καθαρότερα τα πράγματα. Ο Αββάς Ισαάκος Ήρος την ταπείνωση την αποκαλεί «θεοήφαντον στολήν». Την ταπείνωση λέγει περιευλήθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και ημπόρεσε και κατήλθε εκ των ουρανών και ημπόρεσε η γη να τον δεχθεί χωρίς να καταφλεχθεί. Η ταπεινοφροσύνη στολίζει τον άνθρωπο. Ο ταπεινός άνθρωπος όπου και αν σταθεί, όπου και αν βρεθεί, σκορπάει μια κατά κάποιον τρόπο μυστηριώδη χάρη και γίνεται αγαπητός και προσφυλής. Την ταπείνωση οι δαίμονες την τρέμουν, όπως ακριβώς συνέβη και με έναν υποτακτικόν. Ένας χριστιανός είχε μια κόρη δαιμονισμένη και την επήγε σε πολλούς γιατρούς, αλλά δεν βρήκε τη θεραπεία της. Αυτός ο χριστιανός είχε έναν φίλο, πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος είχε σχέση με τους μοναχούς. Και λέγοντάς του το παράπονο, τον πόνο του για το κορίτσι του, του λέγει εκείνος: «Το παιδί σου θα βρει θεραπεία μόνον όταν καλέσεις έναν μοναχό, υποτακτικό, να έλθει στο σπίτι σου να κάνει μια νευχούλα. Θα δεις αμέσως το παιδί σου, θα γίνει καλά». «Και πού θα τον βρω εγώ αυτόν τον μοναχό?» «Να, κάτω στην αγορά κατεβαίνουν», λέγει, «από την έρημο, νεότεροι υποτακτικοί μοναχοί και πολλούν διάφορα εργόχειρα. Σε έναν τέτοιο μοναχό πες του: έλα στο σπίτι να σου πληρώσω τα εργόχειρα, διότι τώρα επάνω μου δεν έχω χρήματα. Και πες του να σου κάνει μια ευχή και να ειδείς ότι το παιδί σου θα γίνει καλά». Αυτός αμέσως το πρωί κατεβαίνει στην αγορά. Βλέπει ένα νέο μοναχό να πολύ διάφορα εκεί εργόχειρα. Του λέει: «Πάτερ, πόσο τα δίνετε αυτά?» «Τόσο», είπε ο μοναχός. «Μπορείς να έλθεις μέχρι το σπίτι να σε πληρώσω, γιατί επάνω μου δεν έχω χρήματα?» «Έρχομαι», λέγει. Και αφού προχωρούσαν προς το σπίτι και πλησίαζαν, ο διάβολος μυρίστηκε το πράγμα ότι ήρθε η ώρα του να πάρει το εξιτήριό του και να φύγει από τον άνθρωπο. Ετοιμάστηκε κι αυτός. Και μπαίνοντας ο μοναχός μέσα στο σπίτι, τον απαντάει η κόρη και σηκώνει το χέρι και του δίνει ένα ράπισμα του μοναχού. Αυτός ο μοναχός γύρισε και από την άλλη πλευρά του προσώπου και του δίνει και από εκεί ένα ράπισμα. Και αμέσως η κόρη έπεσε κάτω και έβγαζε αφρούς. Και στο τέλος, φεύγοντας το δαιμόνιο, είπε ότι η εντολή του Χριστού με βγάζει και με διώχνει. Και αμέσως το παιδί έγινε καλά. Ο υποτακτικός αυτός από την πράξη αυτή φαίνεται ότι ήταν ένας προοδευμένος, ένας πετυχημένος μοναχός, ο οποίος οπωσδήποτε θα είχε εξασκηθεί στην παιδεία και στη θεραπεία της ψυχής του. Στην προσευχή μας πάντοτε να παρακαλούμε και να δεόμεθα του Θεού να μας απαλλάττει από αυτό το θηρίο, των εγωισμών, και να μας χαρίζει την Αγία ταπείνωση της ψυχής.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτήν.

όπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.